Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 16 του Ιουλίου 2026. Μπήκαμε γερά στο καλοκαίρι, στα μέσα του καλοκαιριού είμαστε και θα κάνουμε κάτι τολμηρό, θα έλεγα. Το σκεφτόμουν αρκετές μέρες, μήνες, ίσως και χρόνια να το κάνουμε αυτό, αλλά σήμερα, εντάξει, λέω ότι κοίτανες καμιά φορά, άμα δεν κάνεις και πράγματα που σκέφτεσαι, δεν πας πουθενά. Θα παντρέψουμε δύο τεράστιες μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ή μάλλον μία παγκόσμια μορφή αξεπέραστη και ένα συγκρότημα που είναι, αν όχι το κορυφαίο της ιστορίας, ένα από τα κορυφαία της ιστορίας, ανάλογα με το πώς ο καθένας διαβάζει και αναλύει την ιστορία. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε μέσα από τη μουσική, φυσικά, μέσα από το έργο τους, και με τολμηρότητα λέω, γιατί το έναυσμα για κάτι τέτοιο, για να στήσουμε μια τέτοια εκπομπή, την έχουν δώσει οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Από τη μία λοιπόν έχουμε τον Μίκη Θεοδωράκη, αυτόν τον αγκόλουθο της παγκόσμιας μουσικής, και από την άλλη έχουμε τους Beatles, αυτούς τους ογκόλυθους της παγκόσμιας μουσικής. Οι Beatles λοιπόν το 1963 δανείζονται, παίρνουν με τις ευλογίες του Μίκη Θεοδωράκη τη μουσική του και φτιάχνουν ένα τραγούδι το οποίο περνά στην ιστορία με ελληνικό ήχο, αλλά στα δεδομένα της μουσικής που είχαν αρχίσει τότε να παίζουν και να γίνονται ευρέως γνωστοί σε όλο τον κόσμο οι θρυλικοί Beatles, τα σκαθάρια. The Honeymoon Song, Beatles, 1963, με Μίκη Θεοδωράκη.

γελάτε έτσι. Δεν ήταν αυτό που σας είπαμε. Αλλά εντάξει, είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το τραγούδι αυτό, Strawberry Fields Forever, έχει έτσι και μια χρειά και ιστορική, έτσι, και με την εποχή και με όλα αυτά που συνέβαιναν τότε. Λοιπόν, σας χρωστάμε φυσικά το τραγούδι για το οποίο σας μιλήσαμε, το τραγούδι του Μίκη που ερμήνευσαν οι Beatles το 1963. Πάμε να τα ακούσουμε τώρα. Φυσικά στο ξεκίνημα το προηγούμενο τραγούδι δεν είχε από Μίκη, αλλά εδώ όντως θα ακούσετε

Λοιπόν, τώρα θα πάμε στρωτά. Μας έκανε κολπάκια η αρρύθμιση λίγο, αλλά μαζί με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου Λουβάρη εδώ, κατά τη διάρκεια που έπαιζε το τραγούδι, το φτιάξαμε το θεματάκι, οπότε θα ρολάρουμε κανονικά. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι ουσιαστικά, καλά από το ρυθμό, οι περισσότεροι είμαι σίγουρος ότι το καταλάβατε, είναι το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», του Μίκη η μουσική και η ποίηση είναι του Νίκου Γκάτσου. Και θα πάμε τώρα να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι στην εκτέλεσή του, ας πούμε την ελληνική, την πρώτη, που έγινε 3 χρόνια πριν κυκλοφορήσουν το τραγούδι The Honeymoon Song, οι Beatles. Πάμε, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Λοιπόν, η αλήθεια για τον Μίκη είναι ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τραγούδια του μόνο από τους Beatles, όπως αυτό που ακούσαμε τώρα, δηλαδή το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», «The Honeymoon Song», αλλά τραγούδια του Μίκη έχουν ερμηνεύσει η Shirley Bassey, η Joan Baez, μια θρηλυκή μορφή επίσης, μιας περίοδου έτσι επαναστατικής, δημιουργικής, αντιστασιακής, μια τεράστια φωνή, και η Edith Piaf. Ο Μίκης έχει γράψει μουσική για πολύ γνωστές ταινίες, όπως είναι η Φέδρα το 62, ο Ζορμπάς το 64, ταινία Ζήτα το 69, το Σέρπικο το 73, και ήταν υποψήφιος δύο φορές για το βραβείο Grammy, και αυτό ταιριάζει αρκετά και με τους Beatles, γιατί οι Beatles από την πλευρά τους έχουν πάρει 10 φορές το βραβείο Grammy, αλλά εδώ ταιριάζουν και με το Μίκη, γιατί και οι δύο είχαν θέσει υποψηφία, τους είχαν προταθεί μάλλον ως υποψήφιοι. Το Grammy για τον Μίκη ήταν το 66 και το 75 για το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς και Σέρπικο αντίστοιχα. Το 83 ο Μίκης πήρε το βραβείο Λένιν, και το 2000 προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Να πούμε ότι έχει μελοποιημένη ποίηση χρησιμοποιήσει στα τραγούδια του, με ποίηματα μεγάλων της ελληνικής και ξένης παγκόσμιας λογοτεχνίας, όπως το Γιάννη Ρίτσο, τον Κώστα Βάρναλη, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Πάμπλο Νερούδα, τον Οδυσσέα Ελίτη. Και λίγο να πούμε και για το κομμάτι της καταγωγής και της ρίζας του Μίκη, γιατί όλοι λένε Θεοδωράκης, παιδιά, κριτικός ήταν. Δεν είναι μόνο έτσι τα πράγματα. Όντως, πρώτα απ' όλα γεννήθηκε στη Χίο ο Μίκης. Καταγωγή του ήταν από τα Χανιά, από τον Γαλατά Χανίων, από εκεί ήταν ο πατέρας του, ο Γιώργης Θεοδωράκης. Ενώ η μητέρα του ήταν από τη Μικρά Ασία, από την Κρίνη, τον σημερινό Τσεσμέ, όπως ξέρουμε. Και μάλιστα οι γονείς του είχαν γνωριστεί στη Μικρά Ασία λίγο πριν από την Μικρασιατική καταστροφή. Και ο Μίκης πέρασε λοιπόν μετά από όλη αυτή την εξέλιξη τα παιδικά του χρόνια ανάμεσα σε διάφορες περιοχές, στη Χίο, τη Μυτιλίνη, τα Γιάννενα, το Αργοστόλι, τον Πύργο. Μιλάμε κιόλας διάσπαρτες περιοχές σε κάθε σημείο της χώρας, στην Πάτρα και την Τρίπολη που έμεινε την περίοδο του πολέμου από το 1940 μέχρι το 1943. Αυτό γιατί ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος και τύχανε τότε να λαμβάνει συνεχείς μεταθέσεις. Λοιπόν, αυτά για τον Μίκη, ένα πρώτο γρήγορο μπάσιμο. Για τους Beatles τώρα τι να πούμε. Τα σκαθάρια ξεκίνησαν με τον Τζον Λένον ως τραγουδιστή και κιθαρίστα, τον Πολ Μακάρνεϊ ως μπασίστα και τραγουδιστή φυσικά, τον κιθαρίστα Τζορτζ Χάρισον και ντράμερ ο περίφημος Ρίγκο Στάρ. Αυτή είναι η ομάδα των Beatles, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, 178 εκατομμύρια επιβεβαιωμένες πωλήσεις δίσκων στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκόσμια 600 εκατομμύρια.

κόσμο. Και βέβαια έχουν μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988 και ατομικά από το 1994 μέχρι το 2015 έχουν μπει ο καθένας από τα μέλη του συγκροτήματος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα με την βοήθεια του Κωνσταντίνου Λούβαρη, με το νούμερο 3 θα πάμε τώρα, Κωνσταντίνε. Είναι το τραγούδι A Day in Life, ένα τραγούδι που έχουν γράψει οι Beatles το 1967.

Λοιπόν, τώρα για το όνομα, έτσι, Beatles, σημαίνει σκαθάρια, αλλά είναι γραμμένο ανορθόγραφα. Δεν είναι γραμμένο όπως έπρεπε να γράφεται με δύο έψιλον, αλλά με έψιλον και αλφα. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία της καταγωγής του ονόματος και πώς έφτασαν να λέγονται Beatles. Πρώτα απ' όλα, ο Τζον Λένον μαζί με τον πρώτο μπασίστα του συγκροτήματος, τον Στιούαρτ Σάτκλιφ, ήταν από μικροί μαζί και πήραμα

Ζωντανά μουσικά από την περίοδο που πήγαιναν δηλαδή στο Λύκειο. Έτσι, η πρώτη μπάντα που δημιούργησαν λεγόταν Black Jacks, έτσι, και στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Quarry Men, γιατί το όνομα του σχολείου που πήγαιναν ήταν το Quarry Bank High School. Όταν λοιπόν έφτασε το σημείο να επεκταθεί το μουσικό συγκρότημα και να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο, ο Stuart Sutcliffe είναι αυτός ο οποίος λέγεται ότι έδωσε την ονοματοδοσία, αν και υπάρχουν και άλλες εκδοχές, θα τις δούμε όλες αυτές μαζί. Ο πρώτος είναι να υποθεί το όνομα Beatles καθάρια, επηρεαζόμενος από τον Buddy Holly που εκείνη την εποχή ήταν στα πολύ πάνω του με το συγκρότημα Buddy Holly and the Crickets, η γρίλη. Έτσι, άρα σου λέει εδώ παιδιά, εμείς θα είμαστε τα σκαθάρια απέναντι στους γρίλους. Αρχικά δοκίμασαν κάποια άλλα ονόματα, Long John and the Beatles, Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, Beat Brothers και κατέληξαν στο The Beatles. Γιατί όμως μπήκε το α αντί για το δεύτερο ε, όπως γράφεται κανονικά οι λέξεις καθάρι στα αγγλικά? Για να βγαίνει η λέξη beat, ρυθμός, Beatles. Και ο Λένον μάλιστα έκανε και ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις beat και less, δηλαδή beat και less χωρίς ρυθμό. Άλλη μια εκδοχή των Beatles είναι ότι όλη αυτή η έμπνευση του ονόματος προέρχεται από την ταινία «Ο Ατίθασος» του 1953 με τον Μάρλο Μπράντο. Εκεί οι Beatles ήταν μια ομάδα, ξέρετε, μάγκες, μοτοσυκλετιστές της εποχής, ψιλοσημωρία και λοιπά, με δερμάτινα, και ταυτίστηκαν έτσι αρκετά με το ύφος των πρωταγωνιστών της ταινίας οι Beatles, πριν γίνουν γνωστοί και εμφανιστούν ως τα καλά παιδιά και βάλουν γραβάτες. Και επίσης έλεγε ο Τζον Λένον ότι, άλλη μια εκδοχή τώρα, ότι στα 12 του είδε έναν άνθρωπο να μπαίνει, να βγαίνει μάλλον μέσα από μια φλεγόμενη πίτα, και του είπε θα είστε οι Beatles με α, όχι με έψιλον. Αυτό το είχε πει κάποια στιγμή τώρα ο Τζον Λένον, ξέρετε, εκεί στις συνεντεύξεις τύπου που έδινε στο ξενοδοχείο με τη Γιώκο Όνο. Αλλά αργότερα ο Πολ Μακκάρνεϊ σε μια συνέντευξή του το 1997 είπε ότι μάλλον τότε όταν το είπε ο Τζον Λένον αυτό το κομμάτι, αυτή την εκδοχή, μάλλον αστειευόταν.

Η ιστορία λέει ότι ο Μίκης έγραψε το πρώτο του τραγούδι σε ηλικία 12 ετών. Και πριν από τον πόλεμο, το 37 με 39, πήρε τα πρώτα μαθήματα βιολιού στο Δύο Πατρών και άρχισε να φτιάχνει δικές του συνθέσεις, οι πρώτες οι οποίες βασίστηκαν σε στίχους του Σολομού, του Παλαμά, του Δροσίνη και του Βαλαωρίτη. Τους στίχους βέβαια τους έβρισκε στα σχολικά του βιβλία ή στα βιβλία που ήταν στην πλούσια σε υλικό βιβλιοθήκη που είχε στο σπίτι του. Τώρα, τα πρώτα του ακούσματα ήταν μέσα στο χώρο της εκκλησίας, όπου ήταν και ψάλτης. Έτσι, στην Πάτρα βρισκόταν εκείνη την περίοδο, δηλαδή λίγο πριν από το έμπα του πολέμου, ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό, κυρίως με το κολύμβι, όπου ήταν πολύ καλός στο ελεύθερο που λέμε σήμερα, το κρόουλ, έτσι, και συμμετείχε μάλιστα και σε πανελλήνιους αγώνες ως αθλητής του ναυτικού ομίλου Πατρών. Ο Μίκης Θεοδωράκης, αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως κάποιοι να μην το γνωρίζουν. Μετά την Πάτρα έρχεται η Τρίπολη σε ηλικία 17 ετών. Είμαστε ήδη στο 42, έχουμε μπει στον πόλεμο και εκεί ο Μίκης δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το δικό του έργο, την Κασιανή, και αμέσως μετά ρίχνεται στην αντίσταση.

Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για το βασικό κουαρτέτο που ήταν το συγκρότημα Τζον Λένον, Μακάρνι, Χάρισον και Ρίγκο Στάρ. Αλλά πάμε να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν το συγκρότημα στο Λίβερπουλ το 1959. Τότε ήταν η επίσημη χρονολογία δημιουργίας του συγκροτήματος. Ήταν ο Τζον Λένον, ο Πολ Μακάρνι φυσικά, ο Τζορτζ Χάρισον που παρέμειναν και στην πορεία, ήταν ο Στιούαρτ Σάτκλιφ που είχε και φωνή και μπάσο, αποχώρησε μετά από 2 χρόνια από το συγκρότημα, και ο Πιτ Μπεστ ο οποίος ήταν στα drums. Όταν ξεκινάνε λοιπόν, τα πρώτα τραγούδια που παίζουν είναι διασκευές αμερικανικών R&B κομματιών, κυρίως του Chuck Berry και του Little Richard, έτσι για να πάρουν και μία τάση σε ό,τι αφορά την, τον τρόπο του τραγουδιού, δηλαδή το ρυθμό που θα ακολουθούσαν. Όταν φεύγει το 61 λοιπόν από τους Beatles ο Σάτκλιφ, ο Μακάρνι είναι αυτός ο οποίος παίρνει τον μπάσο πάνω του, και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα γνωρίζουν τον Brian Epstein, ο οποίος ουσιαστικά χαρακτηρίζεται ο πέμπτος Beatles, ήταν αυτός ο οποίος τους άνοιξε όλους τους δρόμους, ο μάναζερ του συγκροτήματος. Το 62 λοιπόν ξεκινάνε μια προσπάθεια για να μπουν στην δισκογραφική εταιρεία Decca. Ο George Harrison προβάρει και τραγουδάει το τραγούδι The Sheikh of Arabi, ο Σέιχ της Αραβίας. Ο Paul McCartney το The Red Sails in the Sunset και ο John Lennon το Please Mr. Postman. Τραγούδια τα οποία τα έχουμε ακούσει στην πορεία και είναι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Όμως ο υπεύθυνος της εταιρείας τότε κάτι δεν του άρεσε, δεν του κόλλαγε, δεν τους ήθελε και τους απέρριψε, ή μάλλον ο γενικός διευθυντής, ο Dick Rowe, τους απέρριψε. Ο υπεύθυνος της εταιρείας, ο Mike Smith, του άρεσαν και τους είχε βρει υπέροχους. Σε αυτή τη διαφωνία δεν κυκλοφόρησαν ποτέ το δίσκο που ετοίμαζαν με την δισκογραφική εταιρεία Decca, οι Beatles, η οποία τελικά το συγκρότημα αντικαταστήθηκε από τον Brian Poole και τους Tremolos. Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, φύγαμε.

Ο Μίκης συλλαμβάνεται στην Τρίπολη στις 25 Μάρτου 1943 και βασανίζεται από τους Ιταλούς. Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση που είχε γίνει τότε στην Τρίπολη και ο Μίκης ήταν ανάμεσα στους συλληφθέντες. Καταφέρνει και ξεφεύγει, πηγαίνει στην Αθήνα που οργανώνεται στο ΚΚΕ και στον Ελλάς, ενώ αναλαμβάνει και διαφωτιστή στον 5ο τομέα της ΕΠΟΝ. Παράλληλα αγωνίζεται και ως δημιουργός της μεταξωτής δημιουργίας του πρώτου τάγματος της Νέας Μύρνης κατά τα Δεκεμβριανά. Όλα αυτά την ίδια περίοδο που σπουδάζει στο Δίο Αθηνών, έχοντας καθηγητή το Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Μετά τα Δεκεμβριανά καταδιώκεται, ζει παράνομα ένα διάστημα στην Αθήνα, συλλαμβάνεται στις μαζικές συλλήψεις στις 9 του Οκτώβρη του 1947 και στέλνεται εξόριστος στην Ικαρία με σχετικά χαλαρούς περιορισμούς, έτσι έλεγε το χαρτί του. Εκεί προσπάθησε να αποδράσει μαζί με άλλους ξόριστους συντρόφους, με επικεφαλής τον Βασίλη Ζάνο, και όταν δίνεται η γενικευμένη αμνηστία από τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, περνάει στην παρανομία και στην προσπάθεια συμμετοχής στο Δημοκρατικό Στρατό Αθηνών, έτσι, βρίσκεται στην ομάδα του Παύλου Παπαμερκουρίου. Συλλαμβάνεται ξανά στο σπίτι του πατέρα του, που είχε βρει καταφύγιο, είχε και προβλήματα υγείας μεγάλα, αντιμετώπιζε πλευρίτιδα, και στέλνεται και πάλι εξόριστο στην Ικαρία, αυτή τη φορά με πολύ πιο σκληρές συνθήκες. Εκεί γράφει το έργο «Ελεγείο και θρήνος» στον Βασίλη Ζάνο, ο οποίος εκτελέστηκε το 1948. Η συνέχεια, μετά την Ικαριά, που έχει γράψει και τραγούδι για την Ικαρία, στέλνεται το «Βράχο βράχος» στον καημό μου, είναι για την Ικαρία, έτσι. Ο βράχος είναι ο κόκκινος βράχος της Ικαρίας. Στέλνεται λοιπόν μετά την εξορία της Ικαρίας στην Μακρόνησο, όπου βασανίζεται μέχρι παράλυσης. Πάμε, Κωνσταντίνε, να ακούσουμε τώρα το τραγούδι νούμερο 9 και στη συνέχεια θα πούμε και δύο πραγματάκια στην πορεία για τους Beatles.

Η απογείωση των Beatles έγινε το 1963. Τότε ειλικρινά άρχισε το συγκρότημα να λαμβάνει διαστάσεις μανίας. Έτσι βγήκε και το Beatlemania, γιατί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κοινού, κυρίως κορίτσια, που αποθέωναν την τετράδα των Beatles, οι οποίοι εμφανίζονταν στο πάλκο, στη μουσική σκηνή, με ένα ιδιαίτερο κούρεμα, με σακάκια δίχως κολάρο. Αυτό τους καθιέρωσε. Το 1963 λοιπόν κυκλοφορεί το δεύτερο σίγκλ του συγκροτήματος, Please Please Me, το οποίο φτάνει στο νούμερο 1 του βρετανικού top, ενώ το πρώτο τους άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο έμεινε 30 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αγγλίας, για να αντικατασταθεί το 1964 από το With The Beatles, το οποίο έμεινε στην κορυφή για 22 εβδομάδες. Ξεκινάει λοιπόν το συγκρότημα και παίζει σε μεγάλα κλαμπ του Λονδίνου, στο Palladium, στο Royal Albert Hall. Εμφανίζονταν συνέχεια στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο του BBC και τον Νοέμβριο του 1963 τους δέχεται μέχρι και η Βασίλισσα.

0: έκανες εσύ. Δόξα τιμής τα ξέχαστο γέλαστο παιδί.
1: Μέσα στο τολμηρό αυτό πείραμα που κάναμε για σήμερα θα κάνουμε και το εξής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με δύο τραγούδια κολλητά, δηλαδή το ένα πίσω από το άλλο, χωρίς την παρεμβολή κουβέντας όπως κάνω τώρα. Θα ξεκινήσουμε με Beatles και θα τελειώσουμε με Μίκη Θεοδωράκη. Το ένα πίσω από το άλλο. Yesterday και ένα το χελιδόνι. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.
2: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song with featuring just Paul, and it's called Yesterday.

fish are jumping and the cotton is high.

hush, little baby, don't you cry.

με καλοκαιρινά τραγούδια, κάπως έτσι θα πάμε σήμερα. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Και είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρής που είναι στην κονσόλα του ήχου και εγώ, η Μίνα Βασαβησαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε να σας μιλήσουμε για τις κυριότερες έτσι δράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού. Θα κάνουμε μία μικρή βόλτα, έναν περίπατο διαδικτυακό στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες στον κόσμο, για να δούμε τι κάνουν οι Έλληνες εκτός της ελληνικής επικράτειας. Και αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε σήμερα τηλεφωνικά με τον Βασίλη Παπαστεριάδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, και με τον Κώστα Τάτσι, είναι επικεφαλής της σελίδας, ομογενειακής σελίδας Δορυφόρος Μονάχου. Και ο άνθρωπος πίσω από τη δράση αλληλεγγύης που πραγματοποιούν κάθε χρόνο οι Έλληνες της Βαυαρίας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε live 24 ώρες το 24ωρο. Ζωντανά λοιπόν, vogue.air.gr. Αυτή είναι η δική μας σελίδα και έχουμε και εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο ή στο tablet και να μας ακούτε και πάλι. Ακούτε και on demand τις εκπομπές, και όχι μόνο από τη δική μας σελίδα, αλλά και από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth Echo. Και δορυφορικά μέσω Ελλάσατ και Hotbird φτάνει η φωνή της φωνής της Ελλάδας παντού. Και μέσω του Earthflix και βεβαίως και εδώ, εντός της ελληνικής επικράτειας, στις έξυπνες τηλεοράσεις και στα ψηφιακά ραδιόφωνα, μας βρίσκεται στην ένδειξη Voice of Greece. Εκτός από τη δική μας σελίδα που μπορείτε να διαβάζετε τα νέα της ομογένειας του ελληνισμού της Διασποράς, μπορείτε επίσης να τα διαβάζετε και στον ενημερωτικό ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr, επιλέγετε ομογένεια και διαβάζετε έτσι τις σημαντικότερες, θα λέγαμε, ειδήσεις που αφορούν στον ελληνισμό εκτός Ελλάδας. Εκεί ακριβώς διαβάζω για την Μεσσηνιακή Αμφικτιονία. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία είναι, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο σωματείο που έχει κάτω από την ομπρέλα του τους Μεσσήνιους εντός και εκτός Ελλάδας. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία λοιπόν στηρίζει τους Έλληνες της Βενεζουέλας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό. Έχει στείλει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια, όπως διαβάζω στη σχετική ανακοίνωση. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία συγκέντρωσε και παρέδωσε 50 δέματα με βασικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης ως φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Βενεζουέλα. Με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών, Help Ελλάς. Η βοήθεια προορίζεται για τους σεισμόπληκτους ομογενείς, θα μεταφερθεί στη Βενεζουέλα, θα παραληφθεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεξικού και Έξαρχο Κεντρικής Αμερικής, Κολομβίας, Βενεζουέλας, τον κύριο Ιάκωβο.
Και η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο, θα λέγαμε, της διαχρονικής ανθρωπιστικής δράσης της μεσσηνιακής αμφικτιονίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι συνεχίζει τις δράσεις με μεσσηνιακή αμφικτιονία με ένα πρόγραμμα ελληνομάθειας που υλοποιεί για την ομογένεια της Βενεζουέλας. Αυτό είχε αρχίσει και πριν το καταστροφικό σεισμό, δηλαδή θα πραγματοποιηθεί φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και στόχος βεβαίως είναι η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της ταυτότητας των νεότερων γενεών της Διασποράς.

Και στην Φλόριντα, από ό,τι διαβάζω, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του ανταμώματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Παμακεδονικών Ενώσεων. Κάθε καλοκαίρι, όπως ξέρετε, έχουμε τα μεγάλα συνέδρια, τα εθνικοτοπικά συνέδρια των ομογενειακών φορέων από όλο τον κόσμο. Ανταμώνουν οι Κρήτες. Έχουμε πει ότι το μεγάλο συνέδριο τους γίνεται κάθε 3 χρόνια, φέτος γίνεται στα Χανιά. Ανταμώνουν οι Θεσσαλοί, κάθε φορά και σε διαφορετικό μέρος της Θεσσαλίας, και έτσι γίνεται και με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Παμακεδονικών Ενώσεων, που θα, η κεντρική τους εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Φλόρινα. Η φετινή διοργάνωση έχει έτσι μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί θα συναντηθούν πρόεδροι των Παμακεδονικών Ομοσπονδιών από την Ελλάδα, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, την Ιρλανδία και την Νότια Αφρική. Κεντρικός ομιλητής, από ό,τι διαβάζω στο earthnews.gr, θα είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Χατζιεφρεμίδης. Είναι ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης και είναι και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Και η ομιλία του έχει ως θέμα η αντίσταση των Ελλήνων κατά τον μακεδονικό αγώνα, το διαχρονικό μήνυμα του αγώνα. Λοιπόν, αυτά έτσι είναι τα δύο πιο σημαντικά νέα μετά από μια μικρή διαδικτυακή βόλτα που κάναμε. Προς το παρόν, ας πάμε μέχρι τη θάλασσα. Όχι με τη Θεοδοσία Τσάτσου, αυτή το πρώτο τραγούδισε. Εδώ είναι μια διασκευή από την Ελένη.

0: Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται 35 νέοι και νέες από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Μία πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία. Και επίσης, από ό,τι διαβάζω και στη δική μας σελίδα earthnews.gr / ομογένεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, δέχθηκε πριν από 2 μέρες στο γραφείο του τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης και Βικτόριας, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα, κύριε Παπαστεριάδη, καλημέρα Βασίλη. Νομίζω ότι σε συναντώ εδώ στην Ελλάδα, έτσι?
1: Ακριβώς με συναντήσει εδώ στην Ελλάδα. Καλημέρα Νατάσα, μιλάμε στον ελληνικό, διότι έχουμε τώρα χρόνια που
0: επικοινωνούμε.

0: Αναμενόμενο. Έχουμε πει επανειλημμένα ότι η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Η ελληνική μας κοινότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τον ελληνισμό της Μελβούρνης. Οπότε είναι αναμενόμενο να βρίσκεσαι εδώ στην πατρίδα κάθε φορά για να συνομιλείς με, και με σημαντικά πρόσωπα όπως είναι ο Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, αλλά και βεβαίως να συνεργάζεσαι και να βλέπεις τι ακριβώς γίνεται στην Ελλάδα, να έχεις μία άποψη καθημερινή, θα λέγαμε. Να γνωρίζεις πώς είναι τα πράγματα εδώ στην πατρίδα. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι και είμαι τυχερός που έχω αυτές τις ευκαιρίες να συναντώ αξιόλογα άτομα, ανθρώπους που έχουν σοβαρές θέσεις στην πατρίδα μας, mm-hmm. αλλά και επίσης έχουν μια υπευθυνότητα και μια αγάπη όχι μόνο για την πατρίδα μας, αλλά επίσης και για την διασπορά. Και σε αυτό το ταξίδι είχα και πάρα πολλές συναντήσεις με άτομα που παλιά είχαν σημαντικές θέσεις ή στην κυβέρνηση ή στην άμυνα και τα λοιπά, ή σε διάφορους άλλους οργανισμούς, που παρόλο που δεν έχουν αυτές τις θέσεις, δεν μας έχουν ξεχάσει και συνεχίζουν να ζητάνε τη γνώμη μας, τη φιλία μας και να συνεχίζουμε και την σχέση μας μαζί τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αποδείκνει ότι τις σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει μέσω της θέσης μας ως Προέδρος και τα λοιπά, mm-hmm. συνεχίζονται και μετά από αυτή τη θέση, που αναδεικνύει ότι υπάρχει μια ειλικρινή αγάπη και ενδιαφέρον μεταξύ εμάς από τον απότιμο ελληνισμό και με την πατρίδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό για μας.
0: Επειδή ακριβώς αναφέρεσαι σε αυτές τις σχέσεις και στις συναντήσεις που είχες το τελευταίο διάστημα, Βασίλη Παπαστεριάδη, εδώ στην πατρίδα, να αρχίσουμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον κύριο Τασούλα. Τι ακριβώς συζητήσατε με τον κύριο Τασούλα?
1: Πολλά θέματα, πάρα πολλά θέματα. Ήταν περίπου 30 λεπτά η συνάντηση. Mm-hmm. Ξαφνιάστηκα που διάθεσε τόσο πολύ χρόνο. Να φανταστήσω ότι μέσα σε αυτό το... Μέσα στη συνάντηση πήρε και τηλέφωνο και ο γιος μου. Πού είναι στην Αυσαλία, έτσι να δει πώς είμαι. Χτύπησε το κινητό μου, κοιτάει κάτω ο πρόεδρος, βλέπει το ίδιο όνομα, δηλαδή Παπαστεριάδης, και μου λέει, ποιος είναι, το λέει ο γιος μου. Μου λέει, έλα, σήκωσε το κινητό, λέει, για να το μιλήσω κι εγώ. Και ξεκινήσα μια συζήτηση και με το γιο μου, δείχνοντας ότι αυτή η ιδιαίτερη αγάπη που υπάρχει για την οικογένεια και η στήριξη υπάρχει σε όλους τους τομείς, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις θέσεις. Ξεκινώντας από οικογένεια, μιλώντας για το τι συμβαίνει στην παροικία της Μελβούρνης, γενικότερα σε όλη την Αυστραλία, mm-hmm. συζητήσαμε τα σημαντικά θέματα για τις διάφορες συμφωνίες που χρειάζονται να πραγματοποιηθούν, τα θέματα του προξενείου, αλλά και επίσης τα έργα της κοινότητάς μας και το ενδιαφέρον που έδειξε ο πρόεδρος προπαντός να επισκεφτεί την Αυστραλία, διότι δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που ήρθε πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Αυστραλία. Mm. Εγώ δεν το θυμάμαι. Νομίζω στη δικιά μου τη θητεία, στις θητείες δεν έχει συμβεί αυτό, παρόλο που το είχα συζητήσει με τον πρώην πρόεδρο, τον κ. Παυλόπουλο, αλλά εύχομαι ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι όταν βλέπεις κάτι με τα μάτια σας, είναι λίγο διαφορετικό το να το προσπαθώ να το περάσω εγώ αυτό το μήνυμα, την εικόνα, την αγάπη, το ενδιαφέρον, με όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται, εκδηλώσεις που υπάρχουν με εκατοντάδες άτομα, μέχρι χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, όπως το Φεστιβάλ Αντίποδες, ναι. που εμείς τους ζητάμε πάρα πολύ να είστε δίπλα μας και να αγκαλιάσετε και την άλλη πατρίδα που υπάρχει εκτός συνόρων της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, Βασίλη Παπαστεριάδη, τώρα ακριβώς που μιλούσες, μπήκα στο AI, όπως λέμε, και σύμφωνα με το AI, γιατί πολλές φορές έχει και λάθη, δεν έχει πραγματοποιηθεί

0: Η επίσημη επίσκεψη Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Αυστραλία μέχρι σήμερα. Δηλαδή η μοναδική επίσημη επίσκεψη ήταν αυτή της πρώην Προέδρου, της Κατερίνα Σακελαροπούλου, η οποία όμως όπως θυμάσαι αναβλήθηκε τελικά και δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Το θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό, βεβαίως, πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λες, είναι η βιωματική εμπειρία. Βλέπεις από κοντά τους Έλληνες Αυστραλίας, ακούς τα ελληνικά περπατώντας στους δρόμους της Μελβούρνης. Βλέπεις το ενδιαφέρον που υπάρχει. Βλέπεις και τα προβλήματα.
1: Τα σχολεία, στις εκδηλώσεις, αναγνωρίζοντας την ημέρα της γλώσσας μας, παραδείγματος χάρη, έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση και σε ένα μεγάλο θέατρο με πάνω από 100 άτομα που ήταν καλλιτέχνες σε αυτή την εκδήλωση και 600-700 άτομα το παρακολουθούσαν. Είχαν πουληθεί όλα τα εισιτήρια μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχουν τόσες πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και ξεκινάμε και εμείς σαν κοινότητα με την υποστήριξη της κυβέρνησης μας και αυτό ήταν κάτι που είχα θέσει ως σημαντική αναγνώριση των Ελλήνων στην Αυστραλία που οι κυβερνήσεις επενδύουν στον πολιτισμό των Ελλήνων της Διασποράς, όπου ξεκινάω πολύ σύντομα τις εγκαταστάσεις για ένα καινούριο θεατρικό χώρο για την παροικία μας στη Μελβούρνη, περίπου 350 θέσεις και άλλες τρεις άλλες έδρες πολλαπλών χρήσεων σε διάφορα σημεία της Μελβούρνης. Επίσης, gallery που θα ανοίξουμε και στη Μελβούρνη και μια μεγάλη τεράστια επένδυση στο Αυτόν την Κρέμα. Όλα αυτά μέσα στις επόμενες 6 μήνες και όλα αυτά μόνο με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης. Φαντάσου πόσα έργα υπάρχουν και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα έργα που τι ωραία θα ήταν να τα γενιάσουμε και να σας έχουμε δίπλα μας.
0: Ναι, πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ για το νέο, για τον θεατρικό χώρο. Ειλικρινά χαίρομαι. Ναι.
1: Θα είναι ο πρώτος, νομίζω σε όλη την Αυστραλία, δεν νομίζω υπάρχει ένας ιδιαίτερος χώρος. Ελληνικός χώρος για τις θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Και εμείς έχουμε πολλά θεατρικές ομάδες σαν κοινότητα και θα τους ικανοποιήσει αυτός πρώτον και δεύτερον και εμάς διότι όχι μόνο για τα θέατρα και άλλες εκδηλώσεις για τα σχολεία μας και τα λοιπά που χρειάζονται έναν ιδιαίτερο χώρο θα μπορούμε τώρα όχι μόνο η κοινότητα αλλά αυτό θα ανήκει και σε όλη την παροικία. Διότι η κοινότητα είναι ένα κομμάτι της παροικίας μας και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτά σε όλους τους οργανισμούς.
0: Το γεγονός, είπαμε πριν, ότι πόσο σημαντικό είναι να επισκέπτονται άνθρωποι της πολιτικής ηγεσίας την Μελβούρνη και την Αυστραλία και να βιώνουν από κοντά, έτσι. Το ίδιο γίνεται και με το πρόγραμμα που έχετε για τους νέους και τις νέες που δεν ξέρω αν είναι μόνο από τη Μελβούρνη ή αν είναι και από άλλες γωνίες.
1: Είναι από όλη την Αυστραλία. Το ανοίγουμε
0: είναι
1: αυτό
0: όλη την
1: σε όλη την Αυστραλία. Δεν είναι, παρόλο που είναι έργο της κοινότητας, ανήκει αυτό σε όλη την Αυστραλία και ζητούμε αιτήσεις από παντού και υπάρχουν παιδιά από παντού.
0: Πραγματοποιείται κάθε χρόνο, Βασίλη Παπασεργιάδη.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο δηλαδή
1: ναι.
0: Νέοι
1: δύο,
0: και νέες είναι όλοι ελληνικής καταγωγής.
1: Ναι. Αυτό το Ιούνιο-Ιούλιο γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών και ευχαριστούμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Λοβέρδο, για αυτό πρώτον. Το Σεπτέμβρη έχουμε ένα άλλο μια άλλη επίσκεψη με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη της Αττικής, τον κύριο Χαρβαλιά και προηγούμενα τον κύριο Πατούλη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι άλλο το ιδιαίτερο. Έχουμε να είμαι και εγώ πάλι με τα παιδιά μας το Σεπτέμβρη, διότι είναι οι επόμενοι ηγέτες μας. Είναι παιδιά που όταν κάνουν αυτό το ταξίδι, κατευθείαν αγκαλιάζουν την παροικία και την κοινότητα μας, γίνονται εθελοντές σε όλες τις εκδηλώσεις μας. Τους έχουμε δίπλα μας και βλέπουμε ότι υπάρχει μέλλον όταν αυτά τα παιδιά επιστρέφουν στην Αυστραλία διότι θέλουν να εργαστούν και να βοηθήσουν όσο μπορούν. Και ευχαριστούμε τις κυβερνήσεις και επίσης την περιφέρεια Αττικής για την
0: που συμβάλλει
1: βέβαια, και τη συνεργασία για αυτά τα έργα.
0: Ναι, ναι. Εμείς επανειλημμένα αναφερόμαστε σε αυτές τις επισκέψεις, φιλοξενίες που γίνονται εδώ στην πατρίδα με διάφορους νέους από διάφορες περιοχές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί βιώνουν από κοντά το σύγχρονο πρόσωπο της Ελλάδας. Δηλαδή μετά από αυτό το ταξίδι φαντάζομαι και εσύ Βασίλη Παπαστεργιάδη που μιλάς με τους νέους αυτούς που έχουν έτσι ζήσει αυτή την εμπειρία στην πατρίδα, μετά από αυτό το ταξίδι είναι άλλη η ματιά για την Ελλάδα και άλλο το ενδιαφέρον για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι είναι. Πρώτον, για τους περισσότερους είναι το πρώτο ταξίδι, αλλά δεύτερον βλέπουν με τα μάτια τους την φιλοξενιά. Mm-hmm. Βλέπουνε, παρακολουθούν προγράμματα, επισκέπτονται μέρη που το Υπουργείο και η Περιφέρεια τους προσφέρει που δεν θα τα είχαν δει ποτέ αν δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι τόσο πλούσιο από πολιτιστικό, από πολιτιστική άποψη που είναι απίστευτη η εμπειρία που έχουνε. Και δεν μπορώ να τονίσω περισσότερο πόσο ευχαριστώ την κυβέρνηση που πραγματοποιεί κάτι που έχει όφελος για όλον τον ελληνισμό εκτός συνόρων της πατρίδας μας.
0: Ναι. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι του τουρισμού. Και λέω στο κομμάτι του τουρισμού γιατί έχει εγκαινιαστεί από όσο γνωρίζω το συγκεκριμένο γραφείο του ΕΟΤ στη Μελβούρνη μετά από πολλές προσπάθειες πολλών χρόνων και σε γενικές γραμμές από ό,τι είδα έχετε συναντηθεί και εδώ στην πατρίδα με παράγοντες και της αγοράς και της επιστήμης και αναρωτιέμαι αν σκέφτεστε νέες συνεργασίες και στον τομέα και του τουρισμού και του τουρισμού της υγείας ή των επιχειρήσεων.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας, τον κύριο Πατούλη. Mm-hmm. Συζητήσαμε μια συνεργασία, δηλαδή ό,τι χρειάζεται είμαστε δίπλα τους. Αυτή ήταν η πρόταση από εμάς, από την δικιά μας την πλευρά. Το γραφείο του ΕΟΤ είναι ένα σημαντικό, μια σημαντική κίνηση από την πατρίδα στην Οκεανία που δεν υπήρχε τέτοιο γραφείο. Ευχόμαστε ότι αυτή η συνεργασία με την κοινότητα μας θα αυξηθεί. Πάντως το άτομο που είναι εκεί το ζητά πάρα πολύ και εμείς το θέλουμε περισσότερο και να τους έχουμε και στο δικό μας το χώρο για λίγες μέρες την εβδομάδα, διότι το προσφέρουμε αυτό το χώρο αυτολοκερδός, δηλαδή χωρίς κόστος,
0: ναι, ναι,
1: στην πατρίδα μας. Ο τουρισμός πρέπει να αυξηθεί σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή δεν είναι μόνο απλός τουρισμός προς τα νησιά και τα λοιπά. Τουρισμός πρέπει να έχει και μια άποψη πολιτιστική, εκπαιδευτική. Υπάρχει μια συνεργασία με τα πανεπιστήμια που ξεκινήσαμε και πάλι με τον Πατούλη, mm-hmm, όταν ήταν περιφερειάρχης, mm-hmm, μεταξύ του Πανεπιστήμιου Αθηνών, Μερβούνης και Πάτρας πάνω στο ιατρικό κομμάτι, όπου υπάρχει τώρα ανταλλαγή φοιτητών και τα λοιπά. Πρέπει όσο μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες μεταξύ της χώρας σε όλα τα επίπεδα και σε ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερο να χτίσουμε αυτή τη γέφυρα μεταξύ τις δύο χώρες.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι υπάρχει και μια συνεργασία της κοινότητας και με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικό. Κάθε χρόνο παρακολουθώ ότι πολλά παιδιά παίρνουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας από την Μελβούρνη και είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο αυτό το πιστοποιητικό. Δεν ξέρω αν μπορεί και να συνδεθεί ας πούμε με μια πρόσβαση που μπορεί να δοθεί σε θερινά πανεπιστήμια ή σε υποτροφίες ή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών στην Ελλάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εσείς έχετε δώσει πολύ μεγάλο βάρος. Είναι, πόσα είναι τα ελληνικά σχολεία της κοινότητας?
1: Έχουμε περίπου 16 σχολεία.
0: 16.
1: Το πιστηπητικό. Ναι, 16 σχολεία. Έχουμε και ένα ημερήσιο σχολείο.
0: Το Alphington Grammar, έτσι.
1: κοντεύει τώρα 1000 μαθητές στο ημερήσιο σχολείο μας.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι οι μαθητές πρέπει να μάθουν την ελληνική γλώσσα μέχρι δεύτερη ηλικίου. Να φανταστείς ότι οι μισοί μαθητές δεν είναι Έλληνες, είναι μη Έλληνες. Σε αυτό το τρόπο παρουσιάζουμε τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας πιο βαθιά από τις ρίζες μας, αλλά και επίσης η εκδήλωση για το πιστηπιτικό, ναι, και επίσης συνεργασία από την κοινότητα. Η εκδήλωση γίνεται στο 15ωρο πολιτιστικό μας κέντρο, mm-hmm, πρώτον. Δεύτερον, οι δασκάλοι μας συνεργάζονται πάρα πολύ για να πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και να δοθούν τα πιστοποιητικά. Και όσο μπορούμε, σπρώχνουμε τα παιδιά μας για να συμβάλλουν σε αυτό, διότι, όπως ξέρεις, έχει μεγάλη σημασία σε άτομα που θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα και να εργαστούν και να δουλέψουν και όλα αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα.
0: Και έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ζείτε σε μια χώρα που πραγματικά είναι πολυπολιτισμική, υπάρχουν πάρα πολλές εθνικότητες, όλοι μιλούν τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης, τα αγγλικά. Είναι πολύ δύσκολο πλέον, και το καταλαβαίνουμε, να υπάρχει μια φυσιολογική φθορά της γλώσσας στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά. Οπότε το να συνεχίζετε μέσα από τα σχολεία την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, και αν χρειαστεί να αλλάξει και η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας για να προσελκύσουμε όλο και περισσότερους νέους, είναι σημαντικό πολύ. Και ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι έχετε και πολλούς χωρίς να έχουν ελληνική καταγωγή. Δηλαδή έρχονται στα ελληνικά σχολεία χωρίς να έχουν ελληνική καταγωγή. Αυτό είναι, ειδικά στη Μελβούρνη, είναι εντυπωσιακό.
1: Αυτό προπαντός τα προγράμματα που προσφέρουμε για τους ενήλικους, mm-hmm, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Αλλά και επίσης να πούμε ότι τα προγράμματά μας δεν είναι όπως εξηγήσαμε για τα παιδιά μας, αλλά υπάρχει, όπως είπες, ανταπόκριση από πολλούς μη Έλληνες ενήλικους για τη γλώσσα, που ή παντρεύονται μέσα σε μια οικογένεια ελληνική, που θέλουν να επισκεφθούν ή έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά η κοινότητα προσπαθεί με διάφορους τρόπους ή μέσω κινηματογράφου. Δηλαδή το φεστιβάλ κινηματογράφου που ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να συμμετέχουν στο φεστιβάλ φοιτητών, mm-hmm, για αυτό το φεστιβάλ που τους προσφέρουμε και κάμερα και όλα άλλα που χρειάζονται για να παρουσιάσουν ένα έργο δύο λεπτά και να συμμετάσχουν σε αυτό το φεστιβάλ, ή μέσω της θεατρικής παραστάσεις ή μέσω το χορό που προσφέρεται διδασκαλία σε όλους, και υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Αυτό είναι τόσο πολλά διαφορετικά σημεία που μπορεί κάποιος να αγκαλιάσει, που η κοινότητα προσφέρει υπηρεσίες. Και να σας πω ότι οι σχέσεις μας με τον Υφυπουργό Βλάση, mm-hmm, και με την Υπουργό Ζαχαράκη είναι εξαιρετικές. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία τους. Αλλά εγώ δυστυχώς, Ναστάσια, πρέπει να πω στο αεροπλάνο μου. Ήρθε η ώρα.
0: Και νομίζω ότι θα τα πούμε από κοντά το Σεπτέμβριο, σε περιμένω στο στούντιο. Να είσαι,
1: ναι,
0: καλά, Βασίλη Παπαστεργιάδη.
1: Θα Σεπτέμβριο με το μικρό μου το γιο.
0: Ωραία.
1: Και λίγη μπάλα ποδόσφαιρο αυτούς.
0: Έτσι.
1: Και θα τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
0: Πολλές ευχές στέλνω. Καλό ταξίδι. Να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε και
1: ευχαριστώ
0: πάλι. Γεια και χαρά.

0: Δεν θέλω πόρτα για χειμώνα, θέλω να βγω στο καλοκαίρι και βεβαίως Νατάσα Μποφίλιου, αυτή που ακούσαμε. Ταξιδεύουμε και εμείς μέχρι το Μόναχο, ελπίζω το καλοκαιρινό Μόναχο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Κώστας Τάτσης, καλός φίλος, υπεύθυνος ομογενειακής πλατφόρμας Δορυφόρος Μονάχου και προτεργάτης αυτής της ετήσιας φιλανθρωπικής κίνησης της Βαβαρίας, της δράσης αλληλεγγύης συλλόγων και φορέων Μονάχου. Τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα Κώστα.
1: Καλημέρα Νατάστα, καλημέρα.
0: Ελπίζω όντως καλοκαιρινό να είναι το Μόναχο.
1: Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Έτσι. Κανονικό, 30 βαθμούς έχουμε.
0: Α, καταπληκτικό.
1: Είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι. Ούτε πάρα πολύ υπερβολική ζέστη, αλλά καλοκαίρι.
0: Αυτό που πρέπει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ήδη η Οργανωτική Επιτροπή ανακοίνωσε τα 3 παιδικά ιδρύματα που θα ενισχυθούν ισόποσα φέτος. Και φτάσαμε αισίως στη 12η δράση αλληλεγγύης συλλόγων και φορέων Μονάχου. Και το λέω με πολύ μεγάλο χαμόγελο αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοια εποχή πάντα κλείνουμε τα... παίρνουμε απόφαση για τα ιδρύματα, που δεν είναι μια πολύ εύκολη απόφαση, γιατί πρέπει να ψάξουμε πολλές λεπτομέρειες, τη γεωγραφία που παίζει πάντα ένα ρόλο, το να είναι πράγματι ιδρύματα που να έχουν ανάγκη...
0: Είναι ιδρύματα που είναι πάντα για τα παιδιά, έτσι, υπάρχει αυτός ο όρος.
1: Πάντα για τα παιδιά, ναι, ναι, ναι. Και όπως είπες και εσύ, μας συνοδεύει σχεδόν σε όλες τις δράσεις, ακόμα και στον κορονοϊό.
0: Ναι, ναι.
1: Την εποχή εκείνη ήμασταν μαζί, δηλαδή έχεις και εσύ ταυτιστεί λίγο ή πολύ.
0: Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και...
1: Μόνο μια υπόσχεση μένει ανοιχτή, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. θα είμαι το Δεκέμβριο στο Μόναχο, λοιπόν.
1: Όσο δεν είναι Σεπτέμβριο, δεν είναι καλά.
0: Και θα είμαι, λέω, το Δεκέμβριο στο Μόναχο, γιατί κορυφώνεται το Δεκέμβριο. Κάθε πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου αυτή η δράση αλληλεγγύης. Και έλεγα, Κώστα Τάτση, ότι είμαι στο πλευρό σας. Είναι η φωνή της Ελλάδας στο πλευρό σας. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό, βλέπεις, να υπάρχει μία αλληλεγγύη, μία συνεργασία σχεδόν όλων των ομογενειακών φορέων, νομίζω 25 σύλλογοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, από τη Βαβαρία να παίρνουν μέρος και προσωπικά ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να δώσει και ένα ευρώ, και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, εκτός από την προσφορά που δίνεται στην πατρίδα χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε κάποια καταστροφή και τρέχουν οι ομογενείς να είναι στο πλευρό της μητέρας Ελλάδας όπως γίνεται πάντα. Αυτό το διοργανώνεται κάθε χρόνο. Θα δώσετε προτεραιότητα βεβαίως σε κάποιο σύλλογο για παιδιά αν κάτι έχει συμβεί, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα το διοργανώνεται κάθε χρόνο και θεωρώ απίστευτα σημαντικό το γεγονός ότι είναι τρεις μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί στους οποίους προσφέρεται όλα τα χρήματα και ο ένας είναι στο Μόναχο, στη Γερμανία.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι με ένα ίδρυμα που φέτος που επιλέξαμε που έχει να κάνει με παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα αναπνοής.
0: Ναι.
1: Είναι όμως επιλογή, όπως σωστά το ακουμπάζω, ότι είναι μια επιλογή ότι είσαι και στην πόλη αυτή που ζεις. Πέρα το ότι ίσως οι δομές εδώ στη Γερμανία και πολύ περισσότερο στη Βαβαρία είναι τέτοιες που οι ανάγκες είναι λιγότερες από αυτές ιδρυμάτων ή φορέων στην Ελλάδα, πρέπει να δίνεις και ένα στίγμα ότι ζεις σε αυτή την πόλη και δεν είσαι ξεκομμένος από τις ανάγκες αυτής της πόλης που ζεις εδώ.
0: Είναι ένα, εκτός από το κομμάτι της αλληλεγγύης, είναι ένα φωτεινό παράδειγμα αυτή η δράση ενσωμάτωσης μεν, μη αφομοίωσης δε. Έτσι,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και, ναι, ναι. Γι' αυτό και τη θεωρώ πολύ σημαντική. Ναι. Κώστα Τάση, ναι, ναι. Φέτος δώσατε το πινέλο και τον λόγο, αν κατάλαβα καλά, στη νέα γενιά. Δηλαδή το λογότυπο που βλέπω το έφτιαξαν μαθητές.
1: Ναι, είναι μαθητές του Ελληνικού Λυκείου Μονάχου, τους οποίους καλέσαμε να συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό και επιλέχθηκε από το κοινό και από την Οργανωτική Επιτροπή αυτό το ωραίο λογότυπο που έφτιαξε μια μαθήτρια.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι δύο καρδιές ουσιαστικά, μάλλον μία καρδιά αλλά με διαφορετικά χρώματα, δύο παλάμες, δηλαδή και η Ελλάδα και η Γερμανία, μαζί, κανένας μόνος, στήριξη χωρίς σύνορα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο λογότυπο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραίο, που πάλι και σε αυτή την περίπτωση σημασία είχε η συμμετοχή των παιδιών.
0: Ναι.
1: Διότι συμμετείχαν σε μια δράση και κατά δεύτερον είχε μπει στην ιεραρχία το πόσο καλό θα είναι το λογότυπο, το οποίο είναι καλό, είναι και ωραίο, αλλά η ουσία είναι ότι και σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή ήταν για μας πολύ σημαντική και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.
0: Ναι. Είναι ένα κομμάτι που έχουμε συζητήσει και επανειλημμένα, το πώς πρέπει να αλλάξουν και οι φορείς της ομογένειας, εθνικοτοπικοί, οι σύλλογοι, οι κοινότητες, για να προσελκύσουν τη νέα γενιά. Και ένας έξυπνος τρόπος να την προσελκύσετε, τους νέους της ομογένειας της Βαβαρίας, και προσελκύετε συγχρόνως και σε δράση κοινωνικής προσφοράς, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τους
1: κάνει συμμέτοχους σε μια προσπάθεια που θα ταυτιστούν έστω για 10 μέρες όσο κάναν το έργο με αυτή τη δράση, και αυτό είναι σημαντικό, με μια δράση δηλαδή κοινωνικού περιεχομένου.
0: Ναι.
1: Και όπως μετά και η βράβευση των μαθητών αυτή που γίνεται κάθε φορά στις 6 του μηνό, την κεντρική εκδήλωση, έχει σαν σκοπό να αναδείξει πάλι τους νέους που έχουν διακριθεί πέρα από τους γνωστούς μεγάλους αθλητές ή ανθρώπους που έχουν διακριθεί στον πολιτισμό, που εύκολα βρίσκουν φωνή. Στόχος είναι κάθε χρόνο κάποια παιδιά που διακρίνονται Ελληνόπουλα στο Μόναχο να αναδεικνύουν μέσα στην εκδήλωση αυτή, δίνοντάς τους ένα μικρό αναμνηστικό σαν πρόσωπα της χρονιάς από το δεμή. Είναι την ίδια λογική που μιλάμε τώρα, πώς θα δώσεις και στους νέους κάτι, όχι μόνο να περιμένεις να πάρεις κάτι.
0: Ναι, έτσι. Να σε ρωτήσω, φέτος λοιπόν αποφασίσατε εδώ στην πατρίδα, εκτός από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό για παιδιά που έχουν προβλήματα στην αναπνοή, όπως μας είπε, στο Μόναχο, εδώ στην πατρίδα πού θα δώσετε τα χρήματα που θα συγκεντρώσετε?
1: Το ένα πάει Ανατολική, έτσι, Μακεδονία, Κεντρικού Ανατολική Μακεδονία, είναι στις Σέρες. Είναι ένας φορέας που ονομάζεται Ηλιαχτίδα. Είναι ένας σύλλογος που βοηθάει και στηρίζει παιδιά με αυτισμό.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο ήρθε μετά που ψάχαμε σε νησί, η αλήθεια, του Αιγαίου, αλλά μας προέκυψε το Αίγιο και η Αχαΐα, μετά από επικοινωνία που είχαμε με το ίδιο το χαμόγελο του παιδιού, που μας πρότειναν ένα ίδρυμα που δεν είχαμε, σε περιοχή που δεν είχαμε πάει μέχρι τώρα. Είναι ένα ίδρυμα που φιλοξενεί συνεχώς 24 περίπου παιδιά, την Τέμενη του Αιγείου. Είναι παιδιά τα οποία με συγκαλική απόφαση πρέπει να φύγουν από τα σπίτια, ή είναι θύματα κακοποίησης ή εγκατάλειψης.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα εδώ, επειδή το χαμόγελο του παιδιού είναι γνωστό σαν ίδρυμα και έχει ίσως πάρα πολλές δράσεις, αλλά και ίσως λιγότερη χρησιμότητα μια βοήθεια, καθαρίσαμε ότι και συνοηθήκαμε μαζί τους ότι τα λεφτά θα πάνε αποκλειστικά στο συγκεκριμένο σπίτι και όχι στο γενικότερο ταμείο του χαμόγελου του παιδιού.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα τρία ιδρύματά μας.
0: Πάμε να πούμε πώς γίνεται, πότε γίνεται η επίσημη έναρξη της συλλογής των χρημάτων και ποιο είναι έτσι το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή πότε αρχίζει και πότε τελειώνει όλο αυτό.
1: Τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά μέσα στον Αύγουστο να βγάζουμε κάποια έντυπα, όπως βγάζουμε κάθε χρόνο, που είναι το ιστορικό με όλες τις εκδηλώσεις και τα λοιπά, και θα κυκλοφορήσουν και τα πλακά. Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η επίσημη έναρξη συγκέντρωσης χρημάτων, με τον γνωστό τρόπο, με τους δύο γνωστούς τρόπους. Mm-hmm. Ο ένας τρόπος είναι το έμβασμα στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και ο δεύτερος είναι η αγορά καρτών, κουπόνια τα λέγαμε μέχρι προτείνως, αλλά ο κόσμος, επειδή πιστεύω ότι με το κουπόνι κάτι θα πάρει, θα ονομάζουν πλέον κάρτες δωρεάς. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι που όλο το διάστημα, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, θα μπορεί κάποιος να βοηθήσει μέσα σε αυτή τη δράση. Mm-hmm. Τώρα, παράλληλα, ίσως γίνουν και μέσα στο τρίμηνο αυτό, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, μικρές εκδηλωσούλες που κάνουν σύλλογοι, όπου τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα πάνε σε αυτόν τον σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Η πρόπερση ήταν μια θεατρική παράσταση που ανέβηκε. Πολύ μια συναυλία που κάναμε μουσική. Mm-hmm. Και θα κορυφωθεί με την κεντρική εκδήλωση στις 6 Δεκεμβρίου με τον συνηθισμένο τρόπο και τη συνηθισμένη διαδικασία, όπου συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι στο πολιτιστικό κέντρο της Συνορίας των Αγίων Πάντων και θα προσφέρουν σε πολύ χαμηλές τιμές, με τη λογική ότι ο καθένας θα μπορεί να έρθει και να αγοράσει κάτι εδέσματα παραδοσιακά από την περιοχή του. Και βέβαια θα έχει και μουσική κάλυψη, θα έχει και την πράβευση, θα έχει και άλλα διάφορα πράγματα. Αυτό είναι λίγο η πολιτοχρονική διάγραμμα.
0: Όταν άρχισε, όταν εμπνεύστηκες και άρχισε αυτή η διοργάνωση 12 χρόνια πίσω, 13 χρόνια πίσω, περίμενες ότι αυτή η κίνηση θα εξελισσόταν σε ένα τόσο ισχυρό θεσμό για την ομογένεια της Βαυαρίας? Γιατί αυτό που έχεις ουσιαστικά πετύχει είναι αυτή η δράση να αποτελεί μια γέφυρα ενότητας για τον ελληνισμό της περιοχής. Δηλαδή ξεπερνούνται ο τυχόν τοπιστικές ή άλλες διαφορές και όλοι μαζί ενώνεστε, γιατί ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα. Πολλές φορές ο Έλληνας, όπου και αν βρεθεί, δυστυχώς έχουμε αυτές τις διαμάχες μεταξύ μας και δεν είμαστε πάντα ενωμένοι, αλλά με αυτή τη δράση το καταφέρνεις. Δηλαδή είχες στο νου σου κάτι τέτοιο ή ήταν απλώς?
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής, σίγουρο ήταν ότι όταν ξεκίνησε δεν υπήρχε στο μυαλό ότι θα είναι μοναδική δράση. Mm-hmm. Δηλαδή ότι ήταν μια φορά και θα τελειώνει.
0: Ναι.
1: Στο μυαλό υπήρχε ότι θα ξεκινήσει μια δράση που θα συνεχίζεται κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που δεν περίμενα προσωπικά ήταν ότι θα φτάναμε σε ένα σημείο να αγκαλιαστεί τόσο πολύ από τους εκτός συλλόγους ελληνισμό. Δηλαδή πλέον δεν είναι μόνο οι σύλλογοι που συμμετέχουν, είναι ο ελληνισμός.
0: Ναι,
1: αυτό η αλήθεια είναι ότι και σε επίπεδο χρημάτων φυσικά, έτσι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μέσα από ένα ευρώ κουλούρια και πίτες θα έφτανε σε ένα τέτοιο ποσό.
0: Ποιο ήταν το ποσό πέρσι, έτσι για να
1: 36.000.
0: 36.000 ευρώ, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Όπου δεν είναι καλά, δεν είναι ότι δίνεις είσοδο 200 ευρώ σε 100.
0: Όχι.
1: Και είναι η συμμετοχή του ελληνισμού. Αυτό δεν το περιμένει. Και αυτό βέβαια οφείλεται ότι οι φορείς και οι εκπρόσωποι τους λειτουργήσαν όντως έτσι όπως λες, με ομόνοια και με διάθεση συλλογικότητας και αγκάλιασαν την πραγματικότητα, την δράση, και δεν είναι απλώς βιτρίνα ή τέλος πάντων ετικέτα συμμετοχής, είναι πραγματική η συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, ένα σημείο που έχει επίσης φιλοσοφική σημασία είναι ότι πέρασε ένα δύσκολο στάδιο μετάβασης αυτή η δράση. 12 χρόνια είναι πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια.
1: Άλλαξαν
0: βέβαια
1: πρόσωπα, άλλαξαν σύλλογοι, άλλαξαν διοικήσεις, είχαμε κορονοϊούς. Παρ' όλα αυτά η δράση δεν έπαθε ακόμη ζημιά.
0: Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και πραγματικά ελπίζω από κοντά τον Δεκέμβριο. Στέλνω,
1: εμείς θα χαρούμε πολύ.
0: Το ξέρω. Στέλνω πολλές πολλές ευχές. Καλό καλοκαίρι. Αν με το
1: επίσης,
0: καλό έρθει στην πατρίδα να
1: καλοκαίρι
0: τα πούμε από κοντά. Σε αποχαιρετώ όπως και τους φίλους ακροατές με Νίκο Πορτοκάλογλου και Λένη Τσαλιγοπούλου και το αγαπημένο καλοκαιράκι. Να είσαι καλά, Κωνστατάτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνστατάτσι.
0: Να είστε καλά όλοι, φίλες και φίλοι. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι, από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Μπάμπης Ζούκαρος μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Διαφορετικές οι ροκ συναστροφές σήμερα, την Πέμπτη δηλαδή που παίζουμε και μιλάμε για τον κινηματογράφο. Θα έχουμε ένα σχόλιο όπως πάντα για τις ταινίες της εβδομάδας, θα πούμε αρκετά στη συνέχεια. Θέλω όμως να, επειδή υποσχέσεις πρέπει να τηρούνται, να μπούμε με αυτό που σας υποσχέθηκα χθες. Οι παλιότεροι ακροατές και ακροάτριες ξέρουν, θα θυμούνται ενδεχομένως πως γνωριζόμασταν αρκετά καλά με την κυρία Μάρο Κοντού, που είναι πια εκεί ψηλά μαζί με τους άλλους θρύλους. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τον κόσμο, το ξέρετε αυτό, είναι γνωστό, αύριο είναι η κηδεία. Και από τις διάφορες συνεντεύξεις διάλεξα μία πριν από 20 χρόνια ακριβώς που κάναμε εδώ και θα μεταδώσουμε ένα εκτενές απόσπασμά της σήμερα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τους νεότερους. Λέει πράγματα τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βρήκα και τότε, τα έβρισκα πάντα ενδιαφέροντα. Αυτά που έλεγε για τους νέους ήταν πάντα κοντά στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, αλλά ευρύτερα και για τις παλιές αυτές ωραίες ιστορίες που συνηθίζουμε να χαιρόμαστε όταν τις ακούμε, νοσταλγώντας είτε εποχές που ζήσαμε κάποιοι από εμάς, είτε εποχές που δεν ζήσαμε, αλλά θέλουμε έτσι να έχουμε μια πρώτη έτσι, ενημέρωση, θα έλεγα, από αυτούς που τα έζησαν. Ξεκινάμε λοιπόν αμέσως με το πρώτο απόσπασμα.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ,

0: Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό,
0: αχ τι κακό.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτώ.

0: θα μου επιτρέψετε, μια που άκουσα τη Μαύρη Φόρη, να σας πω με δύο λόγια πως γράφτηκε αυτό το τραγούδι από τον ταλαντούχο Μάνο Χατζηδάκη. Mm-hmm. Ήταν γενική δοκιμή στην Οδό Ονείρων, καλοκαίρι 1962, Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δημήτρης Χόρν, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρο Κοντού, Γιώργος Κωνσταντίνου, Γιώργος Μαρίνος, Βέρα Κρούσκα, σκηνικά Μίνος Αργυράκης, σκηνοθεσία Αλέξη Σολωμός, βαρύ πυροβολικό.
1: Πολύ.
0: Και φτάνει η γενική δοκιμή και μου έχουν δώσει ένα τραγούδι, το πουλί δεν χάνεται, το πουλί δεν βιάνεται, που είναι στον ίδιο δίσκο, mm-hmm. το παλιό, το μεγάλο, και τις αδελφές Τατά και ναι. τίποτα άλλο. Αλλά επειδή εγώ ήμουν κακομαθημένη, τρεις θεατρικές σεζόν συμπροταγωνίστρια με τον Δημήτρη Χόρν, θεώρησα, και ήταν η πρώτη μου επιθεώρηση, θεώρησα ότι δεν έχω τίποτα να κάνω σε αυτή την παράσταση. Και στη γενική δοκιμή τους είπα φεύγω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν χρειάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Ο Τάκης ο Μακρύδης ήταν τότε, συγγνώμη, θεατρικός επιχειρηματίας. Μου τηλεφώνησε στο σπίτι μου, που ήταν πολύ κοντά εκεί, στο θέατρο Μετροπόλιταν της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, και μου λέει: γύρνα πίσω, γιατί ο Μάνος Χατζηδάκης κάτι σου έγραψε.
1: Α, μάλιστα.
0: Και γυρίζω τρεχάλα πίσω, βέβαια, ενώ έκλαιγα στο σπίτι, που άφησα όλους αυτούς. Και έχει ένα πακέτο άφιλτρα τσιγάρα. Ελληνικά, να μην κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι, εκεί που συνήθισε και από πίσω, εκεί που συνήθισε κάποιες φορές.
0: Και από πίσω, στο λευκό πάτο αυτού του πακέτου, κάτι είχε γράψει και μου λέει: κοίτα τι καταπληκτικό πράγμα σου έχω γράψει. Μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23, φτάνει λαμβή στη μικρή βήμα στην πλατεία. Και αρχίζω πάλι τα κλάματα. Λέω: με κοροϊδεύουνε. Δεν είχα την πείρα και το αισθητήριο να καταλάβω ότι αυτό το τραγούδι και το ηθοποιός, σημαίνει φως, είναι τα δύο τραγούδια που μείναν από την Οδό Ονείρων. Και με το Τάκη του Χόρν τα καλοπιάσματα, που ήταν ας πούμε ο νονός μου θεατρικός, ο συμπροταγωνιστής μου μέχρι το χθες, λέω θα το παίξω, θα το παίξω. Και μου κάνανε και μια χορογραφία και έμεινε. Και οπτικά έμεινε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και μελωδικά έμεινε.
1: Το αποτέλεσμα όταν το τελειώσατε, σας άρεσε? Δηλαδή,
0: δεν είχα συνέστηση ποτέ, δεν είχα. Όχι, δεν είχα συνέστηση.
1: Ακόμα δηλαδή είχε μείνει αυτή η πρώτη εντύπωση.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Είχα την εντύπωση ότι με έχουν λίγο ξεπετάξει με ένα πραγματάκι. Με ένα πραγματάκι έλεγα τη Μαύρη Φόρτ. Ένα χορευτικάκι, μια μελωδί απλή, έτσι, σαν παιδική. Αλλά αυτό ήταν που έμεινε. Αυτό και το ηθοποιό σημαίνει φως. Πρέπει να έχεις μεγάλη πείρα θεατρική που δεν είχα τότε. Ήμουνα 3 ετών ηθοποιός. Ναι. Για να καταλάβεις το μεγαλείο που μετά τα χρόνια τα που πέρασαν κατάλαβα τι σημαίνει και τι σημαίνει Μάνος Χατζηδάκης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κίτρινα γάντια, Σακελάριος, έτσι δεν είναι?
0: Πρώτη μου ταινία.
1: Ναι.
0: Στη Φίνος Φιλμ, Σακελάριος, ναι.
1: Δεν είχε προηγηθεί το του Δημόπουλου ή μια μικρή εμφάνιση στο...
0: Ναι, δεν τη θεωρώ
1: στο χαρούμενο, χαρούμενο ξεκίνημα, εκεί ήταν.
0: Αυτό ήταν ένα δωράκι που είχα κάνει και το έχω ξεχάσει.
1: Α, εδώ είναι η πρώτη πρωταγωνιστική.
0: Ήμουνα στο όνειρο του πρωταγωνιστή.
1: Μάλιστα.
0: Ένα στιγμιότυπο του Σουρά ήταν.
1: Ναι.
0: Αλλά κυριολεκτικά η πρώτη μου ταινία είναι τα Κίτρινα Γάντια.
1: Τα Κίτρινα Γάντια. Και εκεί με το Σταυρίδι, τώρα ακούσαμε τη συγκεκριμένη σκηνή. Πρωταγωνίστρια σε πολλές ταινίες. Και ξέρω πως ήσασταν η αγαπημένη ηθοποιός, ίσως επειδή είχατε αυτή την, δεν θα έλεγα άνεση, αλλά μπορεί να ήταν και αυτό, να παίζετε ρόλους τέτοιους εκείνη την εποχή στον κινηματογράφο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι οι δύο εταιρείες οι μεγάλες τότε, η Φίνος Φιλμ και η Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ήταν εκείνοι που ξέρανε τι έπρεπε να γυρίσουν, ποια σενάρια να διαλέξουν και τι συνδυασμούς να κάνουν και πώς να έχουν χημεία οι συμπροταγωνιστές μεταξύ τους. Γι' αυτό και στο λίγο μετά έδεσα τόσο πολύ με το Λάβρο το Κουσταντάρα,
1: ναι,
0: όπου πολύ συχνά ρωτάνε αν ήμασταν ζευγάρι, ναι, ή αντρόγινο,
1: ναι, γνωστή,
0: αλλά δεν υπήρξε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και μάλιστα πολλές φορές στο Δημήτρη τον Κουσταντάρα, το γιο του Λάμπρου, πολλές φορές του λένε όταν μας δουν μαζί κάπου, γιατί κάνουμε παρέα με το γιο του Λάβρου, Να χαίρεσαι τη μάνα σου, του λένε.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που έχει περάσει το κοινό, ας πούμε, μέσα, ναι, μέσα από τον κινηματογράφο.
0: Ναι, γιατί γύρισα και με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς ταινίες, και με τον Δημήτρη Χόν και με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνου.
1: Ναι, και με τον Αλεξανδράκη, έτσι.
0: Και με τον Αλεξανδράκη. Mm. Με όλους και με τον Βουτσά.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό το ζευγάρι Κωνσταντάρος Κοντού νομίζω ότι.
1: Ναι, αυτό έχει μείνει πια στην ιστορία.
0: Έμεινε. Έχει δύο ψηλοί, λίγο Ευρωπαίοι, λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Έδεσε, ναι.
1: Δράτω με τις ευκαιρίες, μιας και είπατε για συναδέλφους, και επειδή ο κόσμος γενικώς έχει αυτή την εντύπωση που έχει για τους καλλιτέχνες, για τον καλλιτεχνικό χώρο, ότι δεν μπορεί να αναπτυχθούν, ας πούμε, σταθερές φιλίες, γιατί μπαίνει αυτό το στοιχείο ανταγωνισμού, το στοιχείο ζήλιας. Εσείς κάνατε φιλίες στενές μέσα.

0: συνοδό ονείρων, το οποίο βέβαια ήταν περισσότερο οπτικό τραγούδι παρά για να το ακούς χωρίς εικόνα. Διότι μόνο να βλέπεις τη Ρένα τη Βλαχοπόλου, την ανεπανάληπτη Ρένα, να κάνει αυτά που έκανε πάνω στη σκηνή. Ξέχασα να πω πριν ότι σε αυτό το τραγούδι και γενικά στην παράσταση ήταν και ο Γιώργος ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν ένα τραγούδι οπτικό. Το πώς είμαστε ντυμένες οι αδελφές Τατά. Αυτές ήταν καρικατούρες, βέβαια. Και αυτά που έκανε συγχρόνως η Ρένα Βλαχοπούλου, σαν κίνηση, σαν κωμικός, ήταν ανεπανάληπτη. Και τρομερή θαυμάστρια της Ρένας Βλαχοπούλου, εγώ.
1: Ναι.
0: Τη χάζευα και την αγαπούσα πάρα πολύ. Είχαμε γίνει πολύ φίλες. Μέχρι τελευταία βλεπόμαστε.
1: Από...
0: λίγο πριν μας φύγει.
1: Που δεν έχει φύγει, είναι ανάμεσά μας. Δεν φεύγουν ποτέ αυτές οι φιγούρες.
0: Ναι, φοβερή προσωπικότητα. Εκτός σκηνής αυτό εννοώ εγώ. Ναι. Γιατί οι προσωπικότητες επάνω στη σκηνή έχουμε πολλές, αλλά υπάρχει μια διαφοροποίηση πολλές φορές στο εκτός σκηνής. Κάτι που το κοινό δεν μπορεί να το ξέρει πάντα.
1: Σωστό.
0: Η Ρένα λοιπόν ήταν σπουδαία και πάνω στη σκηνή και κάτω από τη σκηνή.
1: Σωστό αυτό.
0: Σπουδαίος άνθρωπος.
1: Και καμιά φορά, ειδικά με εκείνη την περίοδο του ελληνικού κινηματογράφου που γινόντουσαν ταινίες, γινόντουσαν επιτυχίες, έχω ακούσει συνεντεύξεις του Βουτσά που λέει ότι μέσα σε ένα χρόνο κάναμε 4 ταινίες που κάνανε 1,5 εκατομμύριο εισιτήρια όλες αυτές.
0: Ναι,
1: μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιλάμε για τρομακτική προσέλευση του κοινού. Για δεν υπήρχε τηλεόραση, φυσικά, έτσι όπως υπάρχει τώρα. Πολλές φορές ο κόσμος διαμόρφωνε διαφορετική εντύπωση από αυτό που ήταν πραγματικά ο κάθε.
0: Ναι, ιδιαίτερα οι ταινίες μπορούν ωραιότατα να μπλοφάρουν το κοινό. Ενώ το θέατρο, επειδή είσαι από κάτω και γίνεται αυτή η μαγική επικοινωνία, πιάνεις ίσως λίγο περισσότερα πράγματα.
1: Ναι. Κάποιοι τύποι μπορεί και να πιάνουν τους εαυτούς τους.
0: Α, ναι.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: είναι.
0: Όχι. Γιατί όχι. Και βέβαια οι σεναριογράφοι, όταν βλέπανε ότι ακριβώς παίζει τον ίδιο στον εαυτό και αυτό αρέσει, μπορούσαν να επαναλάβουν και να γράψουν περίπου κάτι παρόμοιο μετά. Για να συνεχίσεις. Όπως οι ταινίες του Λαύρου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άλλος σπουδαίος.
1: Η κριτική με ήττα.
0: Ναι.
1: Δεν συμπαθούσε τον ελληνικό κινηματογράφο καθόλου. Και θα έλεγα
0: ούτε
1: ότι
0: και εμείς οι ίδιοι το ξέρετε. Ότι εμείς οι ίδιοι, ή μάλλον μια κατηγορία ηθοποιών.
1: Ξέρω καλά, θα σας πω για τον Αλεξανδράκη.
0: Σνομπάραμε τις ταινίες που κάναμε, αλλά παίρναμε στο θέατρο, ας πούμε, μηνιαίο μισθό ως πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ, 5.000. Και όταν σε φωνάζανε για ταινία, σου δίνανε 50.000. Και πηγαίναμε όλοι, αλλά στο βάθος λίγο σνομπάραμε, γιατί λέγαμε ότι η σκηνή είναι το σπίτι του ηθοποιού, το πραγματικό, και ότι εκεί μπορείς να δείξεις ερμηνεία.
1: Παίζω αυτή τη σκηνή από τον Μπλοφατζή, γιατί είναι η ταινία στην οποία ο Κωνσταντάρας, ο Λάμπρος, για πρώτη φορά παίρνει και καλές κριτικές και παίρνει και βραβείο ερμηνείας Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Είχαμε μανέβει μαζί. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και είναι από τις ταινίες που σημαδεύουν. Ένα κωμικό που δεν ήταν κωμικός ο Λάμπρος, βέβαια ήταν πάρα πολλά περισσότερα.
0: Ρολίστα. Εγώ το θεωρώ.
1: Έτσι,
0: ρολίστα.
1: Αυτό είναι.
0: Ο τα πάντα είναι. Μπορούσε να παίξει ο Λάμπρος. Ξέρεις ότι τις ταινίες του που έχω κάνει με τον Λάμπρο, τον Κωνσταντάρα, που είναι πολλές, 30-32, δεν θυμάμαι πάντα τους τίτλους, μπερδεύομαι.
1: Τις βλέπετε στην τηλεόραση, όχι να τις κυνηγήσετε, αλλά.
0: Ναι. Ναι, καταρχήν εγώ δεν κρατάω αρχείο από τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι ένας άνθρωπος του σήμερα και του αύριο και καθόλου του χτες ακόμη.
1: Ναι.
0: Μπορεί αργότερα να πάθω το αντίστροφο. Δεν έχω λοιπόν αρχείο. Όταν τύχει να παίζει ταινία μας, θα ασχοληθώ λιγάκι μαζί της. Αλλά όχι να τη δω όλη, βέβαια.
1: Ναι. Θα θυμηθείτε.
0: Μόλις δω 2-3 σκηνές, θυμάμαι ξεκάθαρα όλη την ταινία. Οπότε δεν έχει. Ναι. Ενδιαφέρον άμεσο για
1: και
0: μένα.
1: Τα καλαμπούρια του Λάμπρου φαντάζομαι στα γυρίσματα και
0: εντός σκηνής και εκτός σκηνής, γιατί ήμασταν πολλά χρόνια και συνθεσάρχης στο θέατρο με τον Λάμπρο. Ναι, υπέροχος ο Λάμπρος, πάρα πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ ευσυνείδητος επαγγελματίας, αμαθητής. Πρώτος ερχόταν, τελευταίος έφευγε, τα λόγια του τα ήξερε από την πρώτη μέρα, όχι μόνο τα δικά του αλλά και των αλωνών. Εγώ νομίζω ότι όλη η δική μας η γενιά ήταν πάρα πολύ επαγγελματίες, ξέρεις, με τις ώρες μας, με τα.
1: Ξέρετε, αυτό είναι χρήσιμο.
0: Το λένε και οι νεότεροι σκηνοθέτες, το λένε και οι νεότεροι ηθοποιοί. Είμαστε λίγο στρατιώτες.
1: Αυτό είναι πολύ χρήσιμο που το κουβεντιάζουμε και θέλω, έχοντας και

0: Και εσείς θα θέλετε όταν βρίσκονται τέτοιες ευκαιρίες να το λέμε, γιατί μας ακούν πολύ νέοι άνθρωποι και ζούμε, ξέρετε κυρία Κοντού, σε μια εποχή που έχουν οι αξίες λίγο διαστρεβλωθεί μέσα από αυτό το μεγεθυντικό φακό που έχει η τηλεόραση, η διαμορφωμένη κοινωνία που ζούμε. Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ νομίζω ότι η κοινωνία ήταν πάντα ίδια, απλώς κρατούσαμε προσχήματα παλιά.
0: Λέτε.
1: Δεν θέλω να κατηγορήσω την εποχή μας.
0: Όχι, δεν κατηγορώ.
1: Το καλό και το κακό υπήρχε πάντα.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Το χαλασμένο, το άρρωστο υπήρχε πάντα. Απλώς ήταν πιο κρυμμένα τα πράγματα. Τώρα είναι όλα πιο ξεκάθαρα και κατά συνέπεια και λίγο αγριευτικά, ομολογώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι οι εποχές ήταν πάρα πολύ καλύτερες στο παρελθόν. Και υπάρχουν και στη νεολαία σήμερα διαμάντια.
0: Α, βέβαια. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Και υπάρχουν βέβαια και αναρχικά στοιχεία.
0: Όχι,
1: αλλά με τον τρόπο τους. Τα αναρχικά στοιχεία δεν υπήρχαν και παλιά.
0: Ξέρετε, το λέω γιατί υπάρχει μια, θα έλεγα, ευκολία σε κάποιους από τους νεότερους σε διάφορους χώρους. Κυρίως,
1: ναι,
0: όμως στον καλλιτεχνικό χώρο που,
1: ναι,
0: που,
1: ναι,
0: εξετάζουμε.
1: Ναι.
0: Κάνει κάποιος μια επιτυχία στην τηλεόραση και μετά τον βλέπεις ξαφνικά θειασάρχη.
1: Ναι.
0: Έτσι, από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Κυριολεκτικός.
1: Και κοιτάξτε βεβαίως να δείτε, το αντίστοιχο του ελληνικού κινηματογράφου είναι η τηλεόραση τώρα, τα serials.
0: Ναι.
1: Και εμείς με τις ταινίες, όταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις ταινίες κάνανε φοβερά ειστήρια, γινόμασταν θειασάρχες.
0: Ναι.
1: Μην το κατηγορείτε αυτό. Αλλά πόσοι γινόμαστε και ποιοι παραμέναμε, η διάρκεια θα αποδείξει.
0: Σωστό αυτό.
1: Η διάρκεια θα αποδείξει αν όντως κάποιοι άξιζαν να γίνουν γρήγορα και άλλοι όχι. Το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί ρισκάρουν, πολλοί γίνονται ονόματα. Το θέμα είναι ποιος θα ξεκαθαρίσει το τέλος, ποιος θα μείνει.
0: Και ποιος θα μείνει.
1: Στη διάρκεια θα φανούν τα πραγματικά και ουσιαστικά ταλέντα και οι πραγματικοί επαγγελματίες.
2: Η διάρκεια είναι αυτή που θα δείξει. Δεν τυχαίο που έκανα επιλογή αυτή τη συγκεκριμένη συνέντευξη. Έχουμε κάνει κάποιες με τη Μάρο Κοντού, αλλά αυτή, όπως είπα και στο ξεκίνημα, έχει την ιδιαιτερότητα να απευθύνεται σε εναιστώτα χρόνο, πριν από 20 χρόνια είναι έτσι, το 2006, και έχουμε 26. Απευθύνεται σε εναιστώτα χρόνο στους νέους, στους νέους τοπιούς, στους νέους καλλιτέχνες. Έχω ένα δεύτερο μέρος που θα παίξουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τους τίτλους των Δύσεων δηλαδή, λίγο πιο κάτω, γιατί εκεί θα βρείτε, θα ακούσετε και άλλα ενδιαφέροντα, πιστεύω, γιατί είπαμε η διάρκεια είναι που μετράει, μαραθώνιος είναι αυτό, δεν είναι κατοστάρι, αγώνας ταχύτητας, όλο το θέμα της καλλιτεχνίας. Στο μακροχρόνο δηλαδή τα πράγματα έχουν διαφορετική οντότητα και διαφορετικό βάρος και διαφορετική αξία σε σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε στο χρόνο που τα ζούμε, στο χρόνο που τα βιώνουμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη σήμερα δεν ξεκίνησαν τεράστια μεγέθη, αργότερα αποδείχθηκε από τη διάρκεια, από το έργο ότι ήταν. Έτσι δεν λέω περισσότερα, πάμε με τις αδελφές Τατά, με τη Ζωή Φυτούση εδώ η Μάρο Κοντού, και θα επιστρέψουμε για περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Τα στέλνετε στο Viber. Εσείς που ήδη έχετε συνδεθεί, ξέρετε τον τρόπο. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε. Εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί, μπείτε στο Viber, βάλτε στην αναζήτηση δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και εκεί θα μας συναντήσετε.

Λοιπόν, η Μάρο Κοντού αγαπούσε ιδιαίτερα τον Μάνο Χατζηδάκη και τον εκτιμούσε σαν καλλιτέχνη. Ακούστε, υπάρχει μια ξεχωριστή έτσι, συζήτηση που έχουμε κάνει. Δεν έβαλα μεγάλο απόσπασμα σήμερα αυτής, γιατί θέλω να ακουστούν περισσότερο οι γενικές τοποθετήσεις της. Γιατί είπαμε, έφυγε σε ηλικία 92 ετών από τον κόσμο, αλλά η σκέψη της παρέμενε τόσο σύγχρονη, τόσο μοντέρνα, με την καλή έννοια το μοντέρνο, και τόσο μέσα στην πραγματικότητα. Θα ακούσετε πιο κάτω τι λέει για την καλλιτεχνία, για τον Δημήτρη Χόρν και άλλα. Ένα απόσπασμα λοιπόν από τις διάφορες συζητήσεις που κάναμε. Αυτό είναι πριν από 20 χρόνια ακριβώς, το 2006. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων αυτή την ώρα και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Ροκ Συναναστροφές. Βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε. Εκεί θα απαντήσουμε σε όλα βέβαια όσα ήδη εξελίσσονται από πλευράς ερωτήσεων. Και φυσικά στο Viber, σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλη τη θετική ενέργεια. Ανταποδίδω όλα αυτά τα ευγενικά και καλά και τις καλές προθέσεις έτσι που στέλνετε. Να είστε πάντα καλά. Εσείς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς, όπως οι φίλοι μου η Κατερίνα και ο Γιάννης ας πούμε, που ταξιδεύουν για Κοζάνη, καλό δρόμο να έχετε. Συνεχίζουμε με ένα δεύτερο μέρος, άλλα 10 λεπτά. Θα ακούσετε τώρα αρχής γενομένης με αυτό, από αυτό το αγαπημένο.

0: Αυτό το τραγούδι είναι διαχρονικό.
1: Ναι, είναι.
0: Σκέψω ότι γράφτηκε το 61 νομίζω, για την ταινία «Λίμωνος στους νέους» που κάναμε με το Δημήτρη Χόρ.
1: Ναι, εκεί είναι τα χρόνια πάντως.
0: Και είναι σημερινό και αυριανό. Μάνος Χατζηδάκης.
1: Απίστευτο, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή στην καριέρα μου που μπόρεσα να γνωρίσω το Χατζηδάκη, να συνεργαστώ με το Δημήτρη το Χόρν, το ιερό τέρας αυτό, να γνωρίσω το Τζαρούχη, το Μινωτή, την Παξινού, γιατί ξέρεις, ξεκίνησα από το χορό της αρχαίας τραγωδίας του Εθνικού Θεάτρου.
1: Ακριβώς, βέβαια. Αυτό που δεν
0: και
1: το ξέρει
0: ο άλλα ιερά τέρατα από εκεί. Πάρα πολύ τυχερή ήμουνα στην καριέρα μου. Έχω μια πλούσια βιβλιοθήκη μέσα στο μυαλό μου. Παρότι δεν στέκομαι στο παρελθόν, σου είπα σαν χαρακτήρας.
1: Ναι.
0: Αλλά φυλάω αυτούς τους θησαυρούς και ίσως κάποια μέρα αποφασίσω και εγώ να γράψω περισσότερο για αυτούς, όχι για τον εαυτό μου. Με τη βοήθειά σου, βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ, πρέπει να το κάνετε. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν που ζήσατε πράγματα και έχετε εμπειρίες, αυτές πρέπει να τις εξωτερικεύσετε. Θα μου πείτε, εμείς τώρα ζήσαμε αυτά, κάναμε όλα αυτά. Τι θα κάνουμε, τώρα μας ο ρόλος μας αυτός είναι.
0: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω συνέστηση τι μπορώ, τι ακριβώς αντιπροσωπεύω στον κόσμο. Δεν έχω ακριβώς τη γεύση.
1: Θα σας δώσω
0: δεν μπορώ να ξέρω πώς με βλέπει απ' έξω ο κόσμος. Τα ενδιαφέροντά μου είναι τόσα πολλά. Δουλεύω ακατάπαυστα από 17 χρονών μέχρι και σήμερα που έκλεισα τα 70 και δεν έχω συνέστηση τι ξέρει ο κόσμος για μένα, πώς με βλέπει, πώς με φαντάζεται. Γιατί ξέρεις, κάποια στιγμή εγώ απομακρύθηκα εντελώς από τα καλλιτεχνικά και ασχολήθηκα πρώτα με τα δημοτικά, με την πολιτική και ξέρεις κάτι, γύρω στα 50 μου είπα μια μέρα ότι βαρέθηκα να είμαι σε ένα χρυσό κλουβί που είναι το θέατρο και ο κινηματογράφος.
1: Ναι.
0: Και βαρέθηκα να περνάω όλη μου τη ζωή σε ένα καμαρίνι. Τι κάνουν αυτοί έξω, πώς ζουν αυτοί οι απ' έξω.
1: Μάλιστα.
0: Σαββατοκύριακα δεν είχαμε, εορτές δεν είχαμε, αργίες δεν είχαμε, και αν είχαμε αργίες ήταν κόντρα στις αργίες του φυσιολογικού κόσμου. Και είπα, θέλω κάποια στιγμή να ζήσω όπως ζει όλος ο κόσμος.
1: Ναι. Ήταν δύσκολη αυτή η απόφαση?
0: Καθόλου.
1: Συντελεί το μέσα σας.
0: Νομίζω
1: έτσι,
0: ότι όσο προχωρούσε η αυτογνωσία μου, τόσο μεγάλωνε το ενδιαφέρον μου να τη συμπληρώσω ζώντας με τους απ' έξω, όπως λέγαμε.
1: Γι' αυτό σας λέω ότι είναι, αν μη τι άλλο, και πολύ χρήσιμη για τους νεότερους που μας ακούνε η συζήτησή μας, κυρία Κοντού. Γιατί ξέρετε, πολλοί είναι αυτοί που προσπερνούν την αυτογνωσία χάρη μιας ματαιοδοξίας. Και είναι πολλοί στον χώρο τον καλλιτεχνικό που αφήνουν αυτά όλα που λέτε και που κάνατε και που εσείς το κλείσατε και το κάνατε.
0: Δεν την αφήνουν. Δεν την αφήνουν την αυτογνωσία. Δεν μπορούν να την πιάσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί δεν πρέπει είναι να είσαι και εκεί τυχερός για να μπορέσεις.
1: Είναι θέμα τύχης, λέτε όμως αυτό. Μόνο.
0: Και ψαξίματος και ανησυχίων. Και να έχεις το κουράγιο να βάζεις στο σκαμνί τον εαυτό σου και να τον βαράς πολλές φορές.
1: Σας το λέω, γιατί τώρα εντάξει, τώρα λέμε μια σειρά από πράγματα και είναι σε πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πέστε ότι είμαστε μόνοι μας και μας ακούνε μερικές χιλιάδες.
0: Έτσι νιώθω,
1: ακροατές,
0: σαν να είμαστε έτσι, μόνοι
1: και
0: μας.
1: Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
0: Αλλά ναι, ευχαριστούμε πραγματικά και ωραία μηνύματα.
1: Όμως δεν θα να το χάσω αυτό, γιατί νομίζω είναι ένα κομβικό σημείο. Στην καριέρα στον κινηματογράφο και στο θέατρο, είχατε αυτά τα στοιχεία που δεν τα είχαν πολλές και δεν είναι κοπλιμέντο αυτό. Δεν είχαν πολλές Ελληνίδες ηθοποιοί. Δηλαδή και ομορφιά εξωτερική και όπως λένε οι πιτσιρικάδες της μέρας μας, τα λέγατε κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που σημαίνει και πνευματικότητα και ψάξιμο και όλα αυτά. Και ξαφνικά παίρνετε μια απόφαση ότι εγώ σταματώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι συγκλονιστικό. Εγώ έτσι όπως το ακούω και όπως το
0: ήθελα
1: φαντάζομαι.
0: Ήθελα να σταματήσω πριν σταματήσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Να σου πω την αλήθεια, έβλεπα κάποιους συναδέλφους αξιολογότατους οι οποίοι μέχρι τα βαθιά γερατιά παίζαν, αλλά ζητώ συγγνώμη, σερνόντουσαν στη σκηνή. Και επειδή το είχα παρατηρήσει αυτό, έλεγα, Θεέ μου, πρέπει να φύγω πριν με φύγουνε. Αλλά πιο πολύ ήταν αυτό, ότι ήθελα να γνωρίσω και την άλλη όψη της ζωής.
1: Ναι.
0: Χωρίς το χρυσόχαρτο, χωρίς τις προβολείς. Και ομολογώ ότι αν μου έλεγες να ξαναρχίσω τη ζωή μου από την αρχή,
1: ναι,
0: δεν θα γινόμουν καλλιτέχνης.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα είχα μία πλευρά καλλιτεχνική που μπορεί να ζωγράφιζα, mm-hmm, να έγραφα ποίηση, να έβλεπα πολύ θέατρο και ωραίες παραστάσεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Όχι επαγγελματικά με αυτή την ενασχόληση που,
0: ναι,
1: το κάνατε.
0: Ναι, όχι επαγγελματικά, περισσότερο σαν χόμπι. Και να σου πω και την αλήθεια, θα έπρεπε να είναι χόμπι. Σκέψου ότι ένας καλός ζωγράφος ζωγραφίζει όταν έχει την έμπνευση. Ο συνθέτης το ίδιο, ο ποιητής το ίδιο. Ο ηθοποιός κάθε βράδυ μπορεί να έχει έμπνευση κάθε βράδυ. Σήμερα δικαιολογώ που πολλές φορές ο Δημήτρης Οχών έβγαινε την ώρα που μακιγιαριζόταν στο καμαρίνι, ξαφνικά έλεγε: σήμερα δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Και έβγαινε ο ίδιος και έλεγε στον κόσμο: δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, δεν μπορώ να παίξω σήμερα. Σας ζητώ συγγνώμη να κυρώσετε τα εισιτήριά σας. Δηλαδή, γιατί ο ηθοποιός, γιατί η υποκριτική του θεάτου δεν είναι τέχνη? Πώς μπορεί να γίνεται εμπόριο κάθε βράδυ να παίζεις με το εισιτήριο? Κάπου εκεί μπερδεύτηκα εγώ σε εκείνη την ηλικία. Και ασχολήθηκα με κοινωνικά θέματα που έχουν αφάντωστο ενδιαφέρον.
1: Αυτό...
0: άμα έχεις να δώσεις,
1: ναι,
0: έχεις γεμίσει από εμπειρίες, από γνωριμίες, από συγγραφείς, από κείμενα. Και έχεις κάνει ένα, πώς να το πω, ένα μικρό ταμείο
1: εσωτερικό.
0: Θες να το μοιραστείς.
1: Έτσι είναι.
0: Θες και να δώσεις. Έχεις, ωραία, και περίσευμα.
1: Ένα ελάχιστο σημείο, έτσι, διδάγματος, και όχι μόνο, δεν της άρεσαν τις ίδιες να τα λέμε αυτά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ένα μάθημα ζωής και καλλιτεχνίας από την κυρία Μάρο Κοντού, που βρίσκεται εκεί ψηλά τώρα. Δεν φεύγουν ποτέ, το είπαμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου σε εκείνη την συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας μεταδώσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Αλλά αυτοί που και εκείνοι και εκείνες που έχουν αφήσει ένα τόσο ισχυρό αποτύπωμα δεν φεύγουν στην πραγματικότητα από τον κόσμο, απλώς αλλάζουν αυτή τη διάσταση για τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς οι ταινίες υπάρχουν. Δυστυχώς τα θέατρα που είναι, συγχωρήστε μου την αγοραία έκφραση, αλλά περί αυτού πρόκειται, πληρωτέ από την εμφανίση, δεν σώζονται για να δούμε όλες εκείνες τις τεράστιες φιγούρες που σώθηκαν μεν από τον κινηματογράφο, αλλά το κοινό ελάχιστα, το νεότερο κοινό, οι νεότερες γενιές ελάχιστα κατάφερε να δουν στο θέατρο από ό,τι διασώθηκε από την ΕΡΤ εδώ, από τα θέατρα της Δευτέρας, όσα υπήρξαν, και διάφορες άλλες καταγραφές σε αρχεία ιδιωτών κτλ. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, αν δεν υπήρχε ο κινηματογράφος, αν θα ξέραμε το λογοθετήδη, τον τεράστιο λογοθετήδη, τη Μέρη Αρώνη και άλλους πολλούς, που με αυτές τις ελάχιστες εμφανίσεις σε σχέση με άλλους, θέλω να πω, ηθοποιούς, πρωταγωνιστές κτλ., έχουν μείνει στην ιστορία και το κοινό κάπως μπόρεσε να αντιληφθεί το μεγαλείο των ερμηνεών κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε, για όλα όσα είπατε. Θα απαντήσουμε σε όλα από τη σελίδα της εκπομπής μας. Μην ξεχνάτε όμως και τη σελίδα του Δεύτερου στο Facebook, Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7. Εκεί υπάρχει όλη η ενημέρωση για τις εκπομπές του σταθμού μας, όλη η πληροφόρηση για διαγωνισμούς, αφιερώματα και άλλα. Με συνεντεύξεις θα επανέλθουμε σε σχέση με τη Μάρο Κοντού. Προσεχώς, δεν θέλω να υποθούν περισσότερα τώρα, ούτε να σας τα πω εγώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα με το διαδίκτυο όλη η πληροφορία βρίσκεται και διαχέεται, θα έλεγα. Αλλά νομίζω ήταν αρκετό αυτά τα δύο αποσπάσματα που ακούσατε. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράψατε. Πάμε στην επικαιρότητα τώρα, γυρίζουμε, και αυτή είναι έντονη με την Οδυσσία.

Πόσες φορές σας έχω μιλήσει σε αυτήν την εκπομπή για τον Λούντβιγ Γιόρανσον, για αυτόν τον Σουηδό συνθέτη, 41 ετών σήμερα, στενό συνεργάτη τα τελευταία χρόνια του Κρίστοφερ Νόλαν. Μαζί έκαναν βέβαια και το Όπενχάιμερ. Είναι λογικό ο Νόλαν να έχει δικούς του συνεργάτες, στενούς εννοώ συνεργάτες, πέρα από τους νεότερους που εντάσσει κάθε τόσο στις διάφορες παραγωγές, αλλά εδώ ο Γιόρανσον είναι μια κατηγορία μόνος του τα τελευταία χρόνια, καθώς γεννημένος το 1984, σκεφτείτε, είναι, είπαμε, στα 42 τώρα, έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο κάνοντας μουσικές όχι μόνο για τον κινηματογράφο αλλά για τηλεόραση, για παραγωγές άλλες, και κερδίζει σοριδών, θα λέγαμε, αν δεν ακούγεται πολύ έτσι ακραίο, αλλά έτσι είναι, κακά τα ψέματα, τα βραβεία, έτσι, Όσκαρ, βρετανικά βραβεία, Έμι, χρυσές σφαίρες, Γκράμι. Μιλάμε για μια περίπτωση, με την καλή έννοια το λέω, ενός δημιουργού που έχει ξεπεράσει τους συναδέλφους του, συνομιλίκους του και σύγχρονούς του σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί και σαν παραγωγός, με τις συνεργασίες που έχει κάνει με πρόσωπα όπως Αντέλ, Αλίσια Κις, Ριάννα, Κέντρικ Λαμάρ και άλλους, έτσι, είπαμε, έχει ανεβάσει το επίπεδο αυτής της ιστορίας. Κινηματογραφικός συνθέτης στον τίτλο θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε η επαγγελματική του δηλαδή κάρτα να γράφει μόνο αυτό, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Και βέβαια η Οδύσσια, ό,τι και αν ακούσετε και ό,τι και αν διαβάσετε, είναι και αυτή πολλά περισσότερα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν λοιπόν ξαναγράφει την Οδύσσεια και δεν είναι πια τόσο ηρωικό όσο το ξέρουμε, όσο το φανταζόμαστε. Υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Ο ρυθμός είναι ο γνωστός ρυθμός που είχε, ας πούμε, και το Οπενχάιμερ. Μετά από τα 10 χρόνια πολέμου, ο Οδυσσέας ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη για να βρει εντωμεταξύ και την αγαπημένη του Πινελόπη. Αλλά εντωμεταξύ, ώσπου να γίνουν αυτά, υπάρχει αυτή η ιστορία όλη που γνωρίζουμε με τις παγίδες. Αυτός και το πλήρωμά του πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλά για να φτάσουν πίσω στην πατρίδα.

Βέβαια, να το πούμε ότι υπάρχουν και αμφιλεγόμενες κριτικές για τη συγκεκριμένη ταινία. Ρωτήστε και το Σιδέρη που την είδε επίσης. Έρχεται σε λίγο για το κλειδί του Σολ, τη δική του εκπομπή. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτο στο δεύτερο, είναι πάρα πολύ πιθανό να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές αύριο στις 3 της Παρασκευής. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια για σήμερα. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Λέξεις των άλλων». Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Η Φωνή της Ελλάδας έχει Viber και WhatsApp. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους παραγωγούς άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στο 693-007-8283. Το αποθηκεύετε στις επαφές σας και μας στέλνετε. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο καλοκαίρι και μάλιστα στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει λογοτεχνία ξένη και ξένη μουσική. Το πρώτο μέρος σήμερα εδώ είναι με ελληνική λογοτεχνία και επιλογές από την ελληνική δισκογραφία. Και φυσικά δεν μπορούσε παρά να μην λείπει ο Οδυσσέας Ελίτης. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τ' άγριο μαλλί σου στην τρικυμία, το ραντεβού μας η ώρα μία. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, τα μαύρα μάτια σου στο μαντίλι, την εκκλησούλα με το καντήλι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, και εμάς τους δύο χέρι με χέρι. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα, μες στις αφρόσκονες και τα φύκια, όλα τα πήρε, τα πήγε πέρα, τους όρκους που έτρεμαν στον αέρα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, και εμάς τους δύο χέρι με χέρι.

Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο Γαλήνη του Λία Βενέζη, κεφάλαιο πρώτο. Ένα κοπάδι κυνηγημένοι πρόσφυγες της Ανατολής, καλοκαίρι του 1923, γυρεύουν τη νέα πατρίδα τους στην ερημιά της Αναβίσου. Η ιστορία αυτή αρχίζει τον Ιούλιο του 1923. Ανάβισος είναι ένα έρημο μέρος παραθαλάσσιο, στον κόρφο του Σαρονικού, πάνω κάτω 10 μίλια πριν από το Σούνιο. Κανένας δημόσιος δρόμος δεν βγάζει σε εκείνο το μέρος. Όλοι οι δρόμοι τραβούν πίσω από τους μικρούς λόφους που κλείνουν την άγονη γη του τόπου, όπου ο διπόρος δεν θα βρει δέντρο μήτε ένα. Σκήνα μονάχα βρίσκονται, αγκάθια, βούρλα και άμμος. Χέρια ανθρώπου από πολλούς αιώνες δεν οργώσαν το χώμα. Και όμως και η βροχή και ο ήλιος έκαναν το έργο τους χωρίς τον ίδρο του ανθρώπου. Οι λόφοι προχωρούν ως χαμηλά στη θάλασσα. Τη ζώνουν και κάνουν ένα φυσικό κόρφο που αφήνει ένα στενό πέρασμα κατά το πέλαγο. Μέσα από τούτο το πέρασμα, τα τσακάλια, οι λαγοί και οι αγριομέλισσες βλέπουν στο βάθος τη γαλανή γραμμή της Πελοποννήσου, της Αίγινας και της Ίδρας. Και ποιος ξέρει τι λένε συνα μεταξύ τους για αυτούς τους μακρινούς τόπους.

Υπάρχει ένα απόσπασμα από τον «Ας αγναντεύω θάλασσα» του Βάρναλη, το οποίο πάντοτε το έχω στο μυαλό μου ως καλοκαιρινό, αν και μάλλον διαδραματίζεται, αποτυπώνει το χειμώνα. «Να σ' αγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω, από το βουνό ψηλά στρωτή και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά». Παρακάτω κάποιοι στίχοι. «Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, τα κρογιάλια σαν με τα ξένη αχνή, και με τους γλάρους συνοδιά κάποτε ένα καράβι, να ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί». Ας ακούσουμε τώρα τους γλάρους, Πάνου Γαβαλά.

Πάντοτε θεωρούσα το Γαβαλά έναν από τους πιο εκλεπτισμένους ερμηνευτές και θα περάσουμε τώρα σε έναν εκλεπτισμένο συγγραφέα, τον Θάνο Κάπα, ο οποίος είναι συγγραφέας που αγαπώ πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που ήταν και από τους πρώτους bloggers στην λεγόμενη τότε blogόσφαιρα. Το blog του ήταν το Vita Moderna και είχε και μια αντίστοιχη στήλη στην εφημερίδα Athens Voice. Έχει γράψει το βιβλίο Πικρούτσικα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία, και στα χέρια μου εγώ έχω το επόμενο βιβλίο του, το «Πώς πάνε τα πράγματα», μια συλλογή διηγημάτων την οποία αγάπησα πολύ, τόσο για την καλοκαιρινή της απόχρωση όσο και για τις μουσικές αναφορές, παρότι ο Θάνος Κάπας είναι κάποιες μία ή δύο δεκαετίες μεγαλύτερός μου, αν θυμάμαι καλά. Ταυτιζόμαστε πάρα πολύ στα μουσικά μας ακούσματα που έχετε ακούσει κατά καιρούς και από αυτή την εκπομπή, 80s, new wave μουσικές και dark wave, και η μουσική υπάρχει διάχυτη στα βιβλία του, και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να τα αγαπώ. Έχω επιλέξει ένα απόσπασμα που νομίζω αποτυπώνει ιδανικά το καλοκαιρινό τοπίο σε ένα μικρό παραθαλάσσιο τόπο. Βάδιζα αργά προς την πόλη. Δεξιά μου είχα τη γραμμή της θάλασσας χωρίς να τη βλέπω. Τα φώτα του Δήμου είχαν ανάψει προώρα κόντρα σε έναν μενεξεδί ουρανό. Πότε-πότε σταματούσα για να ακούσω το είδος της σιωπής που κάλυπτε ο ήχος των βημάτων μου. Κάθε σημείο έκλεινε μια μικρή συμφωνία ψιθύρων. Ένα πουλί που φτερούγησε, μικρά εντομάκια που πετάγονταν από τα χόρτα διαγράφοντας σύντομες τροχές. Πιο πίσω, στο φόντο, υπήρχε ένα δεύτερο επίπεδο ήχων, λίγο πιο δυνατόν. Ρόδες ποδηλάτου στα χαλίκια, το κλάμα ενός μωρού. Ένα πυρούνι που ακουμπήσε στο πιάτο. Είχε κοινή, καθημερινή, που εδώ τώρα μου ακούγονταν μακρινή και απόκοσμη. Η ζέστη ενοποιούσε το χώρο και είχα την αίσθηση πως διασχίζω τους αιώνες προς τα πίσω, βαδίζοντας ένα σκηνικό που ακτινοβολούσε ένα δικό του αρχαίο φως. Είχε πέσει πια το βράδυ και συνέχιζα να προχωρώ προς το λιμάνι. Όμως εκείνο το πυκνό βαθύ χρώμα άρχισε τώρα να υποχωρεί, να διαλύεται από τα τεχνητά φώτα, ώσπου τα πράγματα πήραν το σχήμα της τυπικής Λουτρόπολης που γνώριζα καλά. Υπήρχαν καφετέρειες στη σειρά, ταβέρνες και μπαρ, παιδάκια και πατίνια και μηχανές και αυτοκίνητα. Έκανα μια βόλτα δίπλα στη μαρίνα. Ήταν στημένος ένας πάγκος με βιβλία, δίπλα του ένα καρότσι με καλαμπόκια και popcorn. Ακουγόταν ο ήχος από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο περίπτερο. Ένα αεροπλανάκι και ένα πυροσβεστικό όχημα υψώνονταν και στριφογύριζαν μέσα σε ένα συνοθήλευμα ήχων που με μελαγχολούσε. Σε όλες τις επαρχιακές πόλεις με λιμάνι, τουλάχιστον σε όσες ζήσαμε για λίγο εξαιτίας των μεταθέσεων του μπαμπά, αυτή η ώρα, αυτό το πρώτο σκοτάδι δίπλα στο μόλο, έχει πάντα το ίδιο βάρος. Σαν να σβήνουν οι μηχανές του πλοίου και το σκάφος να μένει σιωπηλό και μόνο, με τα φωτάκια του αναμένα σε μια θάλασσα που θα το καταπιεί.

Ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος είναι ένας συγγραφέας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει έρθει καλεσμένος και σε αυτήν εδώ την εκπομπή και νομίζω η παρουσία του ήταν αξιομνημόνευτη. Έχω μπροστά μου τα τζιτζίκια του, ίσως το πιο γνωστό έργο του και από τα πρώτα του. Φυσικά διαδραματίζεται καλοκαίρι, οπότε Πέμπτη μεσημέρι, ο Φώτης ανοίγει τα μάτια και καπακώνει το ξυπνητήρι. Το κουδούνισμα κόβεται στη μέση. Είναι πεσμένος μπρούμητα, το ένα πόδι λυγισμένο προς τον τοίχο και τα χέρια περασμένα κάτω από το μαξιλάρι. Το σεντόνι κουβάρει στα πόδια του και το φανελάκι σηκωμένο στο στήθος. Έξω σκάει ο Τζίτζικας, αλλά στο δωμάτιο είναι κατεβασμένα τα ρολά και κάνει δροσιά. Το ρολόι ακούγεται για λίγο καθαρά, λες και είναι ο μόνος ήχος στον κόσμο. Ύστερα ένα κομπρεσέρ αρχίζει να δουλεύει κάτω στο δρόμο και ο Φώτης πιέζει το κεφάλι στο μαξιλάρι. Τεντώνει τα πόδια και το σεντόνι γλιστράει στο πάτωμα. Μένει κάμποσο έτσι, ακίνητος και τεντωμένος, και ύστερα με ένα σάλτο βρίσκεται δίπλα στο πικάπ και σηκώνει το καπάκι. Υπάρχει ένας δίσκος από το βράδυ στο πλατό και στέλνει τη βελόνα να το συναντήσει. Καθώς οι πρώτες στροφές ξύνουν από τα ηχεία, σκεπάζοντας το θόρυβο του κομπρεσέρ, κατεβάζει το φανελάκι και βουτάει μπρούμητα ξανά το πρόσωπο όπως και πριν στο μαξιλάρι. Γυρνάει ανάσκελα και παίρνει τα τσιγάρα από τον μπουφάν του. Το σπίρτο λαμπαδιάζει για μια στιγμή και ολόκληρη η σαλοτραπεζαρία που είναι και κρεβατοκάμαρα μαζί γεμίζει σκιές. Κάτι σαλεύει γύρω από τις κορνίζες με τα κεντήματα και τον πολυέλαιο, ακόμα και πάνω από τον μπουφέ με το πικάπ, και το δωμάτιο βουλιάζει ξανά στο μισοσκόταδο που κρατάνε τα κατεβασμένα ρολά. Μένει ο καπνός μόνο να στροβιλίζεται αργά, ζωγραφισμένο στον αέρα, και το τραγούδι.

Έχω στα χέρια μου τη γραμμή του Ορίζοντος του Χρήστου Βακαλόπουλου, ένα βιβλίο που πρωτοκυκλοφόρησε το 1991, η έκδοση που έχω εγώ από ό,τι βλέπω είναι του 2012. Το βιβλίο αυτό μέχρι πριν λίγο καιρό, ίσως ένα χρόνο, δεν είμαι σίγουρη, είχε εξαντληθεί. Και για να το βρεις έπρεπε να πληρώσεις κάποιες εκατοντάδες ευρώ. Ευτυχώς όμως ανατυπώθηκε και υπάρχει και κυκλοφορεί ξανά. Ο Βακαλόπουλος, ταυτισμένος με την Κυψέλη φυσικά, στη δική μου συνείδηση αλλά και στη συνείδηση των αναγνωστών, 32 χρονών, ελαφρά ντυμένη, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του γνωστού κόσμου. Κάποτε το κέντρο του κόσμου βρισκόταν παντού. Ακόμα και η πλατεία Κυψέλη ήταν το κέντρο του κόσμου, γνωστού και αγνώστου, ορατού και αοράτου, φανερού και κρυφού. Ζούσαν εκεί η Βάνα, η Έρση, η Μίνα, οι οικογένειές τους. Πίστευαν ότι πρώτα έγινε η πλατεία Κυψέλης και αργότερα σχηματίστηκε γύρω της ο υπόλοιπος κόσμος. Υπήρχαν οι εφημερίδες, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο και μόνο όταν ήρθε η τηλεόραση σταμάτησε η πλατεία Κυψέλης να είναι το κέντρο του κόσμου. Έφεραν την τηλεόραση μέσα σε ένα μεγάλο κουτί κάποιο απόγευμα του Αυγούστου του 1968. Ήταν ένα ζεστό απόγευμα, η Έρση είχε τηλεφωνήσει να πάνε σινεμά, η Μίνα έλειπε στο λουτράκι, η γιαγιά ετοιμαζόταν από το πρωί να ακούσει το θέατρο στο μικρόφωνο, η μαμά έπαιζε χαρτιά στις κυρίες Ανδρομάχης και τότε εμφανίστηκε ο μπαμπάς με δύο χοντρούς ιδρωμένους που κουβάλισαν την τηλεόραση στο σαλόνι. Κανείς δεν έδωσε σημασία. Πώς ήταν έτσι τηλεόραση, δεν είχαν που να τη βάλουν, έπρεπε να μετακινήσουν το έπιπλο με τις ρόδες που είχε πάνω ποτά, κάπου έπρεπε να τη στριμώξουν. Έγινε μεγάλη φασαρία, γιατί η μαμά είπε ότι μόλις είχε αλλάξει τις θέσεις των επίπλων και τώρα το κάθε έπιπλο έχανε τη θέση του. Πώς ήταν έτσι αυτή η τηλεόραση. Μετά την ξέχασαν τελείως, γιατί έφυγαν γρήγορα για την Αίγινα. Εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο Μιράντα και εκεί η Ρέα γνώρισε κάποιον που πήγαινε στη Γερμανική και ήταν ερωτευμένος με την Έρση. Την είχε δει σε ένα πάρτι το χειμώνα. Η Ρέα τον ερωτεύθηκε, αλλά εκείνος ήθελε την Έρση, την έβαλε να τηλεφωνήσει στην Έρση, την παρακάλεσε να την προσκαλέσει για λίγες μέρες και η Ρέα το έκανε. Και ύστερα σταμάτησε να τρώει, έγινε πετσί και κόκαλο. Όταν ήρθε η Έρση και πήγανε τρεις τους για μπάνιο, κόνταψε να πνιγεί και τους τρόμαξε όλους. Το καλοκαίρι γύρισε ανάποδα και η γιαγιά την έστειλε πίσω στην Αθήνα, όπου την ανέλαβε η θεία από το καθηγητικό, την υποχρέωσε να της τα πει και όταν τα έμαθε όλα, η φρίκη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της και την έκλεισε μέσα στο σπίτι, όπου η Ρέα πρόσεξε ότι με την τηλεόραση ξεχνά την τιμωρία. Και τότε, ξαφνικά, η πλατεία Κυψέλης έπαψε να είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτό δεν το κατάλαβε αμέσως. Ξαφνικά όμως έγινε κάτι και ξέχασε ότι είχε κοντέψει να πνιγεί. Έγινε κάτι παράξενο. Κάθε μέρα που περνούσε γινόταν όλο και πιο παράξενο. Ξαφνικά κόλλησε στη τηλεόραση. Μέχρι τον Αύγουστο του 1968 η πλατεία Κυψέλη ήταν το κέντρο του κόσμου, γνωστού και αγνώστου, ορατού και αοράτου, κρυφού και φανερού. Για την Κυψέλη που αυτές τις μέρες δοκιμάζεται.

Ένας συγγραφέας που τον έχω πάντοτε στην καρδιά μου, γιατί ξεκινήσαμε μαζί, κάναμε τα πρώτα μας βήματα, είχαμε βρεθεί στην ίδια λίστα με υποψήφιους για το βραβείο πρώτου εμφανιζόμενου συγγραφέα του τότε περιοδικού Διαβάζω το 2008, είναι ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης. Και δεν είχαμε την τύχη να γνωριστούμε τότε, αλλά λίγο αργότερα, όταν ο Βαγγέλης Ραπτόπουλος μας είχε καλέσει από τις εκδόσεις Κέντρος τότε να συμμετάσχουμε σε μία συλλογή διηγημάτων υπό την εποπτεία του Μένη Κουμανταρέα. Και ο Νίκος Αδάμ Βουδούρης είναι ένας συγγραφέας και άνθρωπος που εκτιμώ βαθιά. Έχω στα χέρια μου τον Καϊάφα, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε, πότε κυκλοφόρησε Νίκο το βιβλίο σου, δεν θυμάμαι καλά, πρέπει να έχει μια δεκαετία περίπου, μπορεί και παραπάνω. Ναι, έπεσα μέσα ακριβώς το 2016 και θα σας διαβάσω ένα κεφάλαιο. Αργά το απόγευμα ήμασταν μακριά από την αρχαία Ολυμπία. Αντί να πάρουμε τον κανονικό δρόμο, στρίψαμε σε ένα παράδρομο ακολουθώντας ένα μεγάλο ερδευτικό κανάλι. Σταματήσαμε κάτω από ένα πελώριο φουντωτό δέντρο, πλατάνη μάλλον. Εγώ έστριψα ένα τσιγαριλίκι ακόμα μ' ό,τι είχε απομείνει. Κάναμε και οι δυο την ίδια κίνηση. Έβγαλε το κεφάλι μου έξω από το παράθυρο, έβγαλε και ο σκύλος τη μουσούδα του. Ερχόταν η δροσιά από παντού. Μια ευχάριστη υγρασία στην ατμόσφαιρα. Χαζεύαμε τις καλλιέργειες. Είπα, δεν σ' αρνήθηκα, έτσι το έκανα. Το ξέρα πως θα έμενες εκεί. Ένιωσα γελίος και διέκοψα το μονόλογο. Το μάτι μου έτρεχε. Χωράφια πράσινα φυτεμένα και χωράφια κίτρινα χέρσα. Και πιο πέρα ένα χωράφι καθαρό, σκούρο καφέ χώμα. Κάποιος ήταν εκεί, με ένα χειροκίνητο μηχάνημα, σαν μεγάλη μηχανή του γκαζόν. Όργωνε. Σκέφτηκα να πάμε προς τα εκεί. Ξεκινήσαμε ποδαράτα. Δεν ήταν μακριά και άκρη-άκρη. Εκεί που σταματούσε το οργωμένο χώμα και φυτρώνανε τα ξερόχορτα, ήταν ένα σωρός από πέτρες, ένα τύμβος. Προφανώς είχαν ξελιθαρίσει πριν το όργωμα. Πλησιάσαμε. Ο τύμβος ήταν πάνω από τον πόη μου. Σαμψόν, είπα, θα έχει ωραία θέα εκεί πάνω. Άρχισα να σκαρφαλώνω. Σε κάθε βήμα μου οι πέτρες μετατοπίζονταν. Με προσπάθεια έφτασα στην κορυφή. Η θέα πράγματι εξαιρετική. Έλα, Σαμψόν, είπα. Εκείνος απλά γάβγησε. Έλα, ξαναείπα. Έλα, παλικάρι μου. Και σαν άγινε θαύμα, ξεκίνησε μια τελετουργική αναρρίχηση, κατάμαυρος, λιγνός, με φόντο τις ξασπρισμένες πέτρες. Κάθε του βήμα κίνηση μιας αργής χορογραφίας. «Έλα, έλα», τον ενθάρρυνα. Του πήρε κάμποσα λεπτά, αλλά έφτασε δίπλα μου. Ευθυτενής στην κορυφή του τύμβου και δίπλα ο σκύλος μου. Γύρω μας πεύκα, μποστάνια και ελιές, πέρα μακριά η θάλασσα. Γλαροπούλια πετούσαν χαμηλά και σκάλισαν το χώμα. Ο άνθρωπος με το χειροκίνητο όχημα πλησίασε. Κοίταξε με απορία. Τον χαιρέτησα με πλατιά χειρονομία. Έσβησε τη μηχανή. «Καλησπέρα», είπε, «ωραίο σκυλί». «Το εκπαιδεύω», του είπα. «Το εκπαιδεύω να οσφραίνεται την ασπλαχνία». Του έδειξα κάποια τυχαία κατεύθυνση. «Γύρισε σαστισμένος εκεί, ας πούμε. Πρέπει να έχει πολλή ασπλαχνία», συνέχισα. Κούνησε το κεφάλι του και κάτι είπε που δεν τ' άκουσα. «Ίσως», είπε. «Σφίξαν οι ζέστες. Ή τι μαλακίες λέει. Μπορεί και να μην είπε τίποτα. Μπορεί να σφύριξε κανένα τραγούδι». Έβαλε μπρος το μηχάνημα και συνέχισε τη δουλειά. Με πήρε το γελίο του πράγματος. Εξάλλου πεινούσα και προσγειώθηκα στα τετριμένα. «Πάμε», πρόσταξα. Κατεβήκαμε, κανένα δυο πέτρες κυλήσανε μαζί μας. Σκέφτηκα, να κυλήσουν πολλές πέτρες, να μας χτυπήσουν, να ματώσουμε, να γίνουμε μαλλιά κουβάρια, σκύλος, άνθρωπος, λιθάρια. Έτσι το είπα, μα μέχρι να το πω, είχαμε απλά κατέβει. Μονάχα ο άνθρωπος που όργωνε ήρθε, μάζεψε τις πέτρες που κυλήσανε και τις έβαλε πάλι στο σωρό. Μας είπε, καλό δρόμο.

Το παρακάτω ποίημα του Κώστα Καριωτάκη το έχουμε ξανακούσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν μπορούσα όμως να λείπει από ένα τέτοιο αφιέρωμα. Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα είδα το βράδυ αυτό κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη. Στα χέρια το παλτό, στα ανεστραμμένο πρόσωπο η σελήνη. Ηλεκτρισμένη από φιλήματα, θα έλεγε στην ατμόσφαιρα. Οι σκέψεις, τα ποίηματα, βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά. Δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό. Για ποιαν ανέλπιστη χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό.

Μανώλης Αναγνωστάκης, μια ημερομηνία πριν από χρόνια. Ζήσαμε πάντα σε υγρές και ανεξερεύνητες παραλίες, στα σιωπηλά καφενεία με τις ετοιμοθάνατες καρέκλες, τα σούρουπα έρχονται και ξανάρχονται και η θάλασσα είναι ατέλειωτη, με τα θαμπά καράβια που φεύγουν και πλανιούνται στο σκοτάδι. Είναι ωραίο και θλιβερό να θυμάσαι τόσα βράδια δεμένα μα πέρα στους καπνούς και με δυο κατάμαυρα μάτια και ένα χέρι που μάκραινε και χαιρετούσε από το λιμάνι. Port Said, Αλεξάνδρεια, στις 20 του Ιούλη. Ζήσαμε εκείνα τα θλιβερά και μονότονα καλοκαίρια, κλεισμένοι πίσω από τα σίδερα της θάλασσας, μετρώντας ένα-ένα τα κύματα και τ' άστρα, δοσμένοι στην πικρή μας προσμονή, άγονες μνήμες. Τι σκέφτονται όλα αυτά τα καράβια μες τη νύχτα, που χορεύουν δεμένα τόσα χρόνια και δεν γέρασαν, τυλιγμένα από τις φουρτούνες τόσων και τόσων ταξιδιών. Τι θυμούνται τα αναμένα τροπικά δειλινά, τα φώτα που λυγίζουν και βουτάνε στο νερό, τα παιδιά που δεν κοιμούνται και κλαίνε τα βράδια. Port Said, Αλεξάνδρεια, στις 20 του Ιούλη. Ήταν τα μάτια της θλιμμένα σαν τα καλοκαιριάτικα απογέματα, κλεισμένα βαθιά στα μυστικά της θάλασσας, και ένα χέρι μαλακό και λεπτό σαν τη στοργή, ένα χέρι μαλακό μπορεί να σε τραβήξει, τραγουδώντας τα βάθη του πελάγου στις μακρινές πολιτείες. Ζήσαμε πάντα στις υγρές και ανεξερεύνητες παραλίες, με τη μνήμη πληγωμένη από μάτια και ταξίδια, δεμένη πίσω από ένα καράβι που δεν θα γυρίσει, μέσα στους απέραστους καπνούς και τα βραχνά τραγούδια.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή «Λέξη των άλλων» φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, σε αυτό το πρώτο καλοκαιρινό αφιέρωμα, ένα ιδιότυπο καλοκαιρινό αφιέρωμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα σήμερα μαζί μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη φροντίδα των ήχων. Εγώ σας χαιρετώ με τη φεγγαράδα του Μίλτου Σαχτούρη. Από αίμα πουλιών πλημμυρισμένο, κρυμμένο μένει το φεγγάρι. Πότε πίσω από δέντρα, πότε πίσω από θηρία, πότε πίσω από σύννεφα. Με θόρυβο που ξεκουφαίνει τα φτερά αγγέλων, κάτι θέλουν να πούν, κάτι σημαίνει. Είναι ακόμα καλοκαίρι, όμως μια μυρωδιά από θιάφη φράζει το χειμώνα. Δεν έχει ούτε καρέκλα να καθίσεις και οι καρέκλες έφυγαν στον ουρανό.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές. Σήμερα γιορτάζουν η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης, είναι από το λατινικό marinus που σημαίνει ο θαλασσινός. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Μαρίνα και στους Μαρίνους. Από εκεί και πέρα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Στις 17 Ιουλίου του 1998 υιοθετήθηκε η περίφημη σύμβαση της Ρώμης, με την οποία συναισθήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, δηλαδή δικαστήρια που συστήνονταν εκ των υστέρων για να δικάσουν μια υπόθεση, όπως εκείνο της Νιρεμβέργης και του Τόκιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο όμως έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη σύμβαση της Ρώμης και δεν είναι όλα. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και αυτό δυσχεραίνει, όπως καταλαβαίνετε, την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης και αποτελεί τροχοπέδι στην επιβολή της. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, θα σταθούμε στο 1912, όταν οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών και ανακηρύσσεται η Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του 1912 του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. 1936 ξεκινάει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ισπανία με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, θα διαρκέσει έως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 έχουμε την περίφημη διάσκεψη κορυφής στο Πότσναμ της Γερμανίας με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος όμως θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι κατά τη διάρκεια της διάσκεψης όταν γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Είναι σε εκείνη την διάσκεψη που, αν θυμάμαι καλά, ο Τρούμαν γύρισε στο Στάλιν και του είπε ότι μπορεί να κάνουμε κάτι μεγάλο στην Ιαπωνία και του απάντησε ο Στάλιν, ο οποίος ήδη είχε τις πληροφορίες γιατί είχε δικούς του κατασκόπους στο σχέδιο Μανχάτεν από το οποίο προέκυψε η ατομική βόμβα, ότι ό,τι είναι να το κάνετε, κάντε το γρήγορα ή κάτι τέτοιο, τις ακριβείς λέξεις δεν τις θυμάμαι. 1973 έχουμε καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες: Λαμία 46,5 βαθμούς, Ελευσίνα 46,4, Αγχίαλος 46,2, Τανάγρα 46 βαθμούς, Λάρισα 45,2, Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. Και ας έρθουμε στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. 1870 γεννιέται ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας, μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Σύφνου. 1926 γεννιέται ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής, πέθανε το 1990. 1939 έχουμε τη γέννηση της Μίλβα, διάσημης Ιταλίδας τραγουδίστριας, η οποία πέθανε το 2000.

Είχε γεννηθεί το 1926 και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέα Καμιλέρη, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ηρωά τον επιθεωρητή Μολταμπάνο. Είχε γεννηθεί το 1925. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, μερικές φορές όντως υπάρχει κάποιος λόγος που δεν το κάνουμε. Πηγαίνουμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και ακούμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι να μας μιλάει για την ιστορία της ελληνικής Ομογένειας, σημαντικών ανθρώπων καλύτερα της ελληνικής διασποράς τις προηγούμενες δεκαετίες. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, θα πάμε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε τον κύριο Τάμι, και για να πάμε εκεί έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι της Μίλβα. Από ό,τι βλέπω εδώ ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είναι το Chisei. Λοιπόν, με το Chisei θα πάμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και με αυτό το τραγούδι το Kisei, εγώ είπα Chisei, ήταν Kisei στα ιταλικά της Μίλβα. Υποδεχόμαστε από τη μακρινή Αυστραλία, τη Μελβούρνη, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ιστορίας ελληνικής ομογένειας, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος σχεδόν κάθε Παρασκευή είναι μαζί μας και μας μιλάει για σημαντικούς, μας διηγείται τις σημαντικές ιστορίες των Ελλήνων, σημαντικών Ελλήνων της Διασποράς. Τον καλημερίζω από την Αθήνα και τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας κύριε Τάμι, έρωστε ευδαιμονούντες, για να θυμηθούμε λίγο και το παρελθόν.
1: Πραγματικά έτσι, έρωστε ευδαιμονούντες σε όλους και σε όλες που μας ακούνε, σε όλη την έκταση της αχανούς, θα έλεγα, παγκόσμιας ελληνικής διασποράς, σε όλους τους Έλληνες και τους συνέλληνες και τις συνελληνίδες, τους όμεμους και όπως λέμε ομοεθνείς μας, ναι, σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου, του πλανήτη, του μικρού αυτού πλανήτη. Θα ήθελα να με την πάντοτε με την άδεια του προγράμματος και βέβαια εσού Δημήτρη, να προσπαθήσω να κλείσω τη μεγάλη αυτή οδύσσια, θα έλεγα, του Χαράλαμπου Δουκάκη και της οικογένειάς του, τους οποίους αφήσαμε στην τελευταία μας εκπομπή, περασμένη Παρασκευή, τους αφήσαμε να ταξιδεύουν ύστερα από 40 χρόνια εγκατάσταση στην Κίνα, να μεταβαίνουν στο Χονγκ Κονγκ, όπου έμειναν εκεί για 3 μήνες στο σπίτι της κουνιάδας τους και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στο προάστιο Brighton της Μελβούνης. Είναι ένα παραθαλάσσιο όμορφο προάστιο όπου πέθανε ο Χαράλαμπος Δουκάκης 20 χρόνια αργότερα, στις 8 Μαρτίου του 1971. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι από το 49 ουσιαστικά που χάνει πλέον την περιουσία του και τα λοιπά και εκδιώκεται, με εξαίρεση όπως θα δούμε της κόρης του της μεγάλης, η οποία παρέμεινε αναγκαστικά στο Τιεντζίν, για την Ανδρομάχη μιλάμε, η οποία παρέμεινε αναγκαστικά, ήταν η μικρότερη συνομικόρη του Δουκάκη, παρέμεινε πίσω στο Τιεντζίν για λίγο, καθώς ήταν παντρεμένη με έναν Σουηδό υπάλληλο της Caltex Oil στην Κίνα και ήταν σύμβουλος αυτός στο Gulf Oil. Πρέπει να πω ότι το νέο καθεστώς που ανέβηκε στην εξουσία δεν επέτρεψε στον Κνούτ, αυτό ήταν το όνομα του γαμπρού του Δουκάκη, δεν επέτρεψε στον Κνούτ Ήβε Σάντελ, το πλήρες του όνομα, και γενικότερα στην οικογένεια του Κνούκ και της Ανδρομάχης, να εγκαταλείψει αμέσως την Κίνα. Τους υποχρέωσαν, πρώτα-πρώτα έγινε κατάσκεση του πολυτελούς σπιτιού τους και τους επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουν μόνο ένα μικρό μέρος του, κουζίνα και ενός δωματίου, και τους ζητήθηκε να συνεργαστούν μεταδίδοντας τις γνώσεις, την τεχνογνωσία τους, τη τεχνογνωσία στην διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας της Caltex Oil και Gulf Oil στη νέα διοίκηση που ανέλαβαν αποκλειστικά Κινέζοι. Mm-hmm. Και επομένως πρέπει να πω ότι η οικογένεια και αυτοί ακολούθησαν τον δρόμο προς την έξοδο διαμέσου πάντα του Hong Kong και έφυγαν το 1951 και αυτοί, τη χρονιά που είχε εγκατασταθεί στην Αυστραλία ο πατέρας τους με τις άλλες δύο αδελφές τους. Πρέπει επίσης εδώ να επισημάνω ότι η αδελφή της Δημητρούλας είχε και αυτή παντρευτεί έναν Βρετανό διπλωμάτη καριέρας, ήταν ο σύζυγός της, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κορέα, στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη και τελευταία στην Αυστραλία. Αυτά, άρα έχουμε τις 3 κόρες, οι 2 κόρες έρχονται τελικά, μένουν πίσω γιατί ήταν παντρεμένες με ξένους υπηκόους, η Δημητρούλα η Δουκάκη έρχεται για να εγκατασταθεί μαζί με τον μαζί με την οικογένειά της στην Αυστραλία. Επομένως,
0: αρχές δεκαετίας του 50 Κάκη, τώρα κύριε Τάμι, έτσι, αρχές 51, δεκαετίας του 51, 51
1: ναι. Ναι, το 51. Επομένως, η Ανδρομάχη λοιπόν ήταν παντρεμένη με τον Κνούτ και η Δημητρούλα Δουκάκη μετά την εγκατάστασή της τελικά στην Αυστραλία συνάντησε στο Χόγκο, είχε ακούσει ότι ο επίδοξος γαμπρός ήταν στο Χόγκο και υπηρετούσε τα βρετανικά συμφέροντα. Τον λέγανε Ρόμπιν Τάλμποτ. Αυτός ο Ρόμπιν Τάλμποτ είχα τη χαρά να τον γνωρίσω μέσα από άλμπουμ οικογενειακά και φωτογραφικά αρχεία. Εργαζόταν στο Χόγκο ως εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης. Εκεί η Δημητρούλα με τον Ρόμπιν Τάλμποτ παντρευτήκανε τελικά το 1953 στον Αγγλικανικό Ναό του Αγίου Ιωάννη. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τις ακροάτες και τους ακροατές μας ότι η Αγγλικανική Εκκλησία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον επικισμό, στην εγκατάσταση των Ελλήνων σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ήταν η Αγγλικανική Εκκλησία η οποία προστάτευσε τους Έλληνες Ορθοδόξους ερήμην Ορθοδόξων Ιερέων και Μητροπολιτών, ανέλαβαν πάντα, αναλάμβαναν τον ρόλο τον πνευματικό οι Αγγλικανικές Εκκλησίες και ο Αγγλικανικός Κλήρος, χωρίς ποτέ να ζητούν αντιπαροχές και αντίδωρα. Ο ρόλος τους ήταν πλήρως ανιδιοτελής. Ουδέποτε επιχείρησαν να προσιλητήσουν Ορθοδόξους στο Αγγλικανικό δόγμα και πρέπει λοιπόν να επισημάνω ότι και στην περίπτωση αυτή ελείψη Έλληνα Ορθοδόξου ιερέα ο γάμος έγινε σε Αγγλικανικό ναό. Το θέλω επίσης να αναφερθώ ότι το 2010 έως το 2012 είχα αρκετές συναντήσεις με τις αδελφές Δουκάκη, την Τρούλα και την Ανδρομάχη. Πρέπει να πω δυστυχώς και η Τρούλα και η Ανδρομάχη τελικά δυστυχώς έχασαν τους άντρες τους στο 2010-2012 που τους είχα συναντήσει. Συνέχισαν να είναι κοινωνικά ενεργές και κατοικούσαν στα νοτιοανατολικά προάστια της Μελβούρνης. Τον Ιούνιο του 2009 οι αδελφές γνώρισαν σε μια συντηρητική θα έλεγα ένωση την ετεροθαλή αδελφή τους Άνδρεα Καρά που ήρθε από το παρελθόν συνδέοντας και ενεργοποιώντας θα έλεγα μαζί κάποιες οικογενειακές σχέσεις που είχαν στο μεταξύ αμαυρωθεί θα έλεγα του παρελθόντος. Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι και το έχω ζήσει αυτό. Στις 6 Δεκεμβρίου του 2009 οι αδελφές Τρούλα και Ανδρομάχη, η Δουκάκη μαζί με άλλους Ελληνοκινέζους επίκους γιόρτασαν την 90η επέτειο των γενεθλίων του Βύρωνα Θεοφάνη τον οποίο προφανώς συναντήσαμε αρχικά στην Κίνα και στη συνέχεια στην Ιαπωνία στο σπίτι του, στο προάστιο Camberwell της Μελβούρνης, όπου διοργανώθηκε αυτή η γενέθλια, θα έλεγα, τελετή και συνάντηση των Έλληνο-Κινέζων από τα τρία παιδιά του Βύρωνα. Είχαμε προσκληθεί και εγώ και η σύζυγός μου και είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί τους και από την συνάντηση εκείνη που προέκυψε είναι να είχα αλλεπάλληλες συναντήσεις στα χρόνια που ακολούθησαν με τους Ελληνοκινέζους οι οποίοι και μου κατέθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες για το πώς έζησαν και πώς διέφυγαν από την Κίνα και πώς εγκαταστάθηκαν στη Μελβούρνη και λιγότεροι στο Σίδνεϊ θα έλεγα. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό θα ήθελα επίσης να επισημάνω που υπήρχε μεταξύ των Ελλήνων επίκων στην Κίνα που ανταγωνίζονταν σε διάφορα προϊόντα της αγοράς, κυρίως καπνό, μετάξι και αλκοολούχα ποτά, πρέπει να πούμε ότι ανέπτυξαν και ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν την κοινωνική τους συνοχή και την εθνογλωσσική τους ταυτότητα. Θα μου πείτε γιατί στην Κίνα ήσαν τόσο πολύ ευαίσθητοι οι Έλληνες της Κίνας και περισσότερο ευαίσθητοι από ό,τι στην Αργεντινή, στη Βραζιλία, στη Βενεζουέλα, στην Ουρουγουάη, στην Αυστραλία, στον Καναδά κτλ. Είναι το ότι ήταν πολύ λίγοι. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ λίγοι μέσα σε ένα λαό πασπερμία με εμφανή την παρουσία των αποικιοκρατών Ευρωπαίων και Αμερικανών, και επομένως έπρεπε να οργανωθούν με συγγενικούς δεσμούς, θα το αναπτύξω αυτό σε έντες ολίγο, για να διατηρήσουν μια συνεκτικότητα ούτως ώστε να έχουν αντοχή κοινωνική και πολιτική και προστασία μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στο Τιεντζίν ο Χαρίτων και η Αναστασία Κανελάκη, τους οποίους μιλήσαμε πριν από 4 εβδομάδες, βάφτισε τη μικρότερη κόρη του ανταγωνιστού τους, του καπνοπόλη Χαράλα Μπουδουκάκη, την Ανδρομάχη. Ενώ η μεγαλύτερη κόρη του Χαράλαμπου, Ανδρονίκη Δουκάκη, όχι Ανδρομάχη, η Ανδρονίκη Δουκάκη, βάφτισε τον Αντώνιο και την κόρη της Ελένης Μερτήρη, την Σοφία. Δηλαδή, και τους βλέπουμε αυτούς όλους πλέον συγγενείς πλέον, τόσο στην Κίνα όσο και στην Αυστραλία, όπου εγκαταστάθηκαν. Τα αδέλφια Αντώνιος και Γιώργιος Μερτήρης μετανάστευσαν στην Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Εκεί ο Γεώργιος παντρεύτηκε την Κλειό και έκανε μια τριμελή οικογένεια, ενώ ο Αντώνιος παντρεύτηκε την Ελένη, που ήταν κατά περίπου 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, νεότερη του. Τη μοναδική αδελφή των αδελφών Κανελάκη, ήταν, θυμίζω, 6 αδέλφια και είχαν μια κόρη, μια αδελφή, η οποία την πάντρεψαν με τον Αντώνιο Μερτήρη. Ήταν όλοι τους, θυμίζω, μετανάστες από το νησί του Πόρου. Mm-hmm. Ναι. Και απέκτησαν και μια οικογένεια ο Αντώνιος με την Ελένη, που ήταν και κατά 20 χρόνια νεότερη του, την Σοφία, τη Χρυσούλα και τον Νικόλα. Και όλοι αυτοί διατηρούσαν άψογες σχέσεις με τις κόρες του Δουκάκη και περνούσαν όλες τις διακοπές τις καλοκαιρινές σε κινέζικα θέρετρα, κυρίως στο Ντάιρεν και στο Κακαχάσι, αλλά και αργότερα στην Αυστραλία, στο Μπράιτον. Συνήθιζαν επίσης, όπως έχουμε εξηγήσει, να φοιτούν στα ίδια ιεραποστολικά σχολεία, να εξασκούνται στα μαθήματα πιάνου με τους ίδιους δασκάλους, να συμμετέχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις που διοργάνωναν Αμερικανοί και Γάλλοι, θα έλεγα, ιεραπόστολοι. Άρα λοιπόν η επικρατούσα δυσμενής πολιτική κατάσταση στη Μαντζουρία και την Βόρεια Κίνα, που δημιουργήθηκε από την Ιαπωνική εισβολή και τα σκληρά μέτρα που επιβλήθηκαν στα αστικά κέντρα από τις Ιαπωνικές αρχές, καθώς και οι φρικτές σκηνές βασανιστήριων και κρατήσεων που βίωσε μεγάλος αριθμός Ελλήνων επίκων ως εχθροί στην Κίνα από τους Ιάπωνες κατά τη διάρκεια του πολέμου, λειτουργήσαν και αυτά ως συνδετικός κρίκος και δύναμη συνοχής μεταξύ των Ελλήνων. Αυτό φαίνεται λίγο οξύμορο, αλλά ξέρω ότι μέσα από τον κοινό πόνο, τα κοινά μαρτύρια που υπέστησαν, τους ένωνε ο κοινός φόβος και ο κοινός δυνάστης. Και επομένως, να ένα άλλο σημείο γιατί οι Έλληνες της Κίνας ήταν τόσο πολύ στενά δεμένοι μεταξύ τους, και με, ενώ επιχειρηματικά ήσαν αντίπαλοι, ωστόσο με συγγένειες που οι ίδιοι δημιούργησαν μπόρεσαν να κρατήσουν την συνοχή τους. Και εδώ θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε η Δουκάκη, η Δήμητρα Δουκάκη, η Δημητρούλα Δουκάκη, η Τούλα Δουκάκη, πολύ ενωρίς, θα έλεγα, γύρω στο 2007, και μου εξομολογήθηκε η γυναίκα το εξής. Τόσο ο Γιώργος όσο και ο Αντώνης ο Μερτήρης είχαν ένα ραδιόφωνο. Ωστόσο οι Ιαπωνικές αρχές κατάσχεσαν μόνο τον ασύρματο του Αντώνη, πιστεύοντας ότι υπήρχε μόνο ένας μαρτύρης. Δεν ήξερε ότι υπήρχε και δεύτερος μαρτύρης. Έτσι κάθε βράδυ οι γονείς μου και οι άλλοι Έλληνες στην ευρύτερη περιοχή του Πεκίνου και Τιεντζίν μαζεύονταν στο χώρο του σπιτιού του για να το ακούσουν. Έμεναν εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα για να μάθουν τα νέα από το BBC, από την Ινδία ή από το Λονδίνο, το οποίο συνδεόταν επίσης, θα έλεγα, και με άλλα κανάλια ιδιοσιογραφικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για σχεδόν 3 χρόνια, προσέξτε αυτό τι μου λέει, για σχεδόν 3 χρόνια, κάθε μέρα συναντιόντουσαν στο σπίτι του, συζητούσαν τις πολεμικές υποθέσεις, συζητούσαν οι γονείς μας για την κατάσταση της στην Κίνα, έπαιζαν χαρτιά και περίμεναν την ώρα των ειδήσεων. Ήταν ένα είδος κοινωνικής οργάνωσης. Τότε μια μέρα έχασαν τις ειδήσεις παίζοντας χαρτιά και βλέποντας ότι δεν υπήρχε λόγος πλέον να ακούσουν, έφυγαν. Ωστόσο στις 6 ώρα εκείνο το πρωινό ήρθε στο σπίτι μας ο Αντώνης Μερτήρης, που είχε το ραδιόφωνο επαναλαμβάνω, και μας έσπαγε άγρια την πόρτα. Σκεφτήκαμε ότι κάτι τρομερό μπορεί να είχε συμβεί στην οικογένειά του από τους Ιάπωνες. Όταν ο πατέρας μου τον συνάντησε στην πόρτα, ο Αντώνης τον αγκάλιασε, λέγοντας δυνατά και κλαίγοντας ότι ο πόλεμος τελείωσε. Οι Ιάπωνες είχαν τελειώσει και ότι οι Αμερικανοί έρχονταν να μας απελευθερώσουν. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ήμασταν τόσο πολύ χαρούμενοι, τόσο συγκλονισμένοι. Παρά την δύσκολη οικονομική κατάσταση, όλες οι ελληνικές οικογένειες αποφάσισαν να κάνουν ανοιχτές εκδηλώσεις για να γιορτάσουν το γεγονός. Στη συνέχεια, η γαλλική πρεσβεία μας συμβούλευσε να πάμε στο κεντρικό συνδρομικό σταθμό του Τιεντζίν για να συναντήσουμε τα αμερικανικά στρατεύματα που έρχονταν από το Γκουάμ και όλα αυτά τα φρικτά μέρη του ειρηνικού και του πολέμου. Σταθήκαμε στην αποβάθρα και όταν το τρένο σταμάτησε, οι διοργανωτές μας είπαν να χαιρετήσουμε, να δείξουμε την ευτυχία μας και να χαμογελάσουμε. Θυμάμαι τους Αμερικανούς να χαμογελούν και να φωνάζουν «Λευκά κορίτσια, λευκά κορίτσια». Και όταν κοιτάζονταν στη μικρότερη αδελφή μου, την Ανδρομάχη, είπε «Εσύ με τα πράσινα μάτια, σε θέλω σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι μου στις Ηνωμένες Πολιτείες». Εδώ τελειώνει μια από τις αφηγήσεις. Για να καταλάβετε τι ζούσαν αυτές οι οικογένειες στα χρόνια. Διότι συνήθως τον μετανάστη, τον Έλληνα της Διασποράς, τον βλέπουμε με υψηλό πορτοφόλι, με χρήματα κτλ. Και με εμβάσματα. Εδώ έχουμε μια άλλη διάσταση της ελληνικής διασποράς, όπου βλέπουμε τον φόβο του πολέμου και το άγριο θα πρόσωπο της πείνας και των φυλακίσεων. Τα περισσότερα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κίνα, τα λέω εγώ αυτά πλέον, από Έλληνες επίκους, όπως ήδη σημειώσαμε, φίτησαν σε καθολικά και προτεσταντικά σχολεία. Ναι. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε ένα σύστημα, όπως σας έλεγα την προπερασμένη εβδομάδα, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 8 τάξεων, γι' αυτό λέμε ακόμα για τάξη 8 και μια φορά δεν ξέρω αν το λένε ακόμα στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Το αντιμετωπικό σχολείο είχε 8 τάξεις παλιότερα.
0: 8 τάξεις.
1: Γι' αυτό και δεν ξέρω αν ακούγεται, Δημήτρη, αν ακούτε μάλλον, τι τάξη πάει 8η. Δηλαδή εννοεί τη Δευτέρα Γυμνασίου. Ουσιαστικά εννοεί για 8η τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Αυτό εννοεί. Και στην Ελλάδα το ίδιο σύστημα.
0: Μέχρι πότε, κύριε Τάμι,
1: υπήρχε. Το 1930 με υπουργό παιδείας τον Γιώργο Παπανδρέου, κυβέρνηση Βενιζέλου. Λοιπόν, αυξήθηκε το σύστημα της προβάσμιας εκπαίδευσης παγκοσμίως στις δυτικές χώρες. Από εξατάξιο έγινε οκτατάξιο. Συνήθως τα γαλλικά καθολικά σχολεία χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες μοναχών με αυστηρή ποιμαντική φροντίδα και οι οποίες ήταν πάρα πολύ συντηρητικές. Τα αμερικανικά κολέγια, για τα οποία σας έχω μιλήσει με τον Ξαβιέρ για παράδειγμα, διοικούνταν επίσης από καλογριές και κληρικούς, ωστόσο ήταν περισσότερο φιλελεύθεροι και το πρόγραμμα σπουδών τους περιλάμβανε επίσης λιγότερο παραδοσιακά μαθήματα, δηλαδή χορό και τραγούδι. Για παράδειγμα, η Ακαδημία Μάρικ Νόλ στο Ντάιρεν λειτουργούσε από ένα μοναστήρι Αμερικανών Ιεραποστόλων που ήταν, επαναλαμβάνω, στο τάγμα των Ζαβιέρ και αντιπροσώπευαν αυτοί μια νέα τάξη μοναχών και κληρικών που εκπαιδεύτηκαν στην Χαβάη και περιλάμβανε τότε επαναστατικές δραστηριότητες εκτός προγράμματος σπουδών, δηλαδή σχολικές παραστάσεις, τραγούδια και κοινωνικές δραστηριότητες. Έτσι περιέγραψε το περιβάλλον του μια μαθήτριά του, η Δημητρούλα Δουκάκη, 70 χρόνια αργότερα. Σας διάβαζα ένα μικρό απόσπασμα πάλι που μου αφηγήθηκε η ίδια. Το μοναστήρι Μάρικ Νόουλ στο Ντάιρεν ήταν μια τάξη και ήταν ευχάριστη. Μια νέα τάξη, συγγνώμη, και ήταν ευχάριστη. Φοιτήσαμε σε ένα καθολικό σχολείο. Οι Γαλλίδες Καλογρίες εκεί ήταν πολύ λιτές, εκτός από μερικές που ήταν υπέροχες, όπως η αδελφή Λουίζα. Τους αγαπήσαμε όλους. Αλλά το αμερικανικό μοναστήρι του Μάρικ Νόουλ ήταν υπέροχο. Οι Αμερικανοί κατάγονταν και αποφάσισαν να έχουν μια θέση γενικότερα στο Τιεντζίν. Για εμάς αυτό το κολέγιο ήταν ένας παράδεισος. Οι μοναχές και οι ιερείς ήταν υπέροχοι. Ένας από αυτούς ήταν σαν τον Νέλσον Έντι και συνήθιζε με τον τραγουδιστή, αν το θυμούνται ίσως οι πιο παλιότεροι και από μένα, ας πούμε, αυτοί που σήμερα μπορεί να είναι 90 ίσως και 100 χρόνων και πλέον, ο Νέλσον Έντι. Σίγουρα εσύ Δημήτρη δεν θα το θυμάσαι, αν και σε βλέπω να έχει μια επιτίδευση στο αμερικανικό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και συνήθιζε να τραγουδάει το τραγούδι Ρόσμαρι.
0: Ρόσμαρι, το έχω ακούσει αυτό
1: το τραγούδι. Το έχετε ακούσει.
0: Νομίζω το έχω ακούσει. Μπράβο. Τουλάχιστον σαν τώρα κάτι μου θυμίζει. Ναι.
1: Αυτό είναι τραγούδι της, της δεκαετίας του 20-30. Οι μοναχές λοιπόν ήταν αυτές οι οποίες προήγαγαν υπέροχα τραγούδια. Δηλαδή φαντάζεστε αυτό να σε μια λιτή μοναστηριακή εγκατάσταση να ακούγονται τραγούδια και ρυθμοί μοντέρνοι. Πράγματι ναι, ήταν ναι. Κάτι
0: πρωτοποριακό.
1: Τα δεδομένα. Ναι, ναι. Ο ένας ήταν βιολιστής και ερχόταν ορισμένες μέρες για να παίξει βιολί για εμάς. Είχαμε ακόμη και ένα χορό σε αυτό το σχολείο. Ήταν ένα μείγμα μαθητών. Είχαμε αγόρια και κορίτσια από τη Ρωσία, την Κίνα, την Ιουδαία, την Αμερική, την Ελλάδα και την Αρμενία. Λέει την Ιουδαία, διότι τα χρόνια αυτά δεν υπήρχε το Ισραήλ. Μιλούμε τώρα για ένα κομμάτι, ένα μέρος του Ισραήλ.
0: Η Δυτική Όχθη είναι η Ιουδαία και Σαμάρια είναι η Δυτική Όχθη, η σημερινή αυτή είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Διότι δεν είχαν από την Γαλιλαία, από άλλα μέρη δεν είχαν. Είχαν κυρίως από τον χώρο αυτό. Αλλά δεν ήταν Παλαιστίνοι. Μιλούμε για Εβραίους εδώ, εντάξει. Ο διευθυντής της Ακαδημίας ήταν. Όταν η Ανδρονίκη, η αδερφή μου, λέει, αποφύτησε το 1937, ήταν ο εδεσιμότατος Μονσενιόρ R. A. Lane. Και ο διευθυντής μου στο γυμνάσιο ήταν ο εδεσιμότατος Edmond Ryan. Φανταστείτε δύο κυρίες 80 και ετών, 90, να θυμούνται με κάθε λεπτομέρεια τα ονόματα των δασκάλων και των καθηγητών τους.
0: Μάλιστα.
1: Και οι δύο ήταν πολύ μορφωμένοι δάσκαλοι. Μια άλλη Ελληνίδα, η Δέσποινα Ασλάνογλου, η οποία αργότερα βρέθηκε στην Ιαπωνία, έλαβε το ετήσιο βραβείο και την υποτροφία του γυμνασίου εκείνη τη χρονιά. Πράγματι ήταν πολύ καλή μαθήτρια, αφού μπόρεσε και υπερκέρασε σε επίδοση όλες τις άλλες συμμαθήτριές της και συμμαθητές της από τα υπόλοιπα, από όλες αυτές τις εθνικές μειονότητες, Ρώσους, Κινέζους, Εβραίους, Αμερικανούς κτλ. Κτλ. Η αδερφή μου λοιπόν, η Ανδρονίκη, ήταν αποδέκτης του εμπορικού πιστοποιητικού της Ακαδημίας και αποδέκτης της υποτροφίας για μαθητές της 8ης τάξης, δηλαδή των τελειοφύτων. Θυμάμαι αυτές τις ημέρες με νοσταλγία. Εγώ ήθελα να σταθώ σχολιάζοντας το εμπορικό πιστοποιητικό της Ακαδημίας, δηλαδή στο δημοτικό σχολείο και στα 8 χρόνια που ο μαθητής ή η μαθήτρια φοιτούσε στο 8ο δημοτικό σχολείο, τι βλέπουμε? Δεν βλέπουμε απλώς μία παροχή γνώσεων τις οποίες θα χρησιμοποιήσει αργότερα ο μαθητής ή η μαθήτρια. Βλέπουμε την παράδοση μιας παιδείας, μιας εγκαθίδρυσης του ατόμου, θα έλεγα, στο εμπορικό γίγνεσθε, στο μουσικό γίγνεσθε, στο κοινωνικό γίγνεσθε. Κάτι που δυστυχώς η σύγχρονη παιδεία μας, δυστυχώς και στην Ελλάδα και λιγότερο στην Αυστραλία, περισσότερο στην Ελλάδα, δεν δίνουμε την έμφαση που πρέπει. Και ενώ, επαναλαμβάνω, έχουμε Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν έχουμε την παιδεία που πρέπει από το δημοτικό σχολείο. Δεν ξέρω εάν, το είχα πει κι άλλη φορά Δημήτρη αυτό, ναι. Εάν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου τα στέλνουμε καμιά μέρα να δούνε και στην Βαρβάκη ο αγορά τι γίνεται, αν τα στέλνουμε και σε ένα νοσοκομείο, αν τα στέλνουμε και σε μια οικοδομή, αν τα στέλνουμε και σε ένα επιμελητήριο και σε μια βιβλιοθήκη και σε ένα δικαστήριο, να δούμε να αποκτήσουν μια γνώση σφαιρική για το ποια είναι η κοινωνία στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά.
0: Αμφιβάλλω, κύριε Τάμ, αμφιβάλλω.
1: Ναι, γι' αυτό λοιπόν αυτό που αμφιβάλλουμε λέγεται παιδεία βασικά. Όταν δεν παρέχουμε στα παιδιά το εμπειρικό γίγνεσθε, δηλαδή δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να μεγαλώσουν, να οριμάσουν, γνωρίζοντας από κοντά το πώς δημιουργείται η κοινωνία, πώς διοικείται, πώς διαχειρίζεται, ποιες είναι οι αξίες, το θέμα της αρετής, το θέμα του εμπορίου, το θέμα της εντιμότητας, το θέμα της σωστής κρίσης, της δικαίας κρίσης, το θέμα του κατευνασμού από τον θυμό ή από το γέλιο, όλα αυτά όταν δεν μπορούμε να τα διδάξουμε, τότε η μάθηση είναι λυπής. Ας έρθω όμως σε αυτό που λέγω, γιατί πιστεύω ότι περνάει ο χρόνος.
0: Ναι.
1: Τα ιεραποσιτικά σχολεία στη Μαντζουρία, κατά την άποψή μου, το είχα ξαναπεί, έπαιξαν αξιοσημείωτο αλυτρωτικό ρόλο μεταξύ των διαφόρων εθνοτικών κοινοτήτων των επίκων κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής κατοχής από το 1931 έως το 1945. Οι εκπρόσωποι τους, δήμαρχοι πόλεων, περιφερειακοί και δημοτικοί υπάλληλοι κτλ., συμμετείχαν στις σχολικές τελετές προσφέροντας τους χαιρετισμούς και τις ευχές τους, ενώ σχεδόν πάντα η επίσημη τελετουργική ομιλία εκφωνούνταν από ένα Ιάπωνα αξιωματούχο, καθώς πράγματι όλες οι σχολικές τελετές ξεκινούσαν με τον εθνικό Ιαπωνικό ύμνο. Δεν ξέρω εδώ αν στην Ελλάδα ξεκινάει το σχολείο με τον εθνικό μας ύμνο ή αν έχουμε έπαρση σημαίας.
0: Νομίζω ότι Αυστραλία... δεν γίνονται αυτά πλέον, κύριε Τάμι, αυτή την εντύπωση
1: λοιπόν,
0: έχω.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Αυστραλία αυτός είναι νόμος. Είναι νόμος ότι δηλαδή η έπαρση της σημαίας, η γενική συγκέντρωση των μαθητών σε ουλαμούς και φάλαγγες όπως κοροδεύουν εν Ελλάδη, όλοι οι ενστολοί με τις στολές τους θα είναι εκεί να δηλώσουν την ταυτότητά τους. Να δηλώσουν την ταυτότητά τους και να δηλώσουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τραγουδούν τον εθνικό ύμνο και ποια είναι η σημαία την οποία σηκώνουν στο συγκεκριμένο κοντάρι. Το ίδιο γινόταν λοιπόν σε όλα αυτά τα σχολεία τα οποία, επαναλαμβάνω, λειτουργούσε η τάξη και ο πολιτισμός. Η κατασταλτική όμως παρουσία των κατακτητών στο σχολικό σύστημα αντιμετώπιστηκε με περιφρόνηση και δικαίως θα έλεγα από πολλούς Έλληνες επίκους, ορισμένοι από τους οποίους αναγκάστηκαν να αναζητήσουν άλλη νότιότερη πόλη για τα παιδιά τους σχολικής ηλικίας, θυσιάζοντας ακόμη και τα εμπορικά τους συμφέροντα, δηλαδή αναγκάστηκαν να μετικήσουν προς τον νότο, να αλλάξουν τόπο κατοικίας για να μην δώσουν τα παιδιά τους την ευκαιρία να ζήσουν αυτές τις σκηνές της υποδούλωσης ή αν θέλετε της δουλείας. Και εδώ αναπέστητα θυμάμαι ο δάσκαλος τον όρο Ρωμιός, ας πούμε, που ουσιαστικά Ρωμιός και Ρωμιοσύνη, που ουσιαστικά οι Τούρκοι το έλεγαν με μια άκρατη περιφρόνηση. Ρωμιός για τους Τούρκους ήταν ο σκλαβωμένος Έλληνας Ορθόδοξος, για να το έχουμε υπόψη μας.
0: Ρωμιός είναι ο Ρωμαίος, δεν είναι, κύριε Τάμι?
1: Ναι, ο Ρωμαίος, επειδή δεν υπήρχε εθνική καταβολή πίσω από τον Ρωμαίος, τον άρπαξαν βέβαια οι Ρωμάνοι για ένα διάστημα, όπως έκαναν και οι Σκοπιανοί που πήραν τον όρο Μακεδονία που δεν το χρησιμοποιούσε άλλο έθνος. Λοιπόν, ο Ρωμαίος λοιπόν, που δεν το διεκδίκησε εθνικά κάποια άλλη εθνότητα, έγινε Ρωμιός για τους Τούρκους και υποδήλωνε τους υπόδουλους σκλάβους Έλληνες. Και θυμάμαι μια αφήγηση, δεν θυμάμαι το όνομα του συγγραφέα, το 1821 το Νιόκαστρο, ήταν μια πόλη της Πελοποννήσου, είχαν ιτηθεί οι Τούρκοι και είχε υπογραφεί μια συνθήκη, μια συμφωνία να τους αφήσουν ελεύθερους να φύγουν, κυρίως και τους άντρες ακόμα. Αλλά εκεί που συζητούσαν οι Έλληνες με τους Τούρκους για λεπτομέρειες της συνθήκης, κάποιος Τούρκος, Βλάξ, σηκώθηκε και φώναξε: «Ε, βρε, Ρωμιοί, μόλις ακούσαν οι Έλληνες τη λέξη Εβραίο-Ρωμιοί, αισθάνθηκαν τόσο πολύ ταπεινωμένοι που δυστυχώς κατέσφαξαν τους Τούρκους που ουσιαστικά ήταν εκεί πέρα για να τους δώσουν την ελευθερία τους, επειδή προσβάστηκαν και τους έφεραν στο μυαλό 400 χρόνια σκλαβιάς και δουλείας. Καταλαβαίνετε οι όροι πώς λειτουργούν στην κοινωνία γενικότερα και μέσα στο χώρο τον ελλαδικό, Δημήτρη.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά, κύριε Τάμι, απλώς σας το υπενθυμίζω.
1: Φοβούμενοι λοιπόν διάφορες μορφές αντιπίνων, πολλοί Έλληνες διέμειναν στο Ντάιρν, στο Μούγκνεν, στο Χαρμπίν, αναζήτησαν καταφύγιο προς τα κάτω, κυρίως στη Σανχάη και ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, η εγκύτητα αυτών των αστικών κέντρων με την Σοβιετική Ένωση και η αρχική στάση της κυβέρνησης της απέναντι στη ναζιστική Γερμανία, ενισχυμένη από τις προκαταλήψεις και τις φοβίες που κατευθύνονταν απέναντί τους από τους χιλιάδες Ρώσους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη Μαντζουρία σε μεγάλους αριθμούς στις δεκαετίες 20 και 30, έπεισαν πολλούς να αναζητήσουν ένα ασφαλέστερο μέρος για εγκατάσταση. Ο τερματισμός του πολέμου και η παράδοσή του έφεραν μια εφήμερη ηρεμία και αρμονία. Ωστόσο, ο Κινέζικος εμφύλιος πόλεμος με τα δηλωμένα και αδήλωτα στάδια του πολέμου εξακολουθούσε να υφίσταται και να μένεται. Παράλληλα, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας υποδέχτηκαν εκατοντάδες Ελληνοαμερικανούς στρατιώτες που έφτασαν από το μέτωπο του πολέμου και από το χώρο της Ιαπωνίας. Ο Δουκάκης και η Τάση Κανελάκη, μαζί με άλλες Ελληνίδες που διέμεναν σε οργανωμένες καθημερινά ανοιχτές εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους Ελληνοαμερικανούς στρατιώτες, τους προσκαλούσαν σε δείπνο προς τέρψη των θυγατέρων τους που τις έβρισκαν ελκυστικές και παθιασμένες οι Αμερικανοί. Πρέπει εδώ να κλείσω με την ευχάριστη νότα ότι πολλοί από αυτούς τους Ελληνοαμερικανούς που φιλοξενούνταν στα τραπέζια των συνεκεσίων, όπως εγώ τα αποκαλώ, τελικά παντρεύτηκαν, ενηφεύτηκαν μάλλον πολλές Ελληνίδες της Κίνας και μαζί επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κλείνω με την Δημητρούλα με μια πολύ μικρή παράγραφο η οποία μου λέει: τους αγαπούσαμε, αλλά είπα στη μαμά μου, δεν νομίζω ότι θα παντρευτώ έναν Έλληνα, αλλά θα παντρευτώ έναν Ελληνοαμερικανό, γιατί έχουν όλα τα συναισθήματα των Αμερικανών και δεν ντρέπονται και δεν ντρέπονταν να πούν σε αγαπώ και όλα αυτά. Οι Έλληνες νέοι έχουν ιδέες παλιάς μόδας. Ο πατέρας μου έπιασε δουλειά το βράδυ διευθύνοντας τη λέσχη των Αμερικανών αξιωματικών, επειδή ήταν τόσο καλός στο να διευθύνει τα πράγματα, και η μητέρα μου ήταν τόσο χαρούμενη που δεν ήταν στο σπίτι όταν τα αγόρια έρχονταν για δείπνο. Ωστόσο δεν μας επέτρεπαν να βγούμε ραντεβού με στρατιώτες. Απογορευόταν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και οι κοπέλες στα χρόνια εκείνα πόσο δύσκολο ήταν να βρουν ανθρώπους με τους οποίους τέλος πάντων ταιριάζανε, αλλά τα ήθη και τα έθιμα, οι ιδεολοψίες είναι οι αιμονές που έχουμε, δεν μας αφήνουν να δούμε διάφανα τη ζωή μπροστά μας.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Χαιρετισμούς. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκυριακό. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες πρόσθεσε πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγια Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 9. UTC 6.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και Παρασκευή σήμερα, εντάξει, ευχάριστο είναι όταν έρχεται Παρασκευή και υπάρχει φυσικά και Σαββατοκύριακο, γιατί πολλοί κόσμος, παιδιά, δεν έχει την πολυτέλεια, αν αυτό λέγεται πολυτέλεια και όχι ανθρώπινη ύπαρξη και ανθρώπινα δεδομένα, να μην εργάζεται το Σάββατο και την Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 17 Ιούλη του 2026, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο Σαν Τότε. Έτσι έχουμε ονοματίσει αυτή την ενότητα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε παλιές εφημερίδες, εφημερίδες του παρελθόντος, και διαβάζουμε τις ειδήσεις που υπάρχουν. Τη μία εβδομάδα σε αθλητικό επίπεδο, με τον αθλητικό τύπο, και τις επόμενες φορές, την επόμενη εβδομάδα, με τον πολιτικό τύπο. Σήμερα είναι η σειρά της αθλητικής εβδομάδας, σας τη χαρακτηρίσω έτσι, και έχω μπροστά μου μια εφημερίδα η οποία θα μας πάει πίσω 57 χρόνια. Όσο και αν το 1969 για κάποιους δεν φαίνεται πολύ πολύ μακρινό, για κάποιους από εμάς που το έχουμε ζήσει, τέλος πάντων που ζούσαμε εκείνη την χρονιά, όντως έχουν περάσει 57 χρόνια, δηλαδή μισός αιώνας και σχεδόν μια δεκαετία. Είναι η εφημερίδα Αθλητική Ηχό, ημέρα 5η 17 Ιουλίου 1969, και σας διαβάζω εδώ την πρώτη σελίδα για να πάρετε μια εικόνα. Θα ξεκινήσουμε και θα επενδύσουμε την εκπομπή μαζί με μουσική. Σήμερα έχουμε επιλέξει τραγούδια του Γιώργου Κινούση. Θα ακούσουμε όλες τις επιτυχίες του Γιώργου Κινούση, να θυμηθούμε και εκείνη την πολύ σημαντική και για τη μουσική σκηνή εποχή, και όχι μόνο, έτσι, ήταν μια περίοδος που ήταν τελείως διαφορετική, με άλλα δεδομένα, και νομίζω ότι αυτό φωτογραφιζόταν και μέσα από τους στίχους και τα τραγούδια του Γιώργου Κινούση. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει τα ξημερώματα με την Ουγγρική MTK. Ο αγών θα λήξει περί την 5:30 πρωινήν. Θα μου πείτε τι έγινε, ρε παιδιά, στα μπουζούκια πήγαν και μετά παίζουν μπάλα? Όχι. Βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Ολυμπιακός. Και το ρεπορτάζ λέει διάφορα, πως ότι είναι αμφίβολος η συμμετοχή του Ζαντέρογλου, ο οποίος έχει πυρετό, θα τον αντικαταστήσει ο Σιώκος. Το Σάββατο το πρωί ο Ολυμπιακός μεταβαίνει Σκαναδάν, όπου παίζει την Κυριακή. Ο κύριος Ασλανίδης, χούντα τότε, παιδιά, έτσι, τα πάντα όλα περνούσαν από τον Ασλανίδη. Ανεκκίνωσαν ότι με ρήμνη της εθνικής κυβερνήσεως ο Ελληνοαμερικανικός θα αποκτήσει ιδιόκτητο γήπεδο, και ότι ως πρώην δόσιν έδωσε το ποσό του 1.500.000 δραχμών. Ο Ελληνοαμερικανικός, παιδιά, είναι ο περίφημος Greek American, η ιστορική ομάδα της Νέας Υόρκης. Επίσης, ο κύριος Ασλανίδης εδήλωσε ότι από συστάσεως ελληνικού κράτους, επαροχή προς τον αθλητισμό ήσαν 595 εκατομμύρια δραχμές, και κατά την διετία από τις επαναστάσεως 975 εκατομμύρια. Ο Μποτίνος, κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού, δεν θα μεταβεί στην Αυστραλία με την εθνική, αλλά μόνο ο Γκαϊτατζής. Και συνεχίζουμε. Ξεκίνησε χθες ο ΠΑΟΚ με τον Τσάκναντι. Ο Χιώτης υπέγραψε χθες την ΑΕΚ, αλλά εδόθησαν 600.000 και 4 παίκτες, εκ των οποίων όμως ουδής υπέγραψε στον Ίκαρο. Κατόπιν τούτου, η μεταγραφή θεωρείται αμφίβολος. Ιδίως, μάλιστα, μετά την χθεσινοβραδινή επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσφέρει στον Ίκαρο 850.000 δραχμές και 4 παίκτες. Ο Ασλάνογλου εις των Παναθηναϊκών. Η Ελλάς εσάρωσε τη Γαλλία 85-57. Έβαλα το 7 πριν από το 5. Έρχεται ο Χάντζος, αλλά είναι άγνωστο ακόμα που θα πάει. Ο Φωστήρ απεφάσισε να τον δώσει σε ΑΕΚ ή Παναθηναϊκό. Εντάξει τώρα, άλλο ΑΕΚ, άλλο Παναθηναϊκός. Αποφασίστε, παιδιά. Ο Παπάς εις τον Ολυμπιακό, αντί 800.000 δραχμών. Θα δοθεί επίσης ο Τούντας και εις πράξεις ενός μάτς των δύο ομάδων που θα γίνει στη Χαλκίδα. Λοιπόν, και ξεκινάω με το θέμα του Χιώτη, που υπέγραψε στην ΑΕΚ, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσουμε εδώ το ρεπορτάζ που υπάρχει στις μέσα σελίδες και υπογράφει ο Αργύρης Κοκκινάκης. Χθες το μεσημέρι ο Κώστας Χιώτης υπέγραψε το δελτίο μεταγραφής του εις την ΑΕΚ. Παρουσία των συμβούλων κυρίου
κυρίων μάλλον Βλάχου και Τράγου και του τεχνικού διευθυντού Κλεάνθη Μαρόπουλου. Η σταγραφία της ΑΕΚ παρευρίσκονται πίσω ο αδελφός και ο θείος του παίκτου. Ο χιό της ηλικίας σήμερα 22 ετών θεωρείται ικανός να σταδιοδομήσει επιτυχώς στην ΑΕΚ. Είχε αρκετές ικανότητες, είναι τεχνίτης, περίφημος και εφόσον το θελήσει ο ίδιος ήτι γίνει περισσότερον ενεργητικός και δραστήριος καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνος, μπορεί να ανέβει ψηλά. Εν τούτης, παρότι ο παίκτης υπέγραψε χθες το δελτίο του και ο Ίκαρος παρεχώρησε την ελευθέρα, η μεταγραφή του εκκρεμεί. Συγκεκριμένως, τόσο το δελτίο όσο και η ελευθέρα του παίκτου βρίσκονται ισχύρας τρίτου προσώπου κοινής εμπιστοσύνης ΑΕΚ και Ίκαρου. Δια να παραδοθούν εις τον σύλλογο του δικεφάλου, θα πρέπει η ΑΕΚ να παραδώσει 4 δελτία εκ των παικτών του Πίνακος που ανέγραψε χθες η Αθλητική Ιχώ και οι οποίοι δεν αποδεσμεύονται, αλλά πρόκειται να παραχωρηθούν ως ανταλλάγματα. Ως γνωστόν, ο Πίνακς περιλαμβάνει τους Σεραφίδιν, Αντωνόπουλον, Σταυρίδιν, Εξαρχίδιν, Σιμιγδαλάν, Παπαγεωργίου, Καρακίδιν. Εξ αυτών εκλήθησαν χθες στα γραφεία της ΑΕΚ οι 4 πρώτοι. Εξ αυτών δεν προσήλθε ο Σεραφίδης, ο οποίος και τι ανεζητήθη δεν ανεβρέθη. Ο Στελάρας, έτσι. Εις ένα έκαστον των παικτών ομίλησεν χωριστά ο Γενικός Γραμματεύς του Συλλόγου κ. Γεώργιος Παπασταύρου. Όσο μας εδήλωσαν οι παίκτες, εξερχόμενοι του γραφείου του Γενικού Γραμματέως, αρχικώς τουλάχιστον, ειρνήθησαν να υπογράψουν δελτίων μεταγραφής εις τον Ίκαρον. Συγκεκριμένως, ο Εξαρχίδης εξέφρασε την επιθυμία του να μεταγραφεί στην Καλλιθέα. Ο Σταυρίδης επεφυλάχθη να απαντήσει, ο δε Αντωνόπουλος ουδέν ανέφερε. Τελικώς, όπως πιστεύετε, ότι το εμπόδιο της αρνήσεως της υπογραφής των δελτίων εκ μέρους των παικτών της ΑΕΚ θα υπερπηδηθεί και η μεταγραφή του Χιώτη θα πραγματοποιηθεί εντός προσεχών ημερών. Πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Κιουνούση, «Όλοι θα ζήσουμε».

Η Νέα Υόρκη αγκαλιάζει τον Ολυμπιακό. Αεροπορικές ανταποκρίσεις των απεσταλμένων Γαβρί, Λαμπατή και Ιωάννη Ζαδέ. Ακόμη μιλούν όλοι για την θερμήν υποδοχή. Πρωτοφανής στα χρονικά της πόλεως της Νέας Υόρκης, δηλαδή τέτοια υποδοχή, παιδιά, λέει αθλητική, εγώ δεν είχε ξαναγίνει. Έχω τύχει και σε άλλες υποδοχές ελληνικής ομάδος στο εξωτερικό, αλλά σαν και αυτή που είδαμε να επιφυλάσσεται στον Ολυμπιακό εδώ στη Νέα Υόρκη, δεν έχω ξαναδεί και ομολογώ ότι δεν την περίμενα τόσο θερμή και ενθουσιώδη, παρότι γνωρίζω πόσο δημοφιλής είναι ο Πειραϊκός Σύλλογος. Ανταπόκριση του Γαβρίλα Μπατή. Αρκεί να σας πω ότι μόλις οι ποδοσφαιριστές εμφανίστησαν στην αίθουσα επικοινωνίας με το κοινό, η αρχή Ολυμπιακός επλημμύρισε την αίθουσα και έκανε τους ψυχρούς Αμερικανούς να τα χάσουν. Σε λίγο από όλες τις πλευρές της αιθούσης, νέα παιδιά και γυναίκες όρμησαν και άρπαξαν στις αγκαλιές τους γνωστούς, προς αυτούς και άγνωστους ποδοσφαιριστάς και συνοδούς. Ενώ δε η κυρία Λούλα Σλανίδου και ο γενικός μας γραμματεύς αθλητισμού κατεκλείζοντο από πολύχρωμα γαρίφαλα. Ένα καθαρά ελληνικό πανηγύρι υποδοχής άρχιζε γύρω από την Ολυμπιακή Αποστολή και έκανε τους ξένους να τα χάσουν και να διαρωτώνται περίεργοι περί τίνος πρόκειται. Οι πρώτοι που επλησίαζαν λόγω ιδιότητος την αποστολή και της ευχήθησαν το καλώς ήλθες ήσαν οι εκπρόσωποι του ΕΝΤΑΦΤΑ Ελληνικού Προξενείου με επικεφαλής των Γενικών Πρόξενων κ. Βρανόπουλων και των εκπρόσωπων της Αρχιεπισκοπής Επισκόπου Βορείου και Νοτιού Αμερικής κ. Σίλα. Από κοντά ακολούθησαν και οι εκπρόσωποι του διοργανωτού του τουρνουά Ελληνοαμερικανικού Συλλόγου με επικεφαλής των πρόεδρων κ. Μυριανθόπουλων, τους αντιπροέδρους κ. Σκλαβούνο και Ξύλα και τους συμβούλους κ. Μαρκότσι Καπελώνη, τον προπονητή κ. Άλκη Παναγούλια και τέλος τους ποδοσφαιριστάς Χάντζον, Χασεκίδιν, Καμπόλιν και άλλους. Λοιπόν, εντάξει, εδώ τώρα καταλαβαίνετε είναι και η περίοδος της Χούντας. Λέει το ρεπορτάζ όμως ότι την 11η του Ολυμπιακού θα καταρτίζει κατά τους εδώ αγώνες ο κύριος Μπέμπης, που θα προσφέρει έτσι τις τελευταίες του προς τον Ολυμπιακών υπηρεσίες ως προπονητής προτού μεταπηδήσει στο Βίζαντα. Ο κύριος Μπόμπεκ θα διαδραματίζει συμβουλευτικών ρόλων και θα χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια αυτά για να αποκρισταλώσει γνώμη περί των ικανοτήτων των παικτών ώστε να αρχίσει εργασία μετά από την επιστροφή στην Αθήνα και την περίοδο της θερινής αναπαύσεως. Αυτά που λέτε, λοιπόν. Εγώ λέω να κάνουμε το εξής. Λέω να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι του Γιώργου Κινούση και μιας και ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Αμερική, είναι και το τραγούδι αυτό. Αμερική, Αμερική. Πάμε, Κωνσταντίνε.

Με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια μεταγραφή και την απόκτηση του Ασλάνογλου της Αμίνης Αμπελοκήπων. Πρόκειται για ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, παίζει center for και πέτυχε φέτος 39 γκολ σε 18 παιχνίδια. Οι πράσφυροι προσφέρουν για τον χιώτη του Ικάρου το ποσό των 850.000 δραχμών. Εδώ μπαίνει σφήνα ο Παναθηναϊκός για το χιώτη που είπαμε νωρίτερα και 4 ποδοσφαιριστάς. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ο Παναθηναϊκός μπήκε από χθες στη μάχη των μεταγραφών, πραγματοποιώντας μια σημαντική επιτυχία. Απέκτησε τον νεαρό κυνηγό της Αμίνης Αμπελοκήπων, Στάθη Ασλάνογλου, ένα πραγματικά ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που έχει διαπρέψει στο πρωτάθλημα της κατηγορίας του. Ο Ασλάνογλου αποτελεί ένα από τους καλύτερους παίκτες με πολλά προσόντα. Για τον Ασλάνογλου έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια και ο Δωμάζος, ο οποίος παρακολουθεί τα παιχνίδια της παλαιάς του ομάδος. Πρόκειται για σπουδαίο ταλέντο και πιστεύω πως θα διαπρέξει στον Παναθηναϊκό. 39 γκολ σε 18 αγώνες. Ο νεαρός φόρτης Αμίνης και ήδη του Παναθηναϊκού έχει σημειώσει φέτος 39 γκολ σε 22 αγώνες. Μία 18 λένε, μία 22 μας μπερδέψανε. Τέλος πάντων, πράγμα που αποτελεί ασφαλώς ρεκόρ για όλες τις κατηγορίες. Ο Ασλάνογλου παίζει στη θέση του center for και έχει πλούσια σωματικά προσόντα και μεγάλη αγωνιστικότητα. Δεν αποκλείεται δηλαδή ο Παναθηναϊκός στο πρόσωπο του νεαρού Ασλάνογλου να παίκτει σε ένα σπουδαίο κυνηγό. Το μέλλον θα το δείξει. Για τον Ασλάνογλου, ο Παναθηναϊκός έδωσε στην Άμυνα Αμπελοκήπων 120.000 δραχμές. Εν τω μεταξύ, ο Παναθηναϊκός πλειοδότησε για τον Χιώτη, που ήδη εξασφάλισε όπως λέγεται η ΑΕΚ, προσφέροντας 850.000 δραχμές μετρητά και 4 ποδοσφαιριστάς από αυτούς που έχει προς παραχώρηση. Μάλιστα. Κάτσε, μετά θέλω να δω. Θα βάλω το τραγούδι τώρα το επόμενο, που είναι και αυτό όπως είπαμε από τον Γιώργο Κινούση. Η Πιτσιρίκη, έτσι είναι ο τίτλος του τραγούδιου. Και θα ψάξω λίγο να δω τι έγινε τελικά με το Χιώτη και τον Ασλάνογλου, γιατί δεν το έχω τώρα. Ήμουνα και 2 ετών τότε, δεν θυμάμαι πολύ έτσι ονόματα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Λουβαρής, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Γιώργος Κινούσης, η Πιτσιρίκη.

Λοιπόν, το ψάξα λίγο. Ο Κώστας Σιώτης έπαιξε όντως στην ΑΕΚ, δεν έκανε μεγάλη καριέρα. Έπαιξε νομίζω από το 69 μέχρι το 72. Ενώ ο Στάθης Ασλάνογλου επίσης έπαιξε στον Παναθηναϊκό και έπαιξε σε αρκετά παιχνίδια, ήταν σημαντική η παρουσία του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και είναι σχετικό με το ξεκίνημα του νέου προπονητή της ομάδας, του Γιάννη Τσάκναντι. Ο Γιάννη Τσάκναντι, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στον πάγκο της ΑΕΚ και βέβαια το μέλλον του εκείνη την περίοδο ήταν στον ΠΑΟΚ. Διαβάζω λοιπόν την ανταπόκριση από την Θεσσαλονίκη, η οποία είναι για τα πρώτα βήματα, το ξεκίνημα του Τσάκναντι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έκανε χθες την έναρξη των προετοιμασιών του με την πρώτη υπό τον κύριο Τσάκναντι προπόνηση. Εις αυτήν μετέσχετο σύνολο σχεδόν των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου, εκτός των δικαιολογημένων σαπόντων Κατσικάρη, Ασλανίδη, Παπαδόπουλου και Σαράφη. Η προπόνηση σε γένετο στο γήπεδο του Μακεδονικού, διότι στην Τούμπα εκτελούνται έργα επεκτάσεως των εξεδρών, ηλεκτροφωτισμού και επιδιορθώσεως του χορτοτάπητος. Το πρώτο μέρος της προπονήσεως περιλάμβανε θεωρητικά μαθήματα και διήρκησε επί 45 λεπτών. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εξετέλεσαν γυμναστικές ασκήσεις, τροχάδιν και ασκήσεις με μπάλα. Πόσο διαφορετικές, παιδιά, ήταν τότε οι προπονήσεις από ό,τι σήμερα. Το ανωτέρω β' μέρος διήρκησε πέραν της ώρας. Την προπόνηση παρακολούθησαν 2.500 περίπου φιλάθλοι και σύσσωμον των διοικητικών συμβούλων του ΠΑΟΚ. Δεν είναι περίπου φιλάθλοι, είναι περίπου 2.500 φιλάθλοι. Παιδιά, είναι συντακτικά λάθος αυτό. Δηλαδή, είναι περίπου φιλάθλοι ή περίπου 2.500. Όλοι διεπίστωσαν, μητέ των παικτών είναι ξερουμένο, ότι η προπόνηση υπήρξε εξαντλητική εκ του προπονητού κυρίου Τσάκναντι, ο οποίος απεφάνθη ότι αυτή ή το ελαφριάς μορφής. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Κινούση, επιτυχία και αυτό μεγάλη, άνθρωποι είμαστε.

0: επεισόδια.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Παναχαϊκή. Έχουμε δύο θεματάκια για την ιστορική ομάδα των πατρών. Η Παναχαϊκή προσέφερε στην Καλαμάτα 1 εκατομμύριο δια των Σπετζόπουλων. Αλλά τελικά τον πήρε το Σπετζόπουλο και έκανε μεγάλη καριέρα στην Παναχαϊκή, έτσι. Δεν το δίνουμε ούτε με 2 εκατομμύρια, λένε οι Καλαματιανοί. Καλαμάτα του ανταποκριτού μας. Η νεοφώτιστοση στην Αλφα Εθνική και μεγάλη αντίπαλο τη Καλαμάτα στο Λήξαν Πρωτάθλημα Β' Εθνική Παναχαϊκή επιθυμεί επιμόνω την απόσπαση του εξαιρέτου Σπετζόπουλου. Η πατριαρχική ομάδα προσφέρει 1 εκατομμύριο δραχμάς. Ως αντάλλαγμα δια των δραχμάς, θυμηθείτε τώρα την ταινία εκεί που έλεγε, νομίζω Βέγκος ήταν, ποιος ήταν που έλεγε αυτό, σε τι είναι αυτό, σε δραχμάς, ναι δραχμάς εννοώ, έτσι πρέπει να τη θυμηθούμε αυτή την ταινία, ήταν φοβερή, καλά ελληνικές ταινίες, το κάτι άλλο ρε παιδιά, ένα κομμάτι της ζωής μας και έτσι έχει διαμορφώσει πολύ και τον τρόπο σκέψης μας απέναντι σε όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται πολιτισμός, αλλά και για τις επόμενες γενιές, δηλαδή αυτοί που δεν πρόλαβαν να ζήσουν, γιατί και εμείς κάποιες από τις ταινίες αυτές δεν πρόλαβαμε να τις ζήσουμε, έτσι. Αλλά μεγαλώσαμε τις ελληνικές ταινίες και η επόμενη γενιά, και ίσως και αυτή η γενιά, η τωρινή, εντυπωσιάζεται βλέποντας την ασπρόμαυρη ταινία και τον αυθορμητισμό αυτών των ανθρώπων που δηλώνουν πρωταγωνιστές. Αλλά ήταν οι απλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας με ένα τεράστιο έμφυτο ταλέντο που νομίζω δεν έχει ξαναπεράσει και πολύ δύσκολα θα ξαναπεράσει. Συνεχίζω λοιπόν μετά από αυτή την παρένθεση. Κορυφαίος παράγων της Καλαμάτας πληροφορηθεί στις προθέσεις της πρωταθλητρίας Νότου, απήντησε: το Σπετζόπουλο δεν το παραχωρούμε ούτε με 2 εκατομμύρια δραχμάς, διότι εφέτος η Καλαμάτα θα κάνει πρωταθλητισμό, θα χτυπήσει τον τίτλο. Δια τον βετεράνο παίκτη της Καλαμάτας ΔΕΔΕ εξεδήλωσε ζωηρών ενδιαφέρον ο Βίζας Μεγάρων και προσφέρει ως αντάλλαγμα δια την απόκτησή του το ποσό των 100.000 δραχμών, λέει στο ρεπορτάζ του ο Αλέξανδρος Μιχελής ή Μιχέλης. Και άλλο θέμα Παναχαϊκής. Ο Αλέκος Σοφιανίδης θα μεταπηδήσει ελευθέρως εις την Παναχαϊκήν. Εδήλωσε χθες: θα παίξω 3 έως 4 ακόμα χρόνια ποδόσφαιρο. Ο δημοφιλής μπακ της ΑΕΚ Αλέκος Σοφιανίδης, ο οποίος λαμβάνει ως δώρον ελευθέρως την μεταγραφή του, θα μεταγραφεί στην Παναχαϊκήν. Ο Σοφιανίδης εδήλωσε χαρακτηριστικό σε συνεργάτη μας: θα παίξω 3-4 χρόνια ακόμα μπάλα για να αποδείξω σε ορισμένους ότι δεν είμαι αυτός που νομίζουν. Η υπόθεση του Σοφιανίδη κλείνει εντός των προσεχών ημερών και θεωρείται μεγάλη επιτυχία της Παναχαϊκής. Εντάξει. Μεταγραφικές κινήσεις, τώρα βλέπετε πως κινούνται. Θέλει ο Βίζαντας να πάρει ένα μπαλέμαχο το ΔΕΔΕ. Θέλει η Παναχαϊκή να πάρει ένα παίκτη που προφανώς είναι στη δύση της καριέρας του, το μεγάλο Αλέκο Σοφιανίδη. Και ήταν η εποχή εκείνη έτσι, και βέβαια όλα αυτά υπό το καθεστώς της δικτατορίας και της χουντικής λογικής γύρω από τον αθλητισμό, όπου ουσιαστικά οι εντολές δίνονταν άνωθεν. Πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Κινούση και πάλι το τραγούδι «Δεν καταλαβαίνω τίποτα».

Ο Αλέκος Σοφιανίδης, που είπαμε νωρίτερα, γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου του 1933 στην πόλη και ξεκίνησε εκεί από την ελληνική ομάδα το Πέραν το 1948 από τις Ακαδημίες. Στη συνέχεια έπαιξε στην Μπεσίκτας, πριν έρθει στην ΑΕΚ το 1959. Αγωνίστηκε μία δεκαετία στην Ένωση με 240 συμμετοχές και 11 τέρματα και όντως τελείωσε την καριέρα του στην Παναχαϊκή. Δεν έπαιξε βέβαια 3-4 χρόνια που υπολόγιζε, αλλά μία χρονιά το 69-70. Και ήταν και 7 φορές διεθνής από το 1959 μέχρι το 1967. Φόρεσε το εθνόσημο της Εθνικής Ελλάδας. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Η Ελλάδα συνέτριψε άνετα χθες τη Γαλλία με 85-57. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δυτική Γερμανία 79-42. Η Ελλάδα ενίκησε τη Γαλλία 85-57 και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Δυτική Γερμανία 79-41, λέει, 42 έλεγε έξω, 41 λέει, τρεχαγύρευε τώρα. Κατά τη χθεσινή αναρτήριο ημέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ του ΣΥΣΜ, παρουσία 7.000 θεατών στο στάδιο, όπως το Παναθηναϊκό στάδιο, εκεί γίνονταν παιδιά τότε οι αγώνες, έτσι. Όπως φαίνεται θα νικήσουν και σήμερα, ώστε ο αυριανός μεταξύ των αγώνα έχει χαρακτήρα τελικού. Των χθεσινών αγώνων προηγήθη η τελετή ενάρξεως με παρέλαση των ομάδων, η διοργανωτική επιτυχία ήταν πλήρης. Φυσικά εδώ το ρεπορτάζ, παιδιά, είναι. Γράφεις και πρέπει να ξέρεις τι γράφεις, έτσι. Το παιχνίδι δεν αντέχει υψηλή κριτική για την ελληνική ομάδα. Το επήρε χωρίς κόπο και χωρίς υπέκτε να αποδώσουν όλες τις δυνατότητές των. Αξίζει να τονιστεί πάντως η ουσιαστική προσφορά του Γκούμα, που κυριάρχησε κάτω από το αντίπαλο καλάθι και σκόραρε με μεγάλη άνεση. Θετικός ήταν ακόμη στο παιχνίδι του κατά το πρώτο ημίχρονο ο Χαϊκάλης, ευέλικτος και πάντα ικανός για ένα θεαματικό καλάθι ο Παρίσης. Ικανοποίησαν ακόμα ο Σισμανίδης, ο Μπαρλάς. Από τους Κόντο, σκληρά σουτ, η Ορδανίδη, λίγο άτσαλος, Λάνθιμος. Ρε παιδιά, αυτός ο Λάνθιμος, μήπως είναι ο πατέρας του Λάνθιμου, που ήταν και αυτός μπασκετμπολίστας, του γνωστού Λάνθιμου, Βαρύς, λέει για το Λάνθιμο. Μάγλο, έπρεπε να δουλευτεί πιο πολύ αφού είναι ο δεύτερος φορ, περιμέναμε κάτι περισσότερο. Ο Μπάζιος ήταν ένας σωστός playmaker, ενώ ο Τσάνταλης ξεχνιόταν και τραβούσε όλο μπροστά. Η ομάδα με τους πόντους τώρα, Ελλάς Παρίσις 18, Γκούμας 34, άρε βασιλάρα, Μπαρλάς 11, Σισμανίδης 6, Χαϊκάλης 2, Μάγλος 2, Τσάνταλης 3 πόντους, Ιορδανίδης 4, Κόντος 5, Μπάζιος και Λάνθιμος. Πιστεύω ο Τσάνταλης να έχει καμία σχέση με τα ποτά Τσάνταλη, Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Κινούση. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά, αλλά ένα-ένα ρε παιδιά. Όταν τα ακούμε τώρα έρχονται στην σκέψη μας. Έξω από την πόρτα σου.

Λοιπόν, μεταγραφές τώρα. Εδώ υπάρχει μία κόντρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τον παπά της Χαλκίδας. Λέει το ρεπορτάζ, το Σάββατο βράδυ επισκέφτησαν τον τοπικό σύλλογο οι κορυφαίοι παράγοντες του Ολυμπιακού, Ηλιόπουλος Γιάννακας, και ζήτησαν τη μεταγραφή του εξαιρέτου Χαφ Παπάη των Πειραϊκών Σύλλογων. Ως αντάλλαγμα προσεφέρθησαν 550.000 δραχμές και 4 ποδοσφαιριστές. Οι Χαλκιδείς δεν απήντησαν, διότι επρόκειτο να συζητήσουν το θέμα τους στη συνεδρίαση της Κυριακής. Ουδεμία όμως απόφαση ελήφθη, ούτε χθες το βράδυ. Ότι χθες βράδυ οι Πειραιείς επανήλθαν. Η Χαλκίδα ζήτησε 900.000 δραχμές και ένα ποδοσφαιριστή. Κατόπιν δε επιμονής των παραγόντων του Ολυμπιακού, συνεφωνήθη η καταβολή 800.000 δραχμών, η παραχώρηση του ποδοσφαιριστού Τούντα και η διεξαγωγή ενός αγώνος μεταξύ των δύο συλλόγων εις Χαλκίδαν, τα συσπράξεις του οποίου θα λάβουν οι Χαλκιδείς. Κατόπιν τούτου, αύριο αναμένεται στην πόλη μας ο κύριος Γιάννακας δια την υπογραφή του δελτίου. Ωστόσο όμως εγνώστη χθες τη νύχτα ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και αυτός για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστού της Χαλκίδας Παπά και κορυφαίος παράγων των Πρασίνων προσέφερε 1.200.000 δραχμές. Αναμένεται λοιπόν σήμερα μετά την προσφορά του Παναθηναϊκού νέα σκληρή μάχη για την μεταγραφή του ως Άνω Άσου. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τη συνέχεια. Το ρεπορτάζ κυλάει πολύ στο μεταγραφικό κομμάτι. Και σας λέω τώρα κάποια ονόματα. Θεοδωσόπουλος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνει ο Πανιώνιος δια των αμυντικών παίκτην του αθλητικού ομίλου Πετραλώνων Θεοδωσόπουλων. Ο Βουρλιάς. Ο ΠΑΟ αποκτά εντός της ημέρας των θαυμάσιων και πολυσύνθετων παίκτη του Αγίου Ιεροθέου Βουρλιάν. Μπόφος. Ο εξαίρετος παίκτης του Ακαδήμου Γιώργος Μπόφος, τον οποίο διεκδικούν οι Πανιώνιος ΑΕΚ Παναχαϊκοί, κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει στο σύλλογο της Νέας Μύρνης. Πιπιλικάκης. Κατά αποκλειστικές πληροφορίες μας, τον εξαίρετο τερματοφύλακα του Εθνικού Αστέρος Πιπιλικάκη αποκτά οριστικά ο Εθνικός. Παυλίδης. Ο Βίζας Μεγάρων και Απόλλων Αθηνών διεκδικούν ένα θαυμάσιο ποδοσφαιριστή. Το όνομά του είναι Κοσμάς Παυλίδης. Αγωνίζεται με μεγάλη επιτυχία στη θέση του επιθετικού χαφ. Έπαιζε στη Μαρκό. Άλλες μεταγραφές. Φοβερή μάχη διεξάγεται μεταξύ των 5 συλλόγων του κέντρου δια την απόκτηση του ικανοτάτου φόρτου Ποσειδώνος Γλυφάδας Φωτόπουλου. Δεν ξέρω ρε παιδιά, φοβερές μεταγραφές. Ο Πανιώνιος αποκτά τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι ταλαντούχος θερματοφύλακας του Ποσειδώνος. Ο Γεωργέλ Λες, σπανίζουν οι ταλαντούχοι θερματοφύλακες και οι ελάχιστοι υπομεταγραφοί γίνονται στόχος πολλών ομάδων πασχουσών σε αυτό τον τομέα. Έτσι ο διαπρέψας φέτος θερματοφύλακς του αφόβου σε πολλοί ο Παναγιώτης Γεωργέλ Λες καταδιώκεται από τους κυνηγούς ταλέντων με επικεφαλής τους Ολυμπιακό και Εθνικό. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όλο αυτό μας φέρνει στο νου ταξίδια. Ταξίδια όχι ποδοσφαιρικά, αλλά όπως θα μας τα μεταφέρει τώρα ο Γιώργος Κινούσης που φτάνει μέχρι την... Που πάει? South Africa. South Africa, South Africa, South Africa.

0: το φάλιρο.
1: Λοιπόν, για να προλάβουμε, πάμε στο επόμενο. Ούγκρο προπονητή θα πάρει ο Απόλλων. Ερωτηματικό. Το θέμα του νέου προπονητή στον Απόλλωνα πιθανόν να λήξει αυτή την εβδομάδα μετά την αποχώρηση του κυρίου Μάρκοβιτς. Ως πληροφορούμεθα, ο Απόλλων διαπραγματεύεται δια την πρόσληψη Ούγκρου τεχνικού. Σχετικός προχθές εστάλει τηλεγράφημα προς τον εν λόγω προπονητή και αναμένεται η απάντηση. Συγχρόνως, ο Απόλλων έχει επαφή και με δύο Έλληνας προπονητάς, αλλά ακόμη η ουσουδεμίαν απόφαση κατέληξεν. Δια την πρόσληψη του ξένου τεχνικού, ο κυβερνητικός επίτροπος του συλλόγου, κύριος. Επίτροπος, έτσι, βέβαια. Κύριος Λούκουτος ζήτησε τη συγκατάθεση του αναπληρωτού Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού κ. Βλαδίμηρου, δεδομένου ότι υπάρχει κανονισμός ο οποίος αναφέρει ότι η Σύλλογος Β' Εθνικής δεν μπορεί να. Κάτσε να δούμε πού είναι τώρα το ρεπορτάζ. Να προσλάβει. Πάει στη σελίδα 2, γι' αυτό με βλέπετε και αργό. Να προσλάβει ξένον προπονητή άνευ τη συγκαταθέσεως τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επειδή όμως Απόλλων έμεινε χωρίς προπονητή και εν όψει μάλιστα των μεταγραφών, το θέμα τούτο θα ρυθμιστεί το συντομότερο. Και πάμε να ακούσουμε τώρα το επόμενο τραγούδι του Γιώργου Κινούση, το οποίο έχει τίτλο «Τελειώσαμε και οι δύο».

Και εμείς τελειώνουμε. Τελευταίο σχόλιο, μάλλον ή τελευταία ειδησούλα. Απειλείται παρέτηση στον συμβούλο του Ατρομήτου Πειραιός εξ αφορμής της μετακινήσεως του Μίλλερ. Πληροφορούμεθα ότι η μεταγραφή του παίκτου Μίλλερ στον Ολυμπιακών επέβαλε ενδιχασμόν στα στάξη του Ατρομήτου Πειραιός και εξεδηλώθη ήδη διοικητική κρίση. Ο Γενικός Αρχηγός του Ατρομήτου, κ. Παπαθεοχάρης, δήλωσε εν συντάκτη μας ότι η μεταγραφή του Μίλλερ δεν έγινε με τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας της διοικήσεως, αλλά με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Σαρλή και του Γενικού Γραμματέως κ. Μπαμπούση, οι οποίοι ηγνώρισαν τα μέλη της Επιτροπής Μεταγραφών κ. Φωκιανών, Βλαμίδη, Μιλωνάν, Γαλάτιν και Παπαθεοχάριν. Αποδίδει δε ευθύνην ότι ο κύριος Παπαθεοχάρης στο Προεδρείο και ιδιαιτέρως στο Γενικό Γραμματέα Μπαμπούσιν ότι ουδέποτε συνεργάστησαν με την Επιτροπή Μεταγραφών ή με τα λοιπά μέλη συμβουλίο, δια την εξέβρεση καλύτερας λύσεως δια το καλό και το συμφέρον του Ολυμπιακού. Ο Μίλλερ, λοιπόν, που λέτε, παιδιά, δεν είχε καμία σχέση με τον Γκέρτ Μίλλερ. Είναι ο Δημήτρης Μίλλερ, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 1969 μέχρι το 1972. Είχε συνολικά 41 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο Ελλάδας. Κατέκτησε και ένα κύπελο Ελλάδας το 1979, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στο τελικό με 3-1. Ήταν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκε. Και στους αγώνες που έπαιξε στο πρωτάθλημα σημείωσε συνολικά στα 41 του παιχνίδια που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού 5 γκολ. Λοιπόν, αυτά, σας αποχαιρετάμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 ώρα Ελλάδας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμός και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου 2026. Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Και αποχαιρετούμε κάπως έτσι τη Μάρο Κοντού, η οποία στις 11 η ώρα θα πάρει τον τελευταίο δρόμο για την τελευταία της κατοικία. Θα την αποχαιρετήσουν συγγενείς, φίλοι και βέβαια πάρα πολλοί άνθρωποι που την αγάπησαν μέσα από τον κινηματογράφο πρωτίστως, την τηλεόραση και το θέατρο βέβαια, για αυτούς που είχαν την ευκαιρία να τη δουν και στο θέατρο τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μην ξεχνάμε, επειδή αναφερόμαστε στη Μάρο Κοντού του κινηματογράφου, ότι έκανε μια πολύ μεγάλη καριέρα και στη θεατρική σκηνή με σημαντικές παραστάσεις και βέβαια πολλές από αυτές τις εποχές που εντάξει ήταν εμείς δεν τις προλάβαμε. 92 ετών έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός. Εδώ την ακούσαμε σε ένα τραγούδι από την ταινία «Το κάθαρμα» του 1963, μία από τις ταινίες με πρωταγωνίστρια τη Μάρο Κοντού που αποδεικνύει πόσο μπορούσε να προσαρμόζεται σε ρόλους, σε πρόσωπα, σε διαφορετικές αποστολές υποκριτικές. Ήταν πραγματικά μια πολύ ταλαντούχα ηθοποιός και ένας άνθρωπος έτσι με μια πολύ ιδιαίτερη, τολμηρή θα έλεγα και έτσι πολύ εναλλακτική φιλοσοφία ζωής που την ακολούθησε στην πράξη μέχρι και το τέλος της ζωής της. Η σωρός της θα βρίσκεται στις 11 η ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Υπάρχει παράκληση της οικογένειας Αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε και πρόεδρος, η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, που ήταν και επί σειρά ετών στενός της φίλος. Είχε εκφράσει μάλιστα η Μάρο Κοντού στον Νικήτα Κακλαμάνη μια ιδιαίτερη παράκληση για την επόμενη συνάντηση της παρέας τους, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια της καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Αυτό είναι ένα από τα δείγματα της προσωπικότητας, της φιλοσοφίας ζωής της ηθοποιού που αγαπήσαμε βέβαια μέσα από πάρα πολλές ταινίες κινηματογραφικές. Σαφώς ο ρόλος ο οποίος έχει μείνει περισσότερο χαραγμένος στη μνήμη μας, αλλά και των ανθρώπων πολύ νεότερων γενεών, έτσι, γιατί μέχρι και σήμερα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά βλέπουν ταινίες με τη Μάρο Κοντού. Ήταν αυτός από την ταινία «Η Γυνή να φοβείται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλα, μία ταινία η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφές του παγκόσμιου κινηματογράφου και σίγουρα μια κωμωδία, ηθογραφία θα έλεγα της εποχής που έκανε το Γιώργο Τζαβέλα να ξεχωρίζει, αλλά δεν θα είχε το ίδιο αποτύπωμα εάν δεν ήταν αυτοί οι δύο τεράστιοι ηθοποιοί, και όχι μόνο βέβαια αυτοί οι δύο τεράστιοι ηθοποιοί, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και η Μάρο Κοντού, αλλά και το υπόλοιπο cast. Ήταν επιλεγμένοι ένας προς ένας οι ηθοποιοί που ερμήνευσαν τους ρόλους. Σταύρος Ξενίδης, ο Καλυβοκάς, η Κέτη Λαμπροπούλου, η Δέσπο Διαμαντίδου φυσικά, η Κατερίνα Γόγου, θυμάμαι τώρα έναν προς έναν τους ρόλους των ηθοποιών, η Λίλη Παπαγιάννη. Ήταν πραγματικά μια παρέλαση αστέρων σε μια ταινία η οποία είχε ένα καταπληκτικό σενάριο, φυσικά αποτύπωνε την πραγματικότητα μιας εποχής, κινηματογραφημένη βεβαίως μέσα σε πάρα πολύ όμορφο σκηνικό, φυσικό σκηνικό, αυτό της γειτονιάς της Πλάκας, εκεί που ήταν το σπίτι του Αντωνάκη, έτσι, και της Ελενίτσας, όπως το είδαμε και όπως το βλέπουν και οι περαστικοί σήμερα, έτσι, να στέκει εκεί βέβαια ό,τι απέμεινε από το σπίτι, σε έναν χώρο βεβαίως ο οποίος έχει αποφασιστεί από το Δήμο της Αθήνας να μείνει διατηρημένος. Νομίζω ότι θα ήταν, υποθέτω, και δική της επιθυμία
να μπορέσει να αποκατασταθεί και το οίκημα στην εικόνα που είχε ακριβώς όταν γυρίστηκε η ταινία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν και αυτά τα νεότερα μνημεία που προκύπτουν μέσα από τη συλλογική μνήμη, έτσι ακριβώς όπως έχει διαμορφωθεί από τις δικές μας τις μεγάλες αγάπες, και μια μεγάλη αγάπη είναι και ο κινηματογράφος. Από εκεί και πέρα τι να θυμηθούμε, και άλλους ρόλους της Μάρος Κοντού στα Κίτρινα Γάντια, φυσικά με τον αξέχαστο ξεπέραστο Νίκο Σταυρίδη, στην ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι, εκεί που παίζει το ρόλο της ατυχήσας σας που θα μπει στο σπίτι για να έτσι συμμαζέψει την οικογένεια με τους άντρες που είχαν ξεμείνει. Βλέπουμε σε αυτές τις ταινίες βέβαια χαρακτηριστικά το πως αντιμετώπιζε η κοινωνία της εποχής τις σχέσεις τις οικογενειακές, έτσι. Μία εντελώς διαφορετική νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία ζωής, άλλη πολιτική ορθότητα, κάποια έτσι πράγματα που μέχρι σήμερα τα νεότερα παιδιά που βλέπουν τις ταινίες αυτές έτσι προσπαθούν να αντιληφθούν και μαθαίνουν πώς αποτυπώνονταν όλα αυτά στην κοινωνική πραγματικότητα. Και βέβαια επαναλαμβάνω, ταινίες που ηθοποιοί σαν τη Μάρο Κοντού έδωσαν μια ιδιαίτερη αξία, ένα ειδικό βάρος και μέχρι και σήμερα αλλά και για πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμη θα μας συντροφεύουν. Αυτά για τη Μάρο Κοντού. Ένα μέρος μουσικά της εκπομπής σήμερα θα είναι αφιερωμένη και στη Μάρο Κοντού. Έχει τραγουδήσει και τραγούδια στο ελληνικό κινηματογράφο και στο θέατρο που άφησαν εποχή. Κατά τα άλλα, σήμερα στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, που είναι και η μοναδική που κάναμε σήμερα, που κάναμε αυτή τη εβδομάδα για το Πάρε το Χρόνο Σου, θα έχουμε μια συζήτηση λίγο μετά τις 10.30 με τον Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, για τις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί με τις επιθέσεις που εξακολουθεί να εξαπολύει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Είχαμε χτυπήματα τις τελευταίες ώρες σε υποδομές στα νότια της χώρας και σύμφωνα με την ανακοίνωση που βγήκε από τους από την κυβέρνηση του Ιράν υπήρχαν και 7 νεκροί. Από την άλλη πλευρά, κάποιες αντεπιθέσεις που γίνονται από την πλευρά του Ιράν σε αμερικανικές υποδομές σε χώρες του κόλπου. Και βέβαια ένας συνεχιζόμενος πόλεμος ο οποίος έχει τις επιπτώσεις του. Και βέβαια μία από τις επιπτώσεις αυτές, η οποία εν μέρη οφείλεται στον πόλεμο, γιατί νομίζω ότι σε ένα ποσοστό πρέπει να οφείλεται και στην εδώ πραγματικότητα που βιώνουμε, όταν η αγορά αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και το εκμεταλλεύεται για να κερδίσει περισσότερο. Τις τελευταίες μέρες έχουμε συνεχώς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στο ντίζελ κίνησης, που είναι αυτό το οποίο επηρεάζει, έτσι το αντιλαμβάνεστε, και τις τιμές στο ράφι, γιατί οι εμπορευματικές μεταφορές γίνονται κυρίως με ντίζελ κίνησης στα φορτηγά τα μεγάλα που κάνουν τις μεταφορές των προϊόντων. Θα είναι η Ιβάνη Τζόρτζεβιτς με τις διεθνείς ειδήσεις και τις ειδήσεις από τα Βαλκάνια. Θα μας εξηγήσει και περισσότερα για αυτό που γίνεται, εξακολουθεί και συμβαίνει στον πόλεμο του κόλπου, αλλά και σε έναν άλλο πόλεμο, εκεί στην Ουκρανία, όπου έχουμε μια κατάσταση η οποία σαφώς έχει κουράσει τους πολίτες στην Ρωσία, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και έναν Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προσπαθεί να παρακαλάει τους Ευρωπαίους συμμάχους του να τον εξοπλίσουν ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει και γι' αυτό. Υπάρχει βέβαια από την πλευρά της Ουκρανίας ένας ασύμμετρος πόλεμος που γίνεται με χτυπήματα με ντρόουν στο εσωτερικό της Ρωσίας. Υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα στην διεθνή συγκυρία. Θα μας τα πει αυτά η Ιβάνη Τζόρτζεβιτς λίγο πριν τις 11. Τη δεύτερη ώρα θα συζητήσουμε στην αρχή ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τη δημοσιονομική βόμβα που προκύπτει μέσα από τα στατιστικά στοιχεία
Είχαμε πτώση των γεννήσεων κατά τα 44% στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και αυτά τα ευρήματα

ένα μήνυμα στις κυβερνήσεις τις ευρωπαϊκές, αλλά πρωτίστως βεβαίως στη δική μας την κυβέρνηση εδώ, ότι είμαστε ένα έθνος που είναι σε αποδρομή, δυστυχώς. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία των γεννήσεων. Δεν υπάρχει ένα περιβάλλον ασφαλές που θα κάνει τα νεότερα ζευγάρια να αισθάνονται άνετα να κάνουν παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Κοντζαμάνης θα μας πει περισσότερα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουμε αυτά τα ευρήματα, προκύπτουν αυτά τα ευρήματα, και για το ποια θα είναι η συνταγή, το μείγμα πολιτικής, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διέξοδο. Πριν είναι πάρα πολύ αργά βεβαίως. Στο τέλος της εκπομπής, όπως συμβαίνει πάντα, θα μιλήσουμε για πολιτισμό και θα δώσουμε φωνή στους εκπροσώπους δύο σημαντικών εκδηλώσεων που γίνονται τις επόμενες ημέρες με άξονα τη μουσική. Το δεύτερο φεστιβάλ jazz της Έγινας που γίνεται σήμερα και αύριο στο νησί. Ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, συνιδρυτής του Jazz Solidarity Network, θα είναι και παρουσιαστής του φεστιβάλ Jazz της Έγινας, θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Και πριν τις 12, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, η Πόπι Νταλαχάνη, μουσικός και καλλιτεχνική επιμελήτρια του Λαγονίσι Music Art Festival, θα μας μιλήσει για αυτή την τέταρτη διοργάνωση, τέταρτη χρονιά που γίνεται από 23 έως 26 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο της Οδού Κύπρου στο Λαγονίσι, με ελεύθερη είσοδο, το Λαγονίσι Music Art Festival. Αυτά για την σημερινή εκπομπή, η οποία θα κλείσει βεβαίως με τις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε όλοι τα βλέμματα στραμμένα, σαφώς, στο μεγάλο τελικό της Κυριακής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κλείνει ένας κύκλος που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από ένα μήνα, με πάρα πολλές αναμετρήσεις, τις οποίες παρακολουθήσαμε θυσιάζοντας πολλές φορές τον ύπνο μας και την ησυχία μας βέβαια. Άλλοι αγώνες ήταν πολύ ενδιαφέροντες, συναρπαστικοί, κάποιοι άλλοι ήταν αυτό που λέμε σούπα, έτσι. Αλλά όλο αυτό έχει σαν κατάληξη μία αναμέτρηση, την οποία περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ισπανία-Αργεντινή, το βράδυ της Κυριακής, για να αναδειχθεί ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς η Γαλλία, χάνοντας στον ημιτελικό από την Ισπανία, θα παραδώσει το στέμα της, αγωνιζόμενη βεβαίως νωρίτερα στο μικρό τελικό απέναντι στην Αγγλία. Αυτά βέβαια θα τα πούμε στο τέλος της εκπομπής, στις αθλητικές μας ειδήσεις. Πάμε να ακούσουμε πάλι ένα τραγουδάκι από τη Μάρο Κοντού, και θα επιστρέψουμε διαβάζοντας τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και δίνοντας το λόγο στον κύριο Τσαρδανίδη για τη συνέχεια.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σε διαδίκτυο και εφημερίδες, αφού ακούσαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι από την Οδό Ονείρων, έτσι, του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μάρο Κοντού, το Πουλί, ένα άλμπουμ μουσικό που έχει καταπληκτικά κομμάτια μέσα, μερικά από τα οποία, στα μερικά από τα οποία ακούγεται η φωνή της Μάρος Κοντού που πρωταγωνιστούσε στη θεατρική αυτή παράσταση που άφησε εποχή. Ξεκινώντας λοιπόν από το Earth News, διαβάζουμε: στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης που έχει αναλάβει την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με τραγικό αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα Παρασκευή ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες και κρατείται στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα: αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς, νεκροί από πλήγματα των ΗΠΑ μέσα σε πόλεις. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Είχαμε και την Όλγα Γεροβασίλη, είχαμε και τον κύριο Ραγκούση. Επίσης, τελευταία επιλογή εδώ των συναδέλφων στα βασικά θέματα στην πρώτη σελίδα στο Earth News: Μάρο Κοντού σήμερα η κηδεία της σε τελευταία επιθυμία και τα μηνύματα αγάπης στο σπίτι της Ελενίτσας. Πάμε στο News 24/7. Οι βόμβες του Τραμπ για την Κίνα ήταν fake και old news. Τι λένε αναλυτές? Μάρο Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών ισορρώσει μεγάλη ηθοποιού. Αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Αναμενόμενη εξέλιξη βεβαίως. Βρυλίσια άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο. Νεκρό το κατοικίδιό του. Μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, γιατί δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που υπάρχει. Δηλαδή το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κατοικίδια τα οποία δεν είναι εκπαιδευμένα, με τα οποία κυκλοφορούν στις πόλεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ένα κατοικίδιο το οποίο λύθηκε, το είχε αφήσει έξω από κατάστημα η ιδιοκτήτριά του για να ψωνίσει. Κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε σε έναν 66χρονο που είχε μαζί του ένα κατοικίδιο, τραυμάτισε και τον 66χρονο και σκότωσε το σκύλο του 66χρονου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια του κατοικιδίου, του σκύλου που προκάλεσε όλο αυτό το πράγμα, έχει οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, της ασκήθηκε δίωξη, και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί αυτό στη συνέχεια, και ελπίζουμε βεβαίως ο άνθρωπος να γίνει καλά, ο 66χρονος, που σαφώς δεν έφταιγε σε τίποτα, να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν για έκτη συνεχόμενη νύχτα. Άλλο ένα θέμα από το News 24/7. Πάμε στο πρώτο θέμα. Άγρια επίθεση σκύλου έξω από φούρνο στα Βρελίσια. Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 66χρονος, νεκρό το κατοικίδιό του. Η ιδιοκτήτρια του σκύλου τον έχει αφήσει δεμένο έξω από το κατάστημα για να ψωνίσει. Όμως το ζώο κατάφερε να λυθεί. Η γυναίκα συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Το Μαξίμου βάζει στο κάδρο τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τέσσερις μένουν στα ψηφοδέλτια. Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι μετά τις αρχιοθετήσεις. Καλεί την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τους χαρακτηρισμούς περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνει μήνυμα εν όψη εκλογών. Μάρο Κοντού live, το τελευταίο αντίο στη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Η εμβληματική ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Πρώτος καύσωνας με 40 διάρκεια, πότε χτυπά την Αττική, η πρόγνωση τσατραφίλια στο πρώτο θέμα. Ηλιοφάνεια στην Αττική σήμερα, πρόσκαιρες τοπικές βροχές, οι μπόρες στη Θεσσαλονίκη. Και Χρήστος Τζόλης, το παιδί θαύμα και η διαδρομή από τη Δόξα Πενταλόφου στην Άρσεναλ με 40 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω το αξίζει το Ελληνόπουλο που έχει δουλέψει πολύ, έκανε μια πάρα πολύ καλή θητεία στην Μπριζ, στο Βέλγιο, με την οποία πρωταγωνίστησε και στο Champions League, και νομίζω η αναμενόμενη εξέλιξη ήταν αυτή, να κάνει μια μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα με ένα σημαντικό ποσό, να γίνει από τους πιο ακριβοπληρωμένους Έλληνες παίκτες στην ιστορία των μεταγραφών Ελλήνων στο εξωτερικό. Στο cnn.gr
ντόμινο ανεξαρτοποιήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ εκτός Γεροβασίλη. Ζαμπάρας Καλαματιανός πριν τη μεγάλη μάχη για την Προεδρία. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας στους 14 βουλευτές κοινοβουλευτική ομάδα. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Δραγκούσης. Συνεχίζεται το κύμα φυγής από το ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτοποιήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός. Μάχη για τη φοιτητική στέγη στην επαρχία. Οι πόλεις με τα πιο οικονομικά ενίκια είναι ένα θέμα που την επόμενη εβδομάδα. Αυτό για τη φοιτητική στέγη θα το δούμε, γιατί τα παιδιά έχουν συμπληρώσει τα μηχανογραφικά τους. Περιμένουν να δουν πού έχουν περάσει, αλλά κάποιοι ήδη θεωρώντας δεδομένο ότι θα περάσουν σε συγκεκριμένη πόλη στην εκτός τόπου διαμονής, ήδη έχουν ξεκινήσει και ψάχνουν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή μας, Πέμπτη Παρασκευή, να φωτίσουμε και αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά, που έχουν περάσει μακριά από το σπίτι τους. Θα δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, τι πρέπει να προσέχουν, ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν. Και βεβαίως κάποιες ήδη ίσως έξυπνες έτσι επιλογές που μπορεί να γίνουν για να δώσουν διέξοδο. Βεβαίως για κάποιες οικογένειες που έχουν τη δυνατότητα υπάρχουν και φοιτητικές εστίες, αλλά αυτό δυστυχώς δεν αφορά στην πλειοψηφία των παιδιών. Στη Μητρόπολη Αθηνών ισορρώσεις Μάρος Κοντού, πλήθος κόσμου στην κηδεία. Πάμε στην Αυγή. Ο ΠΚΕΠΕ διώξει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε Σκρέκα, Μπουκόρο, Σενετάκη και Παπακώστα. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για ο ΠΚΕΠΕ καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη, λέει ο Μητσοτάκης μετά τις διώξεις. Επίθεση Μητσοτάκη σε αντιπολίτευση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν υπάρχει λόγος να μείνουν υποψήφιοι, λέει ο Μαρινάκης για τους 4 βουλευτές. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συνεδριάζει την Παρασκευή το μεσημέρι πολιτική γραμματεία του κόμματος. Χρήστος Γιαννούλης, στόχος μας η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η συγκρότηση προοδευτικού μετόπου. Μαρφίν, παραβίαση των προσωπικών δεδομένων της 46χρονης, καταγγέλει ο δικηγόρος της. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των συναδέλφων που δουλεύουν στην Αυγή και που γνωρίζουμε σίγουρα πολύ καλά ότι ως ένα μέσο που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πολλοί από τους συναδέλφους αντιλαμβάνεστε ότι βλέπουν με πολύ καλό μάτι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, θα στραφούν σε εκείνον ως διέξοδο στην επιλογή τους, αλλά από την ίδια στιγμή παρακολουθούν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο αντικειμενικοί και την ίδια στιγμή να είναι και προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους. Τώρα αυτό βέβαια είναι σαφώς μια επιλογή που πάει κόντρα σε αυτό που λέμε ανεξάρτητη έτσι, δημοσιογραφία, ανεξάρτητη ενημέρωση, αλλά μιλάμε τώρα για ένα κομματικό μέσο, η Αυγή, οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα θέμα σαφέστατα. Στην αυτεμπορική, διπλό σοκ στις αγορές, τσουνάμι ρευστοποιήσεων συμμετοχές, άλμα του πετρελαίου. Επίσης η ΗΠΑ ματώνουν το Ιράν. Πλήγματα σε γέφυρες, υδροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο, εκρήξεις στην Τόχα. Το μοιραίο τραπέζι που σφράγισε την νομισματική κυριαρχία του 20ου αιώνα. Χρυσά τα ακίνητα στα νησιά, οι τιμές φτάνουν έως και τις 14.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Παρασκευή και 13 έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Φιλορροή κοινοβουλευτική ομάδα ενώπισης αυριανής μάχης Πολάκη-Δούρου. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη Δημοκρατία. Θράσος χωρίς όρια μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών. Αντί να απολογηθεί, ο Μητσοτάκης ζητάει και τα ρέστα, κάνει λόγο για διασυρμό έντιμων πολιτικών και στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Διώκονται η Κώστας Τρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Με περιορισμούς, με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασκευμένων λογαριασμών, οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Σβήνει η αγορά, στα ύψη τα φέσχια από ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές αυξήθηκαν κατά 5,6% από πέρυσι. Μπαίνουν όρια στα Airbnb στις πολυκατοικίες με δικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει πρόβλημα, προκλητικός ο Ταχιάος για τα 200 ρηγματωμένα σπίτια στην Κυψέλη. Επιστήμονες εκπέμπουν SOS και οι κάτοικοι αγωνιούν. Ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές, στροφή αγοραστών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό,
πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκριση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Υπάρχει η πολιτική διάσταση, σαφώς δεν το αρνήθηκε κανείς ρεαλιστής, έτσι. Αυτό που συμβαίνει φέτος στο παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για αποκεπέ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών Νέας Δημοκρατίας, δίωξη σε 4 για πλημέλημα έως Νοέμβριο οι δίκες. Ο διακομιστής κλειδιών, τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Στα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο δικείο Αθηνών για μια σειρά δικήματα, μεταξύ αυτών 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης. Πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ, μερικές φορές η μοίρα γράφει τα πιο όμορφα σενάρια από ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο της UNICEF στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο τότε 20χρονος Λιονέλ Μέση κάνει μπάνιο των λίγων μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Πραγματικά εντυπωσιακή η φωτογραφία εδώ που βλέπουμε. Είναι φανταστικό, έτσι. Εντάξει. Και θα βρεθούν αντιμέτωποι βεβαίως την Κυριακή, έτσι. Οι δυο τους. Στον τελικό. Για πρώτη φορά επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, η διαρροή Κουμουνδούρ για το σχέδιο του πρώην Πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Στην εφημερίδα Εστία, 22 διώξεις βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας για οργανωμένο σχέδιο απάτης. Το πρώτο κύμα διώξεων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κλητήρια εξπρές λόγω παραγραφής. ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα σε βιβλίο της 6ης Δημοτικού. Έφοδος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μεταναστεύσεως και υποδίκων και καταδίκων είναι ο τίτλος του άρθρου του Μανώλη Κοτάκη στην Εστία σήμερα. Εσπρέσο. Νίκησε τους δαίμονές του, έχασε από τον καρκίνο το τραγικό τέλος του Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών και το θαύμα που ζητούσε η σύζυγός του Έλενα Κατραβά. Τα αγκάθια στην ψυχή του από την πολυτάραχη σχέση με τη μητέρα του Ματούλα που δεν βγήκαν ποτέ. Ο θησαυρός που έμεινε στα ζήτητα και το θρίλερ ταφής της Μάρος Κοντού. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στέρεματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φωτογραφίες των τεσσάρων που παραπέμπονται για πλημελήματα. Χρήστος Μπουκόρος, Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμος Ενετάκης και Κώστας Σρέκας. Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την ΕΠΟ. Σύντομα η δίκη των τεσσάρων ομαδικά πειρά από τα κόμματα. Προσφυγικό, καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Το τεκμηριώνουν δύο ανεξάρτητοι θεσμοί, το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex και ο Μηχανισμός Καταγραφής στο πλαίσιο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλέξης Τσίπρας, συζήτηση με μέλη της Ελλάς. Στην Καθημερινή, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες, οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων σούπερ μάρκετ. Διαδηλώσει στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Πλήθη διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν χθες σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια από το Φεντόροφ», μετά την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ από τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πυράβλους για Πάτριο ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Αρχιοθετήσεις και διώξει για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελλας. Στην κόντρα. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ριζοσπάστη. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Με μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, δηληστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους. Η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία. Στο λόγο, μισοβυθισμένο καράβι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις νέες αποχωρήσεις βουλευτών. Σειρά πήραν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Καμπανάκι κινδύνου από τους ειδικούς, καθησυχασμός από την κυβέρνηση για τις τρογμές στην Κυψέλη. Στην Political, φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη η Ευρωπαία Εισαγγελέας.
μετά την αρχιοθέτηση των νέων υποθέσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ, τι λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια. Το Σεπτέμβριο, πριν από τη ΔΕΘ, η έναρξη λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, λέει η Νίκη Κεραμέως στην Political. Στο μανιφέστο, έπεσε η μάσκα της Κοβέση, ο ΟΠΚΕΠΕ κατέρευσης και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2, η ελλείψη στοιχείων Ευρωπαϊκής Αγγελία έβαλε εκούσα άκουσα στο αρχείο 7 συν 2 υποθέσεις, πως διαπλεκόμενα ΜΜΕ και τοξική αντιπολίτευση κρέμασαν στα μανταλάκια 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. One Voice Business and Politics. Αποκάλυψη Financial Times για την τσέπη του Προκοπίου αγάπησε τον Πούτιν. Έβαλε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πρώτη φορά υπουργός του Μητσοτάκη βάζει τους τραπεζίτες στα δύσκολα. Για τον Κυριάκο Πιερακάκη ο λόγος. Πάμε στην απογευματινή. Φιάσκο ολκής με τον ΟΠΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Εκτεθειμένη αντιπολίτευση για τα λαϊκά δικαστήρια υπουργών και βουλευτών. Βαριές αιχμές του Πρωθυπουργού προς Κοβέση για εμπλοκή στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Και κλείνουμε με την Ελεύθερη Ώρα. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στο νομό εκβιασμό. Αυτά από τις εφημερίδες. Τραγούδι και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Don't know why.

0: Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 10 ακούμε την Billie Holiday, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1959. Η Ελεονόρα Φάιγκαν, αυτό ήταν το πραγματικό της όνομα, μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz που άφησε τη δική της εποχή και ήρθε και αντιμέτωπη με το κατεστημένο της εποχής της, άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις τότε. Φωνή καταπληκτική, βελούδινη, με πολύ έτσι, μεγάλο κεφάλαιο καλλιτεχνικό, να ακολουθεί το όνομά της, το μύθο της. Πάμε στο καλεσμένο μας. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Τσαρδανίδη, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες, δυστυχώς αισθανόμενοι ότι κάποιο παιχνίδι γίνεται σε βάρος μας, τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία να αυξάνονται συνεχώς. Και βεβαίως υπάρχει μια διεθνής πραγματικότητα, ο συνεχιζόμενος πόλεμος. Έχουμε μάθει να αντιλαμβανόμαστε τις αυξήσεις στις τιμές σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη δεύτερη φάση των πολεμικών επιχειρήσεων, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων που είχαμε το προηγούμενο διάστημα για κατάπαυση του πυρός, δεν έχουμε φτάσει στα ύψη αυτά που είχαν δει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στην πρώτη φάση του πολέμου, που φτάσαμε κοντά στα 130 δολάρια το βαρέλι, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει και κάτι άλλο, που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, ή πρέπει να γυρίζουμε το βλέμμα και στην εσχροκέρδεια που συμβαίνει εντός των συνόρων? Τώρα σας βάζω έτσι ένα πλαίσιο που δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το σχολιάσετε και να το απαντήσετε, αλλά θέλω γενικώς τα φώτα σας.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι πράγματι δεν έχουν φτάσει οι τιμές του πετρελαίου εξαιτίας των πρόσφατων στρατιωτικών επιχειρήσεων και από τη μεριά του Ιράν και από τη μεριά των ΗΠΑ στο Περσικό κόλπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε και κάποια αύξηση αργότερα, που κανείς δεν ξέρει αν θα φτάσουν πάνω από τα 100 δολάρια ή όχι. Τώρα έχουμε μια ουσιαστική αύξηση που έχει φτάσει γύρω στο 84,5%. 84,5 το δολάριο, με συγχωρείτε. Το Brent, μιλάω για την τιμή Brent πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Αυτά οπωσδήποτε που αναφέρατε είναι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην Αντλία. Αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας και κάτι άλλο το οποίο παίζει ουσιαστικό ρόλο. Δεν είναι μόνο οι πολεμικές επιχειρήσεις που οπωσδήποτε επιδρούν στην τιμή του πετρελαίου, καθότι τις τελευταίες μέρες δεν περνάει παρά ελάχιστα πετρελοφόρα που περνούν από το Περσικό κόλπο. Υπάρχει και μία έλλειψη στα δηληστήρια. Πρέπει και από τα δηληστήρια να υπάρχει προσφορά ενέργειας και σε σύμφωνα με τη ζήτηση. Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας αυτό και ένα δεύτερο παράγοντα, ο οποίος έχει να κάνει και με τη Ρωσία και την καταστροφή δηληστηρίων στη Ρωσία και στην Ουκρανία ανάλογα με τον πόλεμο εκεί πέρα, όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, ενώ για τη Ρωσία που μπορεί και εξάγει σε άλλες χώρες ή και κρυφά με τον λεγόμενο μυστικό στόλο, κρυφό στόλο και σε άλλες χώρες.
0: Μάθαμε και πρόσφατα ότι πολλοί Έλληνες εφοπλιστές έχουν κερδίσει πολλά χρήματα από τη διακίνηση πετρελαίου που έγινε στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, έτσι,
1: ναι, αυτό από τώρα Ρωσία. Είναι ένας διπλός κίνδυνος για τους πλειοκτήτες, όχι μόνο για τους Έλληνες και γενικότερα, γιατί η ανασφάλεια που επικρατεί στον Περσικό κόλπο αυξάνει τα ασφάλιστρα και τις μεταφορές γενικότερα. Βέβαια κερδίζουν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αλλά γενικότερα θέλουν μια σταθεροποίηση, γιατί βραχυπρόθεσμα μπορεί να κερδίσουν, μακροπρόθεσμα όμως η κατάρρευση της ενεργειακής αγοράς δεν είναι κάτι το οποίο θα τους διασφαλίσει τα συμφέροντά τους. Όσο για τον Έλληνα καταναλωτή, όσο αυτή η αστάθεια συνεχίζεται και τους παράγοντες που σας είπα, οπωσδήποτε οι τιμές θα ανέβουν και υπάρχουν διάφορες προσπάθειες από κάθε κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένως της ελληνικής, να ανασχέσει κατά κάποιον τρόπο ένα μέρος αυτής της απώλειας, και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εάν φτάσει νομίζω το 4 δολάρια το λίτρο στην Αμερική, θα αρχίσει να έχει πρόβλημα στις εκλογές, στις επικείμενες του Νοεμβρίου.
0: Με το γαλόνι νομίζω το μετράνε,
1: ναι,
0: εκεί. Έτσι,
1: με το γαλόνι.
0: Το γαλόνι που είναι 4 λίτρα. Ναι, ναι, αλλά εκεί έχουν μάθει με φτηνό καύσιμο όλα τα χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Για αυτόν τον λόγο κιόλας μπορούν και συντηρούν αυτοκίνητα πολύ μεγάλου κυβισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι. Οπότε θα έλεγα ότι η κατάσταση που την παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή στον Περσικό κόλπο είναι μια σταθερή αστάθεια. Δεν βλέπουμε ένα γενικευμένο πόλεμο, καθότι οι διαναλυτές εκτιμούν ότι κανένας από τους δύο εμπλεκόμενους, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε το Ιράν, και πολύ περισσότερο βέβαια οι χώρες του Περσικού κόλπου, επιθυμούν μια γενικευμένη σύγκρουση η οποία θα έχει συνέπειες τραγικές, θα έλεγα, για όλη την παγκόσμια οικονομία αλλά και για τις χώρες της περιοχής. Κάνουν αυτές τις, ας το πούμε, περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις, μια ελεγχόμενη ένταση, προσπαθώντας ο ένας τον άλλον να δούνε πώς μπορεί να τον πλήξουν περισσότερο, μήπως υπάρξει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων που θα πάρουν το πάνω χέρι. Αλλά αυτό δημιουργεί και μία αστάθεια, γιατί καμία από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται πρόθυμη να αναπροσαρμόσει τους βασικούς στόχους, και τόσο το Ιράν έχει κατορθώσει να επιβιώσει, όσο και οι Αμερικανοί στρατιωτικά μπορούν να πλύνουν το Ιράν, αλλά δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα που τους ενδιαφέρει, δηλαδή το Ιράν να υποκύψει στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ξέρετε, αναγκαζόμαστε, επειδή δεν έχουμε εμείς ως πολίτες του κόσμου τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τις αποφάσεις, τις επιλογές των ανθρώπων που έχουν την εξουσία, να στρεφόμαστε σε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ένα ζήτημα στον Ντόναλντ Τραμπ εν προκειμένου, για να τον υποχρεώσουν να βρει έναν τρόπο διεξόδου. Και θέλω να σας ρωτήσω, στις Ηνωμένες Πολιτείες πόσο αντέχει η οικονομία της χώρας σε σχέση μάλιστα με αυτά που έχει υποσχεθεί στους Αμερικανούς πολίτες ο Αμερικανός Πρόεδρος, με δεδομένο μάλιστα ότι έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο χρονικό, ναι, διάστημα.
1: Πέρα του γεγονότος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πολύ σοβαρό δίλημα ως προς το Ιράν, γιατί εάν υποχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις, και αυτό θα έχει επίπτωση στις επερχόμενες εκλογές, εάν όμως επιμείνουν με αυτού του είδους τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεν θα κατορθώσουν κατά τη γνώμη μου και πολλά πράγματα. Απ' την άλλη μεριά δεν θέλουν και ένα πλήρη πόλεμο, όπως σας είπα. Άρα υπάρχουν, θα έλεγα, διλήμματα που δεν μπορεί να τα... δεν έχει ξεπεράσει ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, αντέχει, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Το θέμα είναι ποια θα είναι η συμπεριφορά των εκλογέων, όταν βλέπουν την ακρίβεια και που θα πρέπει να ξοδεύσουν περισσότερα για ενέργεια, στην Αγγλία δηλαδή. Το θέμα δεν είναι εάν καταρρεύσει ή θα έχει σοβαρά προβλήματα η αμερικανική οικονομία, αλλά περισσότερο ποια θα είναι η εκλογική συμπεριφορά, δηλαδή είναι καθαρό πολιτικό το ζήτημα. Απ' την άλλη μεριά, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αν υποθέσουμε ότι γενικευτεί η κρίση με αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, να πληγούν ακόμα περισσότερο βασικές υποδομές πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή φυσικού αερίου, λόγω χάρη στο Κατάρ, που θα κάνει 2 χρόνια να συνέλθει, τουλάχιστον 3, και αν συνεχιστούν αυτές οι καταστροφές σε υποδομές, οπωσδήποτε θα υπάρξει μια επίπτωση στη διεθνή οικονομία, καθότι από τα στενά του Ορμούς παίρνουν, όπως γνωρίζετε, 20% της παγκόσμιας κίνησης πετρελαίου, και επίσης και περισσότερο του φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων, για να μην τα λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, όπως είναι λιπάσματα λόγου χάρη. Και από αυτή την πλευρά νομίζω ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται στα στενά του Ορμούς, ποιος ελέγχει την αξιοπλοεία, εάν θα αποδοθεί, θα λυθεί αυτό το ζήτημα, γιατί αυτό θα έχει επίπτωση και στη διεθνή οικονομία. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να δραματοποιείται η κατάσταση στις ΗΠΑ. Η οικονομία τους δεν πάει, δεν είναι σε κακή κατάσταση, αλλά σας είπα ποιο είναι το ζήτημα, κυρίως το εκλογικό, το πολιτικό.
0: Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι κάποια πράγματα το επόμενο χρονικό διάστημα μπορεί να διαμορφωθούν έτσι ώστε να έχουμε εξαιτίας αυτής της αυτών των μακροχρόνιων επιπτώσεων, μπορεί να έχουμε ένα συνεχές ενεργειακό ζήτημα και τα επόμενα χρόνια. Να αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει η κατάσταση σε μια κανονικότητα. Ποια είναι η πρόγνωση που κάνουμε ως προς την αγορά, την ενεργειακή τα επόμενα χρόνια?
1: Σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο. Τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, δηλαδή στα επόμενα 2-3 χρόνια, μην περιμένουμε ακόμα και μια ειρηνευτική συμφωνία να γίνει, αλλά το σημαντικότερο είναι να τηρηθεί από τους εμπολέμους, ότι θα γίνει η αποκατάσταση αυτών των οποίων είχαμε δει πρώτου πολέμου του Φεβρουαρίου. Γιατί πρώτου πολέμου η διέλευση των πλοίων από το ασθενό του Ορμούς ήταν ελεύθερη. Οπότε αυτό παίζει ακόμα περισσότερο ρόλο. Και η αποκατάσταση των ζημιών που σας είπα δεν είναι εύκολη υπόθεση, και οι αλυσίδες εφοδιασμού των ενεργειακών προϊόντων και άλλων προϊόντων, και αυτό θα πάρει μήνες, να μην σας πω και παραπάνω. Οπότε μην περιμένετε μια πλήρη αποκατάσταση όπως συνέβη πριν από το Φεβράριο. Όσο δεν συνεχίζονται αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις, αυτή η σταθερότητα της αστάθειας, όπως σας είπα, όσο και αντιφατικό φαίνεται αυτό, τόσο και περισσότερο θα βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται, όπως το είδαμε τις τελευταίες μέρες.
0: Κύριε Σαρδανή, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολλές φορές το σχολιάζαμε εδώ τον τελευταίο καιρό με αυτά τα ίξα φίξ του Αμερικανού Προέδρου, με αυτές τις απότομες ανατροπές από τη μία στιγμή στην άλλη στις επιλογές του σε σχέση με το πόλεμο κατά του Ιράν, μέναμε με την αίσθηση ότι κάποιοι κοντινοί του άνθρωποι, προσωπικοί του φίλοι, επιχειρηματίες, θα μπορούσαν να κερδίζουν έτσι εκατομμύρια δολάρια από αυτές τις μεταστροφές, όσοι δηλαδή είχαν την πληροφόρηση. Αυτό πώς λειτουργεί στην πράξη? Θα μπορούσε να λειτουργήσει, να έχει κάποιο μια πληροφόρηση για το τι θα ανακοινώσει την επόμενη μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος? Είχαμε έτσι αυτή την αίσθηση, έτσι.
1: Αυτό έχει συμβεί, και όχι μόνο όσον αφορά τις αποφάσεις του σχετικά με τον πόλεμο του Περσικού Κόλπου. Αν θυμάστε, είχαν βγει αρκετές αναλύσεις όσον αφορά τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ, ότι όσοι ξέρανε εκ των προτέρων που θα κινηθεί, μπορούν να το εκμεταλλευτούν καλύτερα στο χρηματιστήριο. Εξάλλου, ως προς την ενέργεια, οι ενέργειες και οι τιμές του πετρελαίου είναι και αυτές παίζονται στην αγορά. Βέβαια. Δεν είναι μόνο οι διακρατικές συμφωνίες, αλλά οι τιμές του πετρελαίου Brent και άλλων ενεργειακών προϊόντων παίζονται στην αγορά. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο αυτές οι αποφάσεις, όσοι τις ξέρουν τουλάχιστον. Αλλά θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο που μου είπατε για τις αποφάσεις. Μην περιμένουμε να βλέπουμε τους ηγέτες ακόμα και μεγάλων κρατών που έχουν τεράστια υποδομή, εννοώ στον τρόπο λήψης αποφάσεων, να συμπεριφέρονται με τη λογική και με ένα ορθολογιστικό τρόπο. Ηγέτες σαν τον Τραμπ μπορεί να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους ή με ένα πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων γύρω του. Και συνήθως όταν είναι αποφάσεις πολέμου και ειρήνης, αυτές οι αποφάσεις παίρνονται από πολύ μικρό αριθμό προσώπων ή και του εξής ενός. Και από αυτή την άποψη μην περιμένετε συμπεριφορές ορθολογικές, με σχέδια, με αν δεν συμβεί αυτό,
0: δίκιο, ναι.
1: Μεσοπρόθεσμα θα κάνουμε αυτό, έχουμε αυτή τη στρατηγική. Δυστυχώς η περίπτωση των ΗΠΑ νομίζω ότι είναι μια τέτοια, οπότε μην ψάχνετε για μια γενικευμένη στρατηγική.
0: Σωστά. Κύριε Τζαρδανίδη, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, με τον κύριο Τζαρδανίδη φτάσαμε πολύ κοντά στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News, οπότε θα πρέπει να συνδεθούμε με Earth News Radio και στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας να μιλήσουμε με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς για τις διεθνείς εξελίξεις. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ακούμε το σαξόφωνο του John Coltrane να ακούγεται στο τραγούδι They Say It's Wonderful, ένα από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια της jazz που γράφτηκε για το musical Annie Gets Your Gun από τον Irving Berlin. Ο John Coltrane, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1967, ίσως ο σημαντικότερος, από το σημαντικότερος τουλάχιστον, σαξοφωνίστες και συνθέτες της αμερικανικής jazz μουσικής σκηνής. Και πάμε στην Ιβάνα Τζόρτζεβιτς που είναι στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεύτερη ώρα ξεκινάει με τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Ιβάνα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στη Μέση Ανατολή, έκτη νύχτα επιτέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, χτυπήθηκαν γεύκεντρες και αεροδρόμια και το Ιράν απειλεί να πλήξει υποδομές σε όλο τον Περσικό κόλπο. Κύμα αμερικανικών επιτέσεων σε διάφορες περιοχές κοντά στα στενά του Ορμούς και έπληξαν και το νησί Κέδμ. Μία ενδιαφέρουσα έτσι είδηση από την περιοχή γύρω από τις προσπάθειες να αποφευθεί το πέρασμα του πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς είναι ότι η εταιρεία DP World σχεδιάζει από το Ντουμπάι, όπως γράφει Financial Times, σχεδιάζει να οικοδομήσει νέο λιμάνι στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για να μειώσει την εξάρτηση του Ντουμπαϊού από τα στενά του Ορμούζ. Είναι οι προσπάθειες να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για το πρόβλημα του πετρελαίου. Μία δεύτερη προσπάθεια είναι προσπάθεια ανοικοδόμησης του αγωγού πετρελαίου ανάμεσα στο Ιράκ και τη Συρία, ο οποίος καταστράφηκε το 2003 στις αμερικανικές επιτέσεις στο Ιράκ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ανοικοδόμηση αυτού του αγωγού, η οποία θα μείωνε τις ικανότητες του Ιράν να μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσα από το Ορμούζ. Πρόκειται για το αγωγό Κιρκούκ Μπανίας, ο οποίος πάει μέχρι τις δυτικές ακτές της Συρίας. Να υπενθυμίσουμε ότι από το Ορμούς περνάει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης του πετρελαίου. Από άλλες ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατ, εξέφρασε στον ομόλογό του των ΗΠΑ, Πιτ Χέξετ, την αποφασιστικότητά του Ισραήλ να διατηρήσει τις δυνάμεις του σε λεγόμενες ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, Συρία και Γάζα. Για το θέμα αυτό γίνονται διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Λίβανο και το Ισραήλ. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα. Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε τη νέα κυβέρνηση του νέου πρωθυπουργού Σερχή Κορέτσκι. Επίσης, στη Κωνσταντινούπολη δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν διότι διάβαζαν δυνατά τη Βίβλο μέσα στην Αγία Σοφιά. Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της απέλασής τους. Επίσης, οι τουρκικές αρχές απαγόρευσαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο βρισκόταν οι Αμερικανοί τουρίστες από το χώρο των ΛΟΑΤΚΙ να σταματήσει στα τουρκικά λιμάνια επικαλούμενες τουρκικές αρχές τα ηθικά στάνταρτ και οικογενειακές αξίες της Τουρκίας, όπως μεταδίδει το CNN. Άλλες ειδήσεις σε όλο τον Καναδά. Περισσότερες από 800 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες προκαλούν πρόβλημα με την ποιότητα του αέρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το BBC. Στο Μεξικό, νέα δολοφονία δημοσιογράφου, ο οποίος ερευνούσε θέματα δημόσιας ασφάλειας. Στη Βρετανία, εθνικοποίηση της χαλιβουργίας British Steel για να προστατεύσει η Βρετανική κυβέρνηση το μέλλον της παραγωγής χάλιβα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Να αναφέρουμε ότι η παραγωγή χάλιβα είναι βασική για την παραγωγή όπλων, ένα το κρατούμενο, και δεύτερο, στον τομέα της παραγωγής χάλιβα στον πλανήτη πια κυριαρχεί η Κίνα. Σε ό,τι αφορά τη Μεγάλη Βρετανία, όπως μεταδίδει το Sky News, ένα αγόρι ηλικίας 14 χρονών κατηγορείται για τρομοκρατία εξαιτίας του σχεδίου να επιτεθεί στα τζαμιά στο νότιο Λονδίνο. Στην Γερμανία, από την αρχή του χρόνου, οι σιδηρόδρομοι ήταν στόχος 2.200 περιπτώσεων της δολιοφθοράς. Μεταδίδει γράφει η γερμανική εφημερίδα Bild, προκάλεσαν 220.000 λεπτά καθυστέρηση των τρένων μόνο στο πρώτο εξάμηνο φέτος, με μία αύξηση στις δολιοφθορές της τάξεως 7% σε σχέση με πέρσι. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι, κυρίως μέλη της μουσλιμανικής μειονότητας Ροχίντζα, υπάρχει φόβος ότι σκοτώθηκαν, καθώς δύο πλοιάρια ανατράπηκαν κοντά στις ακτές του Μιανμάρ, ανακοίνωσαν ο Διεθνής Οργανισμός για τις Μεταναστεύσεις και το UNHCR των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο να πούμε.
0: Να πάμε στα Βαλκάνια, Ιβάνα.
1: Να πάμε στα Βαλκάνια, λοιπόν, όπου έχουμε δηλώσεις του Αλβανού Πρωθυπουργού Ράμα, ο οποίος λέει ότι τα Ανοιχτά Βαλκάνια, μια πρωτοβουλία συνεργασίας στην οποία η Σύλτανη, η Αλβανία, η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία δεν είχε στήριξη, λόγω του ότι πίσω από το σχέδιο αυτό ήταν οι κύριοι Ράμα και Βούτσιτς. Αυτό έχει σχέση και με το γεγονός ότι και στις δύο χώρες παρουσιάστηκαν προσπάθειες χρωματιστών επαναστάσεων. Ο κύριος Ράμα είπε ότι η Αλβανία και η Σερβία δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι εμπόδιο για να υπάρξει συνεργασία, επικοινωνία και συνεννόηση. Είπε ο κύριος Ράμα ότι τα Ανοιχτά Βαλκάνια ήταν μια κακή ιδέα μόνο για έναν λόγο, διότι οι κύριοι Βούτσιτς και Ράμα ήταν πίσω από αυτήν. Εάν αντί αυτούς ήταν κάποια άλλα ονόματα, τότε η εκτίμηση θα ήταν ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα. Είπε ότι η πρωτοβουλία ήταν καλή γιατί αποτελούσε αυτό το οποίο οι χώρες της περιοχής οπωσδήποτε θα εφαρμόσουν στην διαδικασία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα. Καλή σου μέρα.
1: Καλή ακρόαση.

Tango de la Gelosia από τη Μίλβα, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, έφυγε από τη ζωή 23 Απριλίου του 2021. Πολύ ωραία φωνή, με συνεργασία, θυμάστε, εμβληματική, με τον δικό μας εδώ, το Θάνο Μικρούτσικο. Και λέμε καλημέρα στον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, είναι καθηγητής δημογραφίας, διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Η είδηση έπεσε σαν βόμβα και μιλάμε για δημογραφική βόμβα. Πτώση των γεννήσεων κατά 44% στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό μπορεί να το αντιλαμβανόμαστε στο περιβάλλον του ο καθένας, στο περίπου, αλλά όταν πέφτει και έρχεται και ο αριθμός, αυτό το 44%, εκεί μας ταρακουνάει περισσότερο, γιατί τα νούμερα, τα ποσοστά αποκαλύπτουν μία πραγματικότητα η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ένα πλήρες αδιέξοδο τα επόμενα χρόνια, σε μία κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη για τη χώρα και το μέλλον.

0: Τα τρία παιδιά δεν ήταν πολύ συνηθισμένοι. Και εμείς ξέρουμε ότι οι οικογένειες, ας πούμε, των πατεράδων μας ήταν πολλά αδέλφια. 5-6 παιδιά.
1: Οπότε εξαρτάται από πόσο χρόνο είστε για να τα λέτε αυτά.
0: Εγώ είμαι 58 ετών. Είμαι 58 ετών.
1: Επομένως ιστορία, αλλά δεν ισχύουν απολύτως.
0: Ναι. Πείτε μου.
1: Οι γεννήσεις στη χώρα μας άρχισαν να πέφτουν όχι τώρα, ούτε λόγω της κρίσης, ούτε εξαιτίας της κρίσης.
0: Όχι, πολλά χρόνια πίσω.
1: Άρχισαν, έχουν, όταν λέμε πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες. Από το 1980 και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ένα. Απλώς έχουν μια επιτάχυση της μείωσης τα τελευταία 20 ετία, δηλαδή ανάμεσα στο 2008-2009 και το 2025-2026. Επομένως δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς εκείνο το οποίο είναι νέο, αν θέλετε, και κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι πως είναι δυνατόν να έχουν πέσει γεννήσεις 45% την τελευταία 20 ετία. Οι γεννήσεις πέφτουν το πάνω λίγο αναδρομικά, πέφτουν από το 1980 και μετά μειώνονται, γιατί τα ζευγάρια που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά το 1980, ποια είναι αυτά τα ζευγάρια, και εδώ έχουμε ηλικίες που σας ρώτησα τι ηλικία έχετε. Εντάξει, είναι όσοι γεννήθηκαν προπολεμικά, ανάμεσα στο μετά το 1930. Επομένως, αυτοί που έχουν γεννήθηκαν μετά το 1930, άρχισαν να κάνουν λίγο λιγότερα παιδιά, κυρίως όμως αυτοί οι οποίοι γεννήθηκαν μετά το 1960. Και άρχισαν να κάνουν παιδιά μετά το 1980, εκεί επιτάχυνται η μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε μία μείωση του αριθμού των παιδιών που κάνουμε από τις γενιές, κυρίως από τα ζευγάρια που γεννήθηκαν μετά το 1960.
0: Μάλιστα.
1: Τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1960, δεν ξέρω οι γονείς σας πότε γεννήθηκαν, κάναμε κατά μέσο όρο γύρω στα δύο παιδιά.
0: Εντάξει, οι γονείς δικοί μου ήταν. Οι γονείς που έκαναν παιδιά τη δεκαετία του 60.
1: Εσύ κάνατε νωρίτερα. Επομένως, οι γονείς έκαναν δύο. Επομένως, αυτοί οι οποίοι κάναν παιδιά, συμπαραλαμβάνω, οι οποίοι γεννήθηκαν μετά το 1960 και έκαναν παιδιά μετά το 1980, άρχισαν να κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά. Με αποτέλεσμα, μια τάξη μεγέθους δεν έχουμε. Όσοι γεννήθηκαν το 1960, πολύ σχηματικά το λέω, κάναν κατά μέσο όρο δύο παιδιά στη χώρα μας. Τα παιδιά τους που γεννήθηκαν το 1980-85 κάνουν 1,4. Επομένως, έχουμε μια επιτάχυση της μείωσης του αριθμού των παιδιών που κάνουν διαδοχικές γενιές. Ταυτόχρονα όμως, κοιτάξτε να τι γίνεται, το οποίο είναι εύκολο να το καταλάβουμε, αλλά δεν είναι με την πρώτη άποψη. Όταν έρχονται τώρα σε ηλικία τις τελευταίες δεκαετίες, έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά ποιοι, αυτοί που γεννήθηκαν την περίοδο που άρχισαν να μειώνονται γεννήσεις. Δηλαδή, έρχονται στην ηλικία να κάνουν παιδιά την τελευταία 20 ετία, όλο και λίγο λιγότερα άτομα. Γιατί είναι όλο και λιγότερα? Γιατί προέρχονται από τη μείωση των γεννήσεων μετά το 1980.
0: Προέρχονται από οικογένειες που είχαν μέχρι δύο παιδιά.
1: Μπράβο. Αυτοί επομένως, να σα κάνω μια τάξη μεγέθους. Το 1980 είχαμε 145.000 γεννήσεις. Το 1990 είχαμε 100.000 γεννήσεις. Δηλαδή την τάξη του μεγέθους. Δηλαδή έχουμε μια μείωση των γεννήσεων γρήγορα μετά το 1980. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι, οι λιγότεροι που άρχισαν να γεννούνται μετά το 1980, έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Και είναι λιγότεροι προφανές από τους γονείς τους.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα κάνουν και λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Και το τρίτο που εδώ έπαιξε ρόλο η κρίση, ένα τμήμα από αυτούς τους λιγότερους έφυγε στο εξωτερικό. Και τα παιδιά τους δεν τα κάνουν στην Ελλάδα. Αν τα κάνουν τα παιδιά τους, τα κάνουν στο εξωτερικό. Επομένως, έχουμε πολύ σχηματικά η μείωση του γεννήσεων του παρελθόντος συν η μετανάστευση τα τελευταία 15 χρόνια οδηγούν στη μείωση των ανθρώπων, των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, επειδή αυτοί δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από κάνουν οι γονείς τους. Επόμενο είναι να έχουμε μια πολύ γρήγορη μείωση των γεννήσεων την τελευταία 20 ετία.
0: Μάλιστα. Τώρα...
1: Αυτό είναι φυσικά, να σας πω και κάτι άλλο, αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, αν πάρουμε τώρα, δεν τα έχω βγάλει τα στοιχεία. Αν πάρουμε τα 64% μείωση την τελευταία 20 ετία σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όμως έχετε νομούς που είναι παραπάνω από 55%, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Έχει νόμους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι παραπάνω από 55% μείωση.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Και έχετε και άλλους νομούς που είναι πολύ λιγότερο από 44%, είναι γύρω στο 20%, λιγότερο από 20%.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι νομοί? Είναι βασικά οι νομοί της Κρήτης, είναι τα Δωδεκάνησα, πολύ απλά στο τέλος, και οι Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Επομένως, κάτω από το μέσο όρο, θέλω να σας πω, κρύβονται και πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις. Τώρα, δεν έχουμε το χρόνο να εξηγήσουμε
0: τώρα,
1: για ποιο λόγο.
0: Στην τελευταία 20 ετία που περιγράφεται, αντιλαμβάνομαι ότι το οικονομικό παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί όταν μιλάτε για τη Βόρεια Ελλάδα, ξέρουμε ότι είναι και περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί πολύ σοβαρά πλήγματα στην οικονομία τους, στα εργασιακά τους, περιοχές που έχουν προβλήματα οικονομικά όπως την Ήπειρο. Στην κεντρική Μακεδονία, μετά το κλείσιμο μονάδων εκεί στη ΔΕΗ, σκεφτόμαστε στην Ανατολική Μακεδονία, όπου υπήρξε μια αποβιομηχάνηση τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά έχουν παίξει ρόλο, υποθέτω. Είναι μέσα στο αντικείμενο της μελέτης σας αυτό.
1: Ναι, έχουν παίξει ρόλο αυτά. Έχουν παίξει όμως ρόλο και κάτι άλλο. Ότι σε μια σειρά νομούς η μείωση των γεννήσεων μετά το 1980 ήταν πολύ πιο γρήγορη από άλλους νομούς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι γεννήσεις του 1980 πώς μειώθηκαν πολύ πιο γρήγορα, και όμως το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά μειώθηκε πολύ πιο γρήγορα.
0: Ένα.
1: Και δεύτερον, η νομή που το οποίο συζητάτε κιόλας.

0: νομοί κυρίως οι οποίοι είχαν την πιο έντονη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση, όχι μοναχά για τις κρίσεις και τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή φύγανε οι νέοι τους. Δηλαδή οι λίγοι νέοι προέρχονται από τις λιγότερες γεννήσεις, ένα μεγάλο τμήμα τους έφυγε είτε στο εξωτερικό.
1: Επειδή έβλεπαν ότι δεν είχαν μέλλον εργασιακό στον τόπο τους.
0: Δεν είναι μοναχά η τελευταία κρίση. Είναι όλη η διαδικασία που ακολουθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, που το ξέρετε, θα σας το πω εγώ. Έχουμε μια υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στον χώρο. Έχουμε μια ταχύτατη αστικοποίηση δηλαδή. Με το αποτέλεσμα, ένα στου δύο κατοίκου χώρα μα, το λέω πολύ σχηματικά, κατοικεί στο 1,6% τη επιφάνεια. Εντάξει, σήμερα. Σε σχέση με 15% πριν από 60 χρόνια. Επομένως, είναι σύνθετο το φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε διαφοροποιημένη μείωση των γεννήσεων, έχουμε διαφοροποιημένη εσωτερική μετανάστευση, διαφοροποιημένη εξωτερική μετανάστευση, οι οποίοι δίνουν αυτό. Στο εθνικό επίπεδο 44%, αλλά σε άλλε περιφέρειε δίνουν 55-60% και σε άλλε δίνουν κάτω από 20%. Το βασικό που να κρατήσουμε αυτή την υπόθεση είναι το εξή, ότι στη χώρα μα δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει και δεν υπήρχε. Και δεν έχουμε ακόμα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, το οποίο θα επέτρεπε στα νέα ζευγάρια που είναι λιγότερα σε πλήθος να αρχίσουν να κάνουν λίγο περισσότερα παιδιά.
1: Ναι. Τώρα θέλω λίγο να μείνουμε λίγο σε αυτό που αναφέρθηκε στην αρχή για τη δεκαετία του 80. Εγώ προσπαθώντας να μπω λίγο περισσότερο στην ουσία, δεν ξέρω τι λένε τα αποτελέσματα της δικής σας της έρευνας, επειδή όταν αναφερόμαστε στη δεκαετία του 80, δεν αναφερόμαστε σε μια δεκαετία που υπήρχε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, οικονομική κρίση. Μάλλον το αντίθετο, υπήρχε μια περίοδος παχιών αγελάδων που λέμε. Το βιωτικό επίπεδο βελτιωνόταν. Και προσπαθώ να εξηγήσω λοιπόν τι έγινε σε εκείνη τη φάση και το μυαλό μου πηγαίνει στο εξής και θέλω να μου πείτε αν έχω δίκιο ή όχι. Τη δεκαετία του 80 είχαμε το εξής φαινόμενο, μια αύξηση των αναγκών στον τρόπο ζωής, δηλαδή άλλαξε ο τρόπος ζωής, έγινε, προσαρμόστηκε λίγο στα δυτικά πρότυπα και οι οικογένειες θέλανε για τα παιδιά τους ένα καλύτερο τρόπο ζωής, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αυξήθηκαν οι ανάγκες λοιπόν των οικογενειών και άρχισαν μάλλον κάποιοι γονείς να αισθάνονται πως μπορούσαν να προσφέρουν αυτά τα περισσότερα που έπρεπε να προσφέρουν σε όσο γινόταν μεγαλύτερες δόσεις στα παιδιά τους, άρα τα παιδιά έπρεπε να είναι λιγότερα για να το απολαύσουν αυτό. Δεν ξέρω αν αυτή η εξήγηση έχει σχέση με τη δεκαετία του 80, με την πραγματικότητα της δεκαετίας του 80.
0: Έχετε δίκιο στο που λέτε. Μια σειρά στάσεις αντικειμενικής για τη ζωή και τα πράγματα που έχουν αλλάξει σε όλη την Ευρώπη πλέον και σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, άλλαξαν πιο λίγο αργότερα σε εμάς. Και έχετε δίκιο ότι η δεκαετία του 80 άρχισε να εμφανίζεται πιο έντονα αυτή η τάση που λέτε. Δηλαδή το παιδί έγινε ένας μικρός πρίγκιπας, το οποίο παιδί μου είναι πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Το εξηγήσατε μονολεκτικά, λοιπόν. Εγώ το είπα με περιφραστικά. Ναι.
0: Είναι γεγονός. Όμως θα πρέπει να δώσουμε. Αυτό είναι γεγονός. Όμως θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση σε ένα ερώτημα. Αυτά δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας. Οι τάσεις είναι συνολικές, είναι γενικές. Στη χώρα μας αυτές οι τάσεις έχουν έρθει πιο καθυστερημένα, με ψυχιατρική υστέρηση. Να σας πω. Να το δεχτούμε αυτό πέρα. Μπορείτε να μου πείτε όμως γιατί ανάμεσα στην Ευρώπη. Ας πούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 27 χώρες, έχετε γύρω στις 8 με 9 χώρες, όπου τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1930 και άρχισαν να κάνουν παιδιά το 1980 και τα παιδιά τους. Ωραία. Δεν κάνουν, παρόλα τα αυτά, δεν κάνουν ένα πολύ μικρότερο αριθμό παιδιών σε σχέση με τη χώρα μας. Τι να σας πω, τα ζευγάρια στη χώρα μας, επαναλαμβάνω, που γεννήθηκαν το 1960, αξιμαμειώνουν, κάναν δύο παιδιά. Τα παιδιά τους κάνουν 1,4. Υπάρχουν μια σειρά χώρες της Ευρώπης όπου οι τάσεις είναι ίδιες, εντάξει, όπου τα ζευγάρια που ήταν το 60 κάνουν δύο παιδιά και τα παιδιά τους κάνουν 1,8-1,9. Δηλαδή πολύ, πολύ κοντά σε αυτό που κάνουν οι γονείς τους. Γιατί?
1: Προφανώς γιατί το κράτος. Το κράτος ανταποκρίνεται σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Και το κράτος και η αγορά εργασίας σίγουρα.
0: Τα πάντα. Ναι. Ωραία. Επομένως, ότι δώσατε τη σωστή απάντηση μόνο σας. Δηλαδή, ναι. δηλαδή δεν είναι νομοτέλεια, θέλω να σας πω. Δηλαδή οι τάσεις είναι εκείνες παντού. Όμως δεν μπορούμε να πούμε κανείς ότι οι τάσεις αυτές εδώ πέρα, η χώρα μας έχει γίνει η εξατομίκευση. Δεν ξέρω αν θέλετε το εγώ και τα υπόλοιπα. Η κατανάλωση έχει εξελιχθεί, έχει γίνει κάτι διαφορετικό σχέση με 40 χώρες. Εντάξει, είναι ότι σε αυτές τις χώρες λάβαν υπόψη μια σειρά σημαντικές αλλαγές που γίνανε μεταπολεμικά, γιατί σε αυτές τις χώρες οι τάσεις άρχισαν να εμφανίζονται νωρίτερα. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Είναι η έντονη αστικοποίηση, είναι η χειραφέτηση της γυναίκας, είναι η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας, όχι σαν συμπληρωματικό μέλος της οικογένειας για το εισόδημα. Είναι ο έλεγχος, διαχωρισμός σεξουαλικότητας με τον αριθμό των παιδιών που κάνουμε. Είναι η αύξηση του χρόνου παραμονής στο εκπαιδευτικό σύστημα. Εντάξει. Είναι επομένως μια σειρά αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει και εκεί σε εμάς και σε και εκεί, όπου σε εμάς είχαν σαν αποτέλεσμα μια καθίζηση των γεννήσεων και ταυτόχρονα μια καθίζηση, αν θέλετε, συνήκνωση του αριθμού των παιδιών που καθένα κάνουν κατά μέσο όρο οι γενιές, και σε άλλες δεν είχε τόσο σημαντική επίπτωση. Η απάντηση είναι ότι σε μια σειρά χώρες οι αλλαγές πήγαιναν με τα πολεμικά στην οικονομία, στην κοινωνία, στον πολιτισμικά, ό,τι θέλετε, στις αυξήσεις και τα υπόλοιπα, ελήφθησαν υπόψη και πάρθηκαν μέτρα τα οποία είχαν σαν στόχο να, αν το πω πολύ απλά, να βοηθήσουν τα ζευγάρια που έχουν αλλάξει μια σειρά πράγματα και το περιβάλλον τους έχει αλλάξει, να κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντά σε αυτόν που επιθυμούν. Πώς επιθυμούν τα ζευγάρια να κάνουν και στη χώρα μας και στις χώρες, γιατί πάνω από δύο παιδιά. Σε αυτές τις χώρες, επομένως, επειδή πάρθηκαν μέτρα πολιτικής σε μια σειρά παιδεία, όχι επιδόματα, δεν είναι τα επιδόματα που εμείς συζητούμε να έχουμε έφεση. Πάρθηκαν μια σειρά μέτρα σε μια σειρά παιδεία, σε μια σειρά τομείς, οδήγησε στο αποτέλεσμα. Εκεί να μην υπάρχει καθίζηση των γεννήσεων που έχει στη χώρα μας, τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 1985 να μην κάνουν ένα αριθμό παιδιών πολύ μικρότερο από αυτό των γονιών τους, σε αντίθεση με τη χώρα μας. Η χώρα μας δεν είναι φυσικά η μόνη, είναι και άλλες χώρες, έτσι. Δεν είμαστε ιδιαιτερότητα, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, έχει μια σειρά χώρες του Νότου που είναι στην περίπτωση, και μια σειρά χώρες κεντρική Ευρώπη, όπου Γερμανία και Αυστρία και Ελβετία δεν έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου αυτοί δεν δώσαν καμιά, δεν αδιαφέρθησαν καθόλου την υπόθεση. Λύσαν το πρόβλημά τους, αν θέλετε, εισαγωγικά. Το λύσαν εισαγωγικά είναι με τη μετανάστευση. Αλλά αν πάρουμε το σύνολο της Ευρώπης, έχετε μια σειρά χώρες, 8-9 χώρες της Ευρώπης, όπου τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από εμάς, και έχετε μια σειρά χώρες όπως η Ελλάδα, είναι πολύ χειρότερα. Γιατί επαναλαμβάνω, σε αυτές τις χώρες πάρθηκαν αποτελεσματικά έγκαιρα μέτρα πολιτικής.
1: Μείωση κοινωνικών ανισοτήτων, λέγεται αυτό.
0: Ανάμεσα στα άλλα, όπως το είπατε. δεν είναι ένα, είναι πολλά αυτά. Είναι μείωση, αν θέλετε, συγκράτηση της αύξησης του κόστους έλευση και μεγαλώνοντος ενός παιδιού, εντάξει, του μικρού πρίγκιπα δηλαδή. Εντάξει, αυτό ήταν με βάση πολιτικές που πήραν για το σχολείο και την υγεία. Ήταν πολιτικές για την άβληση των έμφυλων διακρίσεων ανάμεσα στους άντρες και στις γυναίκες, πολιτικές για την άψη των συμβατοτήτων ανάμεσα στην οικογενειακή ζωή και στην ενεργή ζωή. Είναι πολιτικές οι οποίες βοηθούν τα νέα ζευγάρια, μάλλον όχι τα νέα μοναχά, όλους. Στην περίπτωση που έχουν κάποιες ατυχίες στη ζωή τους, υγεία, απώλεια εργασίας, προσωρινή με λίγο αργότερο υπόλοιπο να μπορέσουν να επιβιώσουν παρόλα αυτά όταν έχουν κάνει παιδιά. Επομένως, είναι μια σειρά πολιτικές που τους δυνατότητα στα νέα ζευγάρια και στα ζευγάρια γενικά να έχουν ένα με την πολιτική κοινωνικής κατοικίας να μπορούν να έχουν φτηνό ενίκιο σχετικά. Επομένως, είναι το σύνολο των πολιτικών, δεν είναι ένα κάτι να σας πω, εντάξει, τα οποία παραπάρθηκαν εγκαίρως. Πάρθηκαν εγκαίρως, ήταν αποτελεσματικά και οδήγησαν στη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε μια χώρα. Χώρες που είναι βασικά οι σκανδιναβικές χώρες, είναι η Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, εντάξει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε τώρα, και σε άλλες χώρες που δεν πάρθηκαν τέτοια μέτρα, δεν λήφθησαν υπόψη οι αλλαγές, οι συντακτικές αλλαγές που έγιναν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά σε μια σειρά χώρες του Νότου. Επομένως, η διαφορά εξηγείται. Επομένως, το συμπέρασμα το εξής, ότι όπως είμαστε όλο και λιγότεροι να κάνουμε παιδιά, σε ηλικία να κάνουμε παιδιά, εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερο είναι να δημιουργήσουμε στη χώρα μας όχι απλώς ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, ώστε η μείωση του αριθμού των ανθρώπων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά να μην δώσει πολύ μεγάλη μείωση των γεννήσεων, όπως γίνεται μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοτζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να τα πούμε για από κοντά. Πάρα πολύ καθαρά και νομίζω αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Καλή συνέχεια.

0: Ακούμε Σαβίνα Γιαννάτου σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά με αγγλικό στίχο. Η Σαβίνα Γιαννάτου θα είναι εκ των καλλιτεχνών του δεύτερου φεστιβάλ jazz της Έγινας, που γίνεται σήμερα και αύριο. Και θυμάστε ότι από το Jazz Solidarity Network έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Σήμερα όμως είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Μάνθος Γιουρτζόγλου, είναι συνιδρυτής του Jazz Solidarity Network και θα είναι και παρουσιαστής στο Φεστιβάλ Jazz της Έγινας. Καλή σας ημέρα.
1: Χαίρετε κύριε Αγγελόπουλο, γεια σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία του φεστιβάλ μας.
0: Ευχαριστούμε εμείς που έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα να στηρίζετε τους μουσικούς μας της jazz και να προσφέρετε βραδιές όπως αυτές που θα ζήσουν σήμερα και αύριο όσοι βρίσκονται στο νησί της Έγινας. Πείτε μας λοιπόν κάποια πράγματα για αυτό που θα δούμε και θα ακούσουμε απόψε και αύριο στο νησί εδώ του Σαρονικού, το πολύ
1: λοιπόν,
0: αγαπημένο.
1: Όπως είπατε και εσείς, είναι το δεύτερο Έγινα Jazz Festival. Είναι μια διοργάνωση που ξεκίνησε πέρσι. Είναι ένα εντελώς χειροποίητο, θα λέγαμε, φεστιβάλ. Δεν στηρίζεται σε κανέναν μεγάλο χρηματοδότη, κάποια εταιρεία παραγωγής, κάποιον κρατικό φορέα. Στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις δυνάμεις του Jazz Solidarity Network και στους ανθρώπους του νησιού της Έγινας. Πρέπει να πούμε εδώ και να ευχαριστήσουμε δημόσια τους περισσότερες από 40 επιχειρήσεις και φορείς του νησιού, ιδιωτικοί φορείς, συμμετέχουν παντιοτρόπως στη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. Από το να χορηγήσουν κάποιες καρέκλες μέχρι χρήματα, μέχρι οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όλο το νησί είναι στο πόδι για το φεστιβάλ αυτό και έχει αγκαλιάσει αυτή τη μουσική από πέρυσι. Η μεγάλη επιτυχία η περσινή εξαργυρώνεται τροποντινά και φέτος. Ήδη η προπόληση πάει πάρα πολύ καλά και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα και αύριο στον εμβληματικό και ιστορικό χώρο των παλιών φυλακών Έγινας να ακούσουμε 6 παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις διαφορετικές μεταξύ τους, συνενώνουν αρκετά ήδη αυτού που λέμε αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Σήμερα λοιπόν πρώτη ημέρα, έναρξη στις 9, εμφανίζεται η Σαβίνα Γιαννάτου με τον Σπύρο Μάνεση, ένα ντουέτο που έχει ιστορία πίσω του κοντά 10 ετών και μέσω της αυτοσχεδιαστικής διάθεσης θα ακούσουμε σε ενορχιστρώσεις του πιανίστα Σπύρου Μάνεση πολλά κομμάτια που καλύπτουν από την ελληνική παράδοση, την σεφαραδίτικη, την παράδοση των Βαλκανίων, της Μεσογείου γενικά, παιγμένα αλλιώς. Έτσι. Θα ακολουθήσει μια απλήρως αυτοσχεδιαστική παράσταση του Φλόρου Φλωρίδη, του σπουδαίου αυτού και παγκοσμίως γνωστού αυτοσχεδιαστή, που στα πνευστά θα συνοδεύσει τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ακύλα Καραζήση, ο οποίος θα διαβάσει κάποια ποίηματα και κάποια κείμενα που θα έχουν να κάνουν με τον εμβληματικό αυτό χώρο των φυλακών της Έγινας. Για να κλείσουν τη βραδιά η Προγέκτο Jazz Colombia, είναι η πρώτη διεθνής συμμετοχή στο Έγινα Jazz Festival. Είναι ένα συγκρότημα από την Ισπανία, μας έρχεται από την Σεβίλη και έχει Ισπανούς και Κολομβιανούς μουσικούς. Είναι στο πλαίσιο, η συμμετοχή του προγέκτου Jazz Colombia εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχει ξεκινήσει το Jazz Solidarity Network με τον σύλλογο ASE Jazz της Σεβίλης, όπου τα προηγούμενα 2 χρόνια 5 ελληνικά σχήματα έχουν εμφανιστεί εκεί. Και ήρθε η ώρα να φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ στο χώρο, στη χώρα μας, ένα group από τη Σεβίλη. Είναι η προγέκτου Jazz Colombia που εχθές έπαιξαν στον Πόρο και προχθές στην Αθήνα σε 2 jazz lives. Αύριο κορυφώνεται το φεστιβάλ με 3 ακόμη συναυλίες. Τη βραδιά ξεκινούν οι Human Touch. Νομίζω ότι ακόμα και όσοι δεν παρακολουθούν την jazz στην Ελλάδα γνωρίζουν τους Human Touch. Είναι ένα, ακριβώς, είναι ένα εμβληματικό σχήμα, ένα ιστορικό σχήμα του μουσικού στερεώματος, του εγχώριου μουσικού στερεώματος, που αποτελείται από 3 κολοσσούς: τον Σταύρο Λάντσια στο πιάνο και στα τύμπανα, τον David Lynch στα πνευστά και τον Γιώτη Κουρτσόγλου στο μπάσο. Μας κάνουν την τιμή να είναι εδώ και θα τους απολαύσουμε αύριο. Θα ξεκινήσει με τον ιδανικότερο τρόπο τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ. Θα ακολουθήσει μία ακόμα αυτοσχεδιαστική παράσταση μουσικής και body percussion και κλακετών από την Νατάσα Μάρτιν και την Αγγελική Τουμπανάκη, τη γνωστή ερμηνεύτρια, η οποία δεν διστάζει να πειραματίζεται σε κάθε ευκαιρία με νέα μουσικά είδη. Θα είναι κάτι το οποίο παρουσιάζεται πρώτη φορά στην Αίγινα, όπως και το ντουέτο του Φλόρου Φλωρίδη με τον Ακύλα Καραζήση που είναι απόψε. Και θα ζήσουμε κι εμείς μια εμπειρία που δεν είναι καθημερινή, δεν βιώνεται καθημερινά. Και είναι σημαντικό. Και να πούμε ότι αυτό είναι μια συνέχεια των δράσεων που κάνει το Jazz Solidarity Network αναφορικά με την μουσική του σώματος, το Body Percussion. Η Νατάσα Μάρτιν βρίσκεται συχνά στην Αίγινα και κάνει εργαστήρια καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι οπότε θα είναι μια ευκαιρία να δούμε κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά ούτε και στην Αθήνα. Να πούμε όπου το Body Percussion ανθεί γενικώς. Το φεστιβάλ θα κλείσει με τον πιο δυνατό τρόπο και τον δεδειγμένο, με τους Captain, ένα οκταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη, που έρχεται πρώτη φορά φυσικά στο νησί και θα έχει ένα εκρηκτικό μείγμα jazz, funk, rock και ψυχεδέλειας. Θα είναι κάτι... ναι, παρακαλώ.
0: Εδώ διαβάζω στοιχεία, λέει, αιθιοπικής jazz.
1: Ναι, οπότε, βέβαια.
0: Υποθέτω πως θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί είναι αλήθεια ότι δεν φέρνω στο μυαλό μου τη μουσική τους, αλλά θα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Ναι, μπλέκουν πολλά μουσικά είδη, έχουν κάνει το δικό τους ήχο, είναι ένα οκταμελές σχήμα από τη Θεσσαλονίκη και είναι επίσης μοναδική ευκαιρία. Νομίζω ότι θα σηκωθούν όλοι από τις καρέκλες τους
0: πολύ
1: όταν
0: ωραία.
1: Εμφανιστούν οι Captain, όπως συνέβη και πέρυσι με τους Hippomaniacs.
0: Πολύ ωραία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε επίσης ότι το Jazz Solidarity Network δραστηριοποιείται πολύ στην Αίγινα, χάρη στον Κοσμά τον Αναγνωστόπουλο και την ομάδα του. Η περσινή διοργάνωση δεν έμεινε στο καλοκαίρι. Όλο το χειμώνα υπήρξαν δράσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα στη φιλόξενη Πρόκα, στο λιμάνι της Αίγινας, όπου γίνανε πολλές παραστάσεις. Και αυτό θα εξακολουθήσει να γίνεται. Θέλει το Jazz Solidarity Network να κάνει την Αίγινα μια δεύτερη πρωτεύουσα της jazz στην Ελλάδα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Το ευχόμαστε λοιπόν να το πετύχετε, θα το πετύχετε. Γιατί νομίζω ότι κάνετε και πολύ έτσι πετυχημένες επιλογές στα σχήματα και τους συνδυασμούς για τις δύο αυτές βραδιές, οπότε το έχετε εξασφαλισμένο.
1: Ναι, προσπαθούν τα παιδιά να προσπαθεί το Jazz Solidarity Network να συνενώσει όσο το δυνατόν περισσότερα είδη της jazz μπορεί, όσο γίνεται αυτό μέσα σε δύο μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζουμε ότι επειδή δουλεύουμε όλο το χρόνο, δηλαδή η προετοιμασία του Jazz Festival της Αίγινας ξεκινάει την επόμενη μέρα αφού τελειώσει το φεστιβάλ. Πέρυσι 10 Ιουλίου που τελείωσε το φεστιβάλ ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες για το δεύτερο. Οπότε αυτό θα συμβεί και για το τρίτο και ευχόμαστε να είμαστε για πολλά χρόνια ακόμα και να τα λέμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Human Touch, τόσο αναφέρατε.
1: Βέβαια.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν Human Touch. Καλή επιτυχία λοιπόν σήμερα και αύριο για το φεστιβάλ jazz της Αίγινας με τα τόσο όμορφα μουσικά σχήματα.
1: Ευχαριστούμε
0: που θα
1: πολύ.
0: Δουν και θα ακούσουν όσοι βρεθούν εκεί στο νησί. Καλή σας ημέρα.
1: Και περιμένουμε τον κόσμο, έχει πλοία τακτικά.
0: Βεβαίως, βέβαια, εντάξει,
1: η
0: Αίγινα είναι εύκολος
1: προορισμός. Είναι ευκαιρία για εκδρομή.
0: Σωστά.
1: Και υπάρχουν ακόμα
0: καλό καιρό έχει.
1: Αν και πάει πολύ καλά η προπόληση, υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για τους
0: ωραία.
1: Τους ανθρώπους τελευταίας στιγμής. Γιατί είμαστε τις τελευταίες στιγμές.
0: Χαιρετούμε. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, 11:47 πρώτα λεπτά, είναι ο Κωνσταντίνος Σουλούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Την πρώτη ώρα ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδου, εδώ σήμερα στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Και θα μείνουμε στη μουσική και θα πάμε σε ένα άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ που γίνεται στο Λαγονίσι, εδώ κοντά μας, στην Αττική, από τις 23 Ιουλίου και για 4 βράδια, και είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής η Πόπι Νταλαχάνη. Είναι μουσικός, καλλιτεχνική επιμελήτρια του Λαγκονίσι Music Art Festival. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα.
0: Ο τόπος είναι το Ανοιχτό Θέατρο της Οδού Κύπρου, στο Λαγκονίσι.
1: Μάλιστα, ναι. Είναι το φεστιβάλ που επιστρέφει για 4η συνεχή χρονιά στο Λαγκονίσι, και γίνεται στο Ανοιχτό Θέατρο της Οδού Κύπρου, κοντά στη θάλασσα, σε ένα πολύ ωραίο τοπίο, με φόντο τον κόλπο του Σαρονικού, και έχουμε 4 βραδιές που εστιάζει στην κλασική μουσική ως είδος και σε σύγχρονα μουσικά ρεύματα, με μουσικές αφηγήσεις που θα φέρουν το κοινό σε επαφή και με τα έργα και με τους δημιουργούς.
0: Εμένα στο μυαλό μου η περιοχή εκείνη, σε σχέση και με τη μουσική, το συνδέω και με τον αγώνα που γίνεται για τις ελεύθερες παραλίες εκεί στην περιοχή.
1: Α, ναι, έχετε δίκιο.
0: Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι πάντα υπάρχει και αυτή η διάσταση όταν μιλάμε για την περιοχή του Λαγκονισίου.
1: Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα μέρος της περιοχής και το στηρίζουμε, εννοείται, την ελεύθερη πρόσβαση της παραλίας.
0: Λοιπόν, 23 Ιουλίου, άρα μιλάμε για την ερχόμενη
1: Πέμπτη,
0: έτσι, σωστά, Πέμπτη. Και είναι για 4 βράδια, λοιπόν. Για μιλήστε μας ποιοι θα είναι, τι θα δει το κοινό που θα βρεθεί.
1: Ωραία.
0: Εκεί. Νομίζω ότι είναι με ελεύθερη είσοδο, σωστά.
1: Είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι υπό τη στήριξη του Δήμου Σαρονικού και προσφέρεται η ελεύθερη είσοδος, ενισχύοντας το χαρακτήρα ως μια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού. Και ξεκινάμε την πρώτη βραδιά με μια βραδιά κλασικής μουσικής για σόλο πιάνο και πιάνο βιολί, όπου θα ερμηνεύσουν έργα των Σοπέν, Ντεμπισί, Μότσαρτ, Μπραμς, και συμμετέχουν η Ευελίνα Ντεμισάρη, ο Φίλιππος Γκάτσιος και η Κορίνα Τράγκα. Και ακολουθεί η 24 Ιουλίου, έχουμε ρεσιτάλ βιολιού του Γιώργου Δεμετζή, όπου ο γνωστός σολίστ θα μας παρουσιάσει ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με έργα Μπίμπερ, Σκαλκότα και άλλα, και ο ίδιος θα παρουσιάσει τα έργα και θα μας ερμηνεύσει πάνω σε αυτά. Στις 25 Εβδόμου έχουμε τη συναυλία του Κουαρτέτου Εγχόρδων Έρασης, που έρχεται από την Αυστρία, και η βραδιά αυτή είναι σε συνεργασία με την Αυστριακή Πρεσβεία στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσουν 2 κουαρτέτα, ένα του Μπετόβεν και ένα του Σωστακόβιτς. Και τέλος, στις 26 Εβδόμου, ημέρα Κυριακή, θα παρουσιαστεί μια πρωτότυπη μουσικοχορευτική παράσταση από τους Dilemma, που θα είναι μια βραδιά όπου η μουσική δημιουργία θα συναντήσει τον αφηγηματικό λόγο και το σύγχρονο χορό. Δηλαδή έχουμε μουσική σε συνδυασμό με σύγχρονο χορό. Αυτό είναι και το κλείσιμο στις 26 Εβδόμου. Όλα είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και η ώρα έναρξης είναι 9 η ώρα.
0: Μάλιστα. Καλοκαίρι λοιπόν στο Λαγκονίσι, με φεστιβάλ μουσικό, αλλά με διάφορα ακούσματα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και θα το δούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το επισκεφθούμε, θα ζήσουμε μουσικές βραδιές κοντά στη θάλασσα.
1: Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Φαντάζομαι το μουσικό καλοκαίρι για σας είναι ένα καλοκαίρι με εμφανίσεις σε υπαίθριους χώρους. Θα έχετε κι άλλα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σαφώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και θα κλείσουμε με ένα δικό σας κομμάτι από τον ντουο Dilemma. Ναι, σωστά. Και θα τα πούμε από κοντά από την άλλη εβδομάδα, λοιπόν, αυτές τις 4 νύχτες εκεί στο Λαγκονίσι, στο Ανοιχτό Θέατρο.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ακούμε Seven Seas, 7 θάλασσες από το Duo Dilemma που θα το δείτε στην τελευταία βραδιά του φεστιβάλ Λαγονίση Music Art που γίνεται 23-26 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ είναι οι μουσικές παραστάσεις στο Ανοιχτό Θέατρο της Οδού Κύπρου στο Λαγονίση με ελεύθερη είσοδο, να ένα από, μία από τις προτάσεις έτσι, τις μουσικές εδώ στην Αττική για όσους μείνουν στην πόλη αυτές τις ημέρες. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι πολλοί κάνουν διακοπές στις γύρω από την Αθήνα περιοχές εκεί που έχουν εξοχικά, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι πάντα εύκολο να πληρώνεις για ακτοπλοϊκά εισιτήρια, να ταξιδέψεις στο Αιγαίο για διαμονή και όλα αυτά τα κάπως δύσκολα για τους ανθρώπους που...
1: Και κοστοβόρα.
0: Κοστοβόρα, Τάσο Αντωνίνη. Καλή σου μέρα.
1: Το μόνο κοστοβόρο είναι ότι το Μουντιάλ, ο τελικός του Μουντιάλ.
0: Ξέρεις, να σου πω κάτι. Εγώ αναρωτιόμουν όλο αυτόν τον καιρό. Ποιοι είναι αυτοί που γεμίζουν τα γήπεδα εκεί με τόσο ακριβά εισιτήρια, έτσι. Γιατί μιλάμε για κόστη υψηλά και μιλάμε ότι ήταν sold out οι περισσότεροι αγώνες.
1: Και ξέρεις πόσο κοστίζει το εισιτήριο του τελικού. Ξεκινάει από 6.500 ευρώ.
0: Το είπες τώρα, εντάξει.
1: Και τερματίζει στις 30.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Για να προειδοποιήσουμε, ήθελα τους ακροατές και τις ακροάτριες να καθίσουν, μην ζαλιστούν από τα νούμερα.
1: Και εμείς μιλάμε τώρα για τα ελληνικά νησιά, έτσι. Γιατί μέσα πολύ κάτω από το ένα εισιτήριο που θα πας, χωριά τα άλλα, για να φτάσεις εκεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στο γήπεδο. Γιατί θέλεις εισιτήρια, θέλεις διαμονές, θέλεις διατροφές κλπ. Έτσι. Και δεν θα πας και μόνος, θα πας και με ένα δεύτερο άτομο. Οπότε φτάνεις τα 100 χιλιαρικά εύκολα.
0: Εντάξει, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι πολιτική και Μουντιάλ πάνε πακέτο από ό,τι φαίνεται και διεθνής πολιτική. Είχαμε και κάποια έτσι επεισοδιάκια εκεί μετά τον αγώνα της Αγγλίας με την Αργεντινή και έτσι όπως εξελίχθηκε.
1: Ναι, και ειδικά για την ψάχνει η FIFA τώρα να δει τι έγινε με το θέμα του πανό που αναρτήθηκε από κάποιους εκεί Αργεντινούς και αφορούσαν τα Φόκλαντ με την Αγγλία.
0: Ναι.
1: Οι Μαλβίνες όπως λένε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό να σου πω κάτι. Μπροστά σε αυτό που έγινε με την κόκκινη κάρτα του Αμερικανού ποδοσφαιριστή.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: το ελάχιστο. Ναι.
1: Αυτό θα μείνει στην ιστορία. Έτσι.
0: Σαφώς.
1: Δηλαδή, εντάξει, επειδή ήθελε ο ηγέτης μιας χώρας να μην τιμωρηθεί κάποιος ποδοσφαιριστής που σύμφωνα με τους κανόνες έπρεπε να μην αγωνιστεί. Καταλαβαίνεις ότι αυτό θα μείνει στην ιστορία.
0: Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι αυτό αποδεικνύει πόσο άσχετος με το ποδόσφαιρο είναι ο Αμερικανός πρόεδρος. Γιατί θα έπρεπε να ξέρει ότι ήταν πολύ μεγάλο το πολιτικό κόστος που πήρε στους ώμους του για μια παρέμβαση, η οποία στην πράξη, στο ποδόσφαιρο ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας παίκτης δεν φέρνει την άνοιξη. Όταν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας,
1: ναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Όπως και αποδείχθηκε στην πράξη τελικά ότι δεν άλλαξε η μοίρα του παιχνιδιού, έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και επίσης ότι έχουν γίνει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, καινοτομίες στο ποδόσφαιρο που ουσιαστικά είδαμε, ας πούμε, ποδοσφαιρικοί αγώνες να χωρίζονται σε 4 περιόδους αντί για
0: αυτό που ήθελαν οι Αμερικανοί.
1: Και αυτό, ξέρεις, εξυπηρετούσε ουσιαστικά τα διαφημιστικά συμφέροντα, εμπορικά κυρίως. Τώρα από εκεί και πέρα, για τον τελικό, η Ισπανία και η Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη Νέα Υόρκη στις 10 το βράδυ την Κυριακή στο MetLife Stadium και διαιτητής ορίστηκε ο Σλάβκο Βίντσιτς, ο οποίος μάλιστα όταν άκουσε το όνομά του για τον τελικό έβαλε τα κλάματα. Αυτός έχει διευθύνει τον τελικό του Champions League το 2024 ανάμεσα στη Real και την Dortmund, ενώ το 22 διετέφθησε τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Eintracht και Rangers. Τώρα βέβαια θα μου πεις, το Μουντιάλ είναι τελείως διαφορετικό.
0: Σαφώς.
1: Έτσι,
0: θα είναι σίγουρα ένα παιχνίδι αμφίροπο από ό,τι είδαμε και με πολλές εντάσεις. Θέλουμε να το απολαύσουμε και ελπίζουμε να κερδίσει ο καλύτερος και να μην έχουμε άλλα παρατράγουδα.
1: Πάντως για την ιστορία να σου πω ότι η Ισπανία έχει πάρει μία φορά το παγκόσμιο, η Αργεντινή 3 και εάν το πάρει τώρα θα φτάσει τις 4.
0: Και θα είναι και back to back αν το πάρει η Αργεντινή
1: αυτή
0: τη φορά.
1: Θα είναι συνεχόμενη.
0: Πράγμα που γίνεται δύσκολα. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του.
1: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά ούτε και αρχηγός ομάδας να πάρει δύο φορές συνεχόμενα το.
0: Σωστά. Αυτό θα είναι ένα εκπληκτικό τέλος για την καριέρα του Μέση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος για χρόνια συζητάγαμε, θυμάσαι, ότι με την εθνική του ομάδα δεν είχε κάνει αυτά που είχε κάνει με τους συλλόγους που αγωνίστηκε και κυρίως με την Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά ήρθε τώρα στο τέλος να μας αποδείξει την αξία του.
1: Ναι, και σήκωσε όλο το βάρος της ομάδας του, ναι. Με αποτέλεσμα να ανατρέψει σκορ και να δείξει ότι δεν τον ενδιέφερε τόσο τον γκολ όσο η νίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε για την ιστορία ότι η Βραζιλία έχει κάνει τις περισσότερες κατακτήσεις του τροπαίου και 4 φορές έχουν πάρει Ιταλία-Γερμανία.
0: Μάλιστα.
1: Το βαρύτιμο αυτό τρόπαιο. Η Αργεντινή έχει πάρει 3 φορές το κύπελο, η Ουρουγουάη 2, η Γαλλία επίσης 2 και η Αγγλία με την Ισπανία από 1. Όπως καταλαβαίνεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί και η Ισπανία πρόσφατα το είχε πάρει, δηλαδή πριν 16 χρόνια, το 2010. Και η Αργεντινή ενδιαφέρεται να πάρει για 4η φορά και να.
0: Διαβάζω εδώ λοιπόν στο Ert Sports μια δημοσίευση. Ασύλληπτο, ο Μέση πραγματοποιεί καλύτερο Μουντιάλ το 2026 σε σύγκριση με το 2022 που ήταν πολύ νεότερος. Αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό. Βέβαια, ναι. Προφανώς είναι πιο ξεκούραστος, γιατί παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό έχει ένα.
1: Έχει ένα θέμα, αλλά ξέρεις το πιο είναι το άλλο, ότι αυτή τη φορά είναι αρχηγός με τα όλα του, δηλαδή πιστεύουν οι παίκτες αυτών και κατά συνέπεια υπάρχει μια ομοιογένεια. Έτσι, και αν δεις και τις δηλώσεις που έκαναν οι ποδοσφαιριστές, περισσότεροι όταν μιλούσαν για το Μέση κλαίγανε, όπως ο Σουάρεθ.
0: Έτσι. Τάσο, επειδή κλείνει η εκπομπή, πρέπει να πούμε μόνο ότι η Πινέδα και η ΑΕΚ τελικά χωρίζουν.
1: Μένεις
0: στο Μεξικό, ναι, και θα αγωνιστεί στη Μοντερέι από εδώ και στο εξής.
1: Στην Μοντερέι του Αλμέιδα.
0: Του Αλμέιδα, σωστά.
1: Δεν είναι κανένας γνωστός.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: ωραία
0: συνέχεια.
1: Τα είπες.
0: Ναι, ναι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Έχει έρθει η Νάσια Μπουλούκου για τις ειδήσεις στα γαλλικά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ευχαριστώ πολύ τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων τη δεύτερη ώρα, την πρώτη ώρα, τη Χρυσούλα Αντωνιάδου. Τη Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα, την Τρίτη, με την εκπομπή στο χωριό. Πέμπτη Παρασκευή. Πάρε το χρόνο σου. Γεια χαρά.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Η θάλασσα από την φωνή μιας θρυλικής προσωπικότητας, μιας θρυλικής φωνής για την παγκόσμια μουσική σκηνή ήταν η φωνή της Μίλβας από την Ιταλία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1994, η μουσική του μεγάλου Θάνου Μικρούτσικου και φυσικά η στίχη από την Λίνα Νικολακαπούλου. Είναι εκπομπή «Εμείς οι άλλοι» εδώ από την ακριτική περιοχή της Κομωτινής, μια εκπομπή που συμπληρώνει περίπου 27 χρόνια ζωής. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιοφωνίας είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Σήμερα μαζί με τους περιφερειακούς σταθμούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας και μας μεταδίδει σε όλο τον κόσμο. Οπότε χαιρετούμε όλους τους ανθρώπους, όλους τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλες τις γωνίες της γης και αυτή την ώρα ακούνε την φωνή της Ελλάδας. Θυμίζουμε ότι στην Τράπεζα του Ήχου εδώ στην Κομωτινή είναι η Ερμιόνη Αδαμίδου μαζί με τον Γιώργο Εφρεμίδη. Στην εξαιρετική δουλειά στα μοντάζ για τα ρεπορτάζ ήταν η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στη φωνή της Ελλάδας στην Τράπεζα του Ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, στην κεντρική κονσόλα της ΕΡΤ η Χριστίνα Σωτηροπούλου και ευχαριστούμε όλους τους τεχνικούς μας που με ευαισθησία και υποσύγλωση φροντίζουν τον ήχο που φτάνει στα αυτιά και στην καρδιά σας. Να πάμε λίγο έτσι, να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζουν η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή και λόγω της σύντομης διάρκειας που έχει. Οπότε ζήστε και αφήστε και να ζήσουν και όλοι οι άνθρωποι με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι. Επίσης θυμίζουμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα και διεθνούς δικαιοσύνης αυτή η 17η μέρα του Ιουλίου που τυχαίνει να είναι και Παρασκευή. Να πάμε λίγο πριν συναντήσουμε τους ανθρώπους από τη δική μας την περιοχή, να δούμε και λίγο τις ειδήσεις που έχουν από τον κόσμο. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με πτώση ξεκίνησαν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή έχουμε την έκτη συναπτή νύχτα, είχαμε για την ακρίβεια, για την χθεσινή βραδιά των βομβαρδισμών των ΗΠΑ στο Ιράν. Γέφυρες και αεροδρόμια πλήγησαν στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν. Το Ιράν έχει ανακοινώσει 38 νεκρούς και περισσότερους από 400 θερματίες από τα πρόσφατα αμερικάνικα πλήγματα. 7 νεκροί από αμερικάνικα πλήγματα σε γέφυρες σε νότια στην Ιρανική πόλη. Και σε ένα πόλεμο που διαρκεί πλέον, ένα παγιωμένο και παγωμένο πόλεμο με πολλές εχθροπραξίες που διαρκεί πλέον πολύ καιρό, αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία, ουκρανικά μη επανδρομένα συστήματα έχουν πλήξει 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έρχεται από την ουκρανική πλευρά. Και ένα θέμα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για όλους μας, αφορά το Κυπριακό. Στη Βρετανία, διακομματική στήριξη του βρετανικού πολιτικού κόσμου για τη λύση του Κυπριακού έχει ανοίξει ξανά. Η συζήτηση για το Κυπριακό θα δούμε αυτή τη φορά αν θα έχουμε ένα αίσιο τέλος για την τελική λύση και ένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολλούς μουσικόφιλους στον κόσμο είναι ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ο ποιητής της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και μάλιστα έχει βαβευτεί και με νόμπελ αυτό, ο Bob Dylan ανακοίνωσε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δική μας τη χώρα να θυμίσουμε ότι έχουμε το σκάνδαλο του ΕΠΑΚΕΠΑ, 22 άτομα, εκ των οποίων 4 είναι ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που κατηγορούνται για απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την πλευρά του Πασόκ, και ο κ. Καλάς έχει δηλώσει ότι αποδεικνύεται πως το σκάνδαλο του ΕΠΑΚΕΠΑ ήταν γαλάζιο και οργανώθηκε από τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Και ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς τους ανθρώπους σε αυτή την περιοχή, από τη ΔΥΠΑ έρχεται 25.372 ωφελούμενοι απασχόλησης και 54.483 είναι άνθρωποι μας ωφελούμενοι κατάρτισης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την φωνή επίσης ενός ανθρώπου που διαμένει και δημιουργεί στη δική μας την περιοχή, Θανάσης Γαϊφίλιας, ματιές στην Καβάλα και στην Κομωτινή.
1: Ματιές της πόλης που πεθαίνουν, που δεν γεννήθηκαν ακόμη.

0: τελευταία 40 χρόνια μένει στην πόλη της Κομωτινής και δημιουργεί από αυτή την πόλη της Κομωτινής, όπως και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Θα πάμε τώρα στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και ο λόγος για αυτό το ταξίδι είναι ότι δύο νέα Ινστιτούτα αποσύρονται στη δυναμική του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, τα οποία έρχονται να ενισχύσουν καθοριστικά το οικοσύστημα καινοτομίας, την εξωστρέφεια και την ακαδημαϊκή αριστεία της περιοχής. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών. Εμείς θα ασχοληθούμε με το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών. Θυμίζουμε από το Σεπτέμβριο ξεκινούν οι έρευνες του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διευθυντού του Ινστιτούτου και καθηγητού στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο, του Κώστα Ζαφίρη, το Ινστιτούτο θα στελεχωρηθεί με 23 καθηγητές από το Δημοκρατικό και από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει και μια καμπάνια ενημέρωσης για το ρόλο του Ινστιτούτου, που δεν θα καταγράφει απλά αριθμούς γεννήσεων και θαλάτων, αλλά θα καταγράφει και την οικονομική και την κοινωνική εικόνα, τα προβλήματα, και ως στόχο θα έχει τις προτάσεις του για την ισόρροπη ανάπτυξη υπαίθρου και αστικού ιστού, προκειμένου να περιοριστεί η δημογραφική συρρήκνωση. Μια μεγάλη κουβέντα η ιστορία του δημογραφικού για την Ελλάδα. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ζαφίρη, ο οποίος είναι καθηγητής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο και διευθυντής του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης.
1: Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, δηλαδή δημογραφίας κατά των παραγόντων που επιδρούν στη δημογραφία, που είναι η κοινωνία, η οικονομία, τα πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, τα lifestyle μας, όλα αυτά. Ανοίξαμε τη βεντάλη γιατί η δημογραφία είναι, αν θέλετε, το αποτέλεσμα της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας που ζούμε. Είναι ο καθρέφτης της οικονομίας, είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί οι νέοι, ας πούμε, δεν παντρεύονται ή παντρεύονται πολύ αργά, πολύ απλά. Δεν θέλουν ή πολύ απλά δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν σταθερές δουλειές, διότι δεν έχουν καλούς μισθούς, διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά και όλα αυτά. Ξέρετε, στο Ινστιτούτο αυτό θεωρούμε ότι κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα της χαρακτηριστικά, έχει τις ιδιαίτερες της δυνατότητες, έχει τις ιδιαίτερες της δύσκολες καταστάσεις, τα προβλήματα δηλαδή που πρέπει να λύσει και να λύσει, και για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η επίλυση, όποια επίλυση εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρξει σε κάποιο πρόβλημα όπως το δημογραφικό, είναι αποτέλεσμα και εθνικών πολιτικών, αλλά είναι πολύ περισσότερο αποτέλεσμα των τοπικών χαρακτηριστικών και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Το έχουμε βάλει ως, αν θέλετε, κυρίαρχο, αν θέλετε, στόχο, την περιφερειακή ανάπτυξη και το να φτιάξουμε μια οικογένεια που είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που να είναι φιλικό προς την οικογένεια. Από το Σεπτέμβριο δεν σας κρύβω ότι θα ξεκινήσουμε μια τεράστια καμπάνια.
2: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το Ινστιτούτο μας, αλλά δεύτερον να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για τα προβλήματα που υπάρχουν.
2: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσουμε μια σειρά από πολύ σοβαρές έρευνες. Αν βρεθούν βέβαια οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, αλλά νομίζω ότι θα βρεθούν.
2: Ναι.
1: Ώστε να διατυπώσουμε σοβαρές και αξιόπιστες προτάσεις, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πρόβλημα λιγότερο σοβαρό.
2: Mm-hmm.
1: Διότι για να το επιλύσουμε, εδώ που έχουμε φτάσει πλέον είναι αδύνατο. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε και ως Ανατολική Μακεδονία Θράκη και ως Ελλάδα στο χειρότερο σενάριο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε για το πληθυσμιακό μας μέλλον. Λέγα ότι οι Θρακιώτες φεύγουν.
2: Ναι.
1: Φεύγουν γιατί δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην περιοχή. Και το ακόμα χειρότερο πρόβλημα είναι ότι ο πληθυσμός γερνά. Δηλαδή, ο πληθυσμός αυξάνεται σε ηλικία πάρα μα πάρα πολύ και υπάρχει μια τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ των πόλεων και της υπαίθρους των χαρακτηριστικά της περιοχής. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις την ίδια πολιτική στην Ήπεθρο και την ίδια πολιτική στα αστικά κέντρα,
2: mm-hmm.
1: γιατί πολύ απλά οι συνθήκες που ζουν οι άνθρωποι είναι τελείως διαφορετικές.

και ανάγκες που προκύπτουν τελείως διαφορετικές. Να σας πω ένα παράδειγμα για την υγεία, για παράδειγμα. Τώρα βρισκόμαστε τα δημοσιευτή σε λίγο καιρό, κάναμε με μέθοδες τεχνητής νοημοσύνης μία μελέτη για τα καρδιαγιακά νοσήματα. Mm-hmm. Είδαμε ότι αν ζεις εδώ στην περιοχή μας σε απόσταση μεγαλύτερη από μισή ώρα από το νοσοκομείο, τότε τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδαμε ότι έχουμε δει ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ήπαθρο με τις μετακινήσεις, υπάρχουν προβλήματα με την ιατρική κάλυψη, υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι που κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν γίνεται να τους αφήσουμε έτσι. Δηλαδή δεν πάει να πει επειδή είσαι στο χωριό ότι okay, εκεί τελείωσες ως ηλικιωμένος, δεν κάνεις τίποτα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους εμπλέξουμε, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για τις πόλεις, το πώς θα κάνουμε πιο φιλικές τις πόλεις μας στον νέο άνθρωπο που επιθυμεί να κάνει οικογένεια και επιθυμεί να κάνει παιδιά. Διότι το να κάνεις παιδιά δεν είναι υποχρέωση κανένας. Είναι δικαίωμα. Άμα θες να κάνεις, έτσι δεν είναι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο θα βοηθάει. Να σας πω την αλήθεια, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και προσέξτε, το κόστος ανατροφής των παιδιών δεν είναι το παιδικό γάλα. Το κόστος ανατροφής των παιδιών είναι το πόσο κοστίζει ένα παιδί μέχρι από τη γέννησή του μέχρι την αποφύτισή του στο πανεπιστήμιο. Περιλαμβάνει μέσα τις ξένες γλώσσες, τους χορούς, τις μουσικές, τα φροντιστήρια, τα καθημερινά έξοδα του παιδιού. Περιλαμβάνει μέσα ένα αναποτελεσματικό σχολείο. Διότι αν το σχολείο μας ήταν αποτελεσματικό, ενδεχομένως τα παιδιά να μην χρειαζόταν να κάνουν όλες αυτές τις δραστηριότητες που κουμπάμε. Και ένας λόγος που δεν το ακουμπάμε είναι διότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κατορθώνουν και επιβιώνουν αυτό που δουλεύουν εκεί πέρα. Αλλά μπορούμε, άμα θέλουμε, να φτιάξουμε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που να είναι πιο φτηνό και πιο προσιτό στους ανθρώπους, μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους απορροφήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε 1000 πράγματα. Δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση και πρέπει να υπάρχει πολιτική συνεννόηση. Σε τοπικό επίπεδο τώρα. Εδώ είναι το ερώτημα και όλα εξαρτώνται από την αγροτική μας παραγωγή. Εάν η αγροτική μας παραγωγή είναι οργανωμένη όπως ήταν οργανωμένη τη δεκαετία του 80, δεν πρόκειται να τους κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα θα σας πω το εξής. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Εάν δεν υπάρχουν δουλειές στην περιοχή που να είναι προσοδοφόρες δουλειές, ο νέος θα βρει και θα φύγει, γιατί ο άνθρωπος θέλει να βρει μια καλύτερη τύχη. Κοιτάξτε τα νέα παιδιά που τώρα ετοιμάζονται, που μπήκαν στα πανεπιστήμια, που θέλουν να φύγουν από τον τόπο τους. Αυτά τα νέα παιδιά από μικρά τα έχουμε μεγαλώσει εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, για να φύγουν.

0: Η ουγγική χορή του Μπρόμψα υπό την εξαιρετική καθοδήγηση του μαέστρου του Γουστάβου του Νταμέλ Ραμίρες είναι ο μεγάλος μαέστρος από την Βενεζουέλα. Είναι ο μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Σιμών Μπολιβάρ και της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες. Και από αυτή τη χρονιά έχει γίνει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Αφορμή για αυτούς τους ήχους που ακούσαμε υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Βενεζουλιανού μαέστρου του Γουστάβου του Νταμέλ, είναι μια αποστολή του Ερυθρού Σταυρού στην Βενεζουέλα, καθώς εκεί είχαμε το μεγάλο σεισμό με πολλούς νεκρούς. Από την περιοχή της Κομωτινής, τέσσερις εθελοντές του περιφερειακού τμήματος Κομωτινής του Σώματος Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Σταυρού, Ερυθρού Σταυρού, βρέθηκαν εκεί μαζί με τρεις από την Αθήνα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ο Σάββας, η Έλληνα, η Αναστασία και ο Χουσεΐν ήταν σε αυτή την αποστολή. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του στην κατασκευή και η κατάσταση νέου κινητού νοσοκομείου σε γήπεδο της πόλης, προκειμένου να προσφέρει υγειονομικές υπηρεσίες στους περισσότερους από 16.000 θεαματίας. Την περασμένη Πέμπτη, το κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σε ειδική τελετή σε εγκαταστάσεις του Ερυθρού Σταυρού Βενεζουέλας έλαβε τιμητική διακρίση με την επιγραφή ήρωας της Βενεζουέλας εκ μέρους της Προέδρου της Βενεζουέλας, της κυρίας Δέλτσης Ροντρίγκες, για την τεράστια και πολυεπίπεδη προσφορά τους σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Βενεζουέλα. Για αυτή την αποστολή μίλησε η εθελοντρία Σαμαρίτισσα από την Κομωτινή, η Ελένη Ιμπάρβα. Ακούστε την λίγο να δούμε τι έκαναν εκεί και τι εμπειρίες είχαν και τι αποκόμισαν από αυτή την αποστολή και το ταξίδι, αλλά και την βοήθεια που προσφέραν σε πολλούς συνανθρώπους μας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.
1: Ήμασταν ένα εφταμελές κλιμάκιο, τέσσερα άτομα εκ των οποίων ξεκινήσαμε από το περιφερειακό τμήμα της Κομωτινής και οι υπόλοιποι ήταν από την Αθήνα. Βρεθήκαμε στην Βενεζουέλα, συγκεκριμένα στο Καράκας και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Λαγκουέιρα. Είμαι στο νου μας ότι θα ήταν κάτι δύσκολο. Μιλάμε για μια βιβλική καταστροφή, για έναν τρομερό σεισμό. Είχαμε την άποψη, την εικόνα ότι θα αντικρίζαμε κάτι πολύ σοβαρό, αλλά ήταν λίγο αυτό που σκεφτόμασταν εμείς σε σύγκριση με αυτό που είδαμε και αντικρίσαμε εκεί στη Βενεζουέλα. Βιβλική καταστροφή, μεγάλες απώλειες, τεράστιες ζημιές και πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Ισοπεδωμένες πόλεις σε μεγάλο εύρος και σε μεγάλη έκταση. Ήταν κάτι απίστευτο, συγκλονιστικό. Εγώ προσωπικά δεν έχω συμμετάσχει σε κάποια άλλη αποστολή. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα από το τμήμα μας που έχουν συμμετάσχει στην Τουρκία, στον αντίστοιχο σεισμό, αλλά και στην Ουκρανία. Εκεί βοηθήσαμε ως προς την υγειονομική κάλυψη στην κινητή νοσοκομειακή μονάδα που υπήρχε στην περιοχή. Στηρίξαμε ψυχοκοινωνικά τους ανθρώπους, τους πληγέντες της περιοχής, αλλά και κυρίως επισκεφτήκαμε την ανατολική πλευρά της πόλης, της Λαγκουέιρα, όπου είδαμε το μέγεθος αρχικά της καταστροφής και των ζημιών που προκλήθηκαν, αλλά και διερευνήσαμε στο κατά πόσο μπορούσαμε να συμμετέχουμε ενεργά στο έργο των διασωστικών συνεργείων που έψαχναν αγνοούμενο στην περιοχή. Δεν ήμασταν στην πρώτη γραμμή, βρισκόμασταν στην κινητή νοσοκομειακή μονάδα, σε ένα κάμπους, αλλά συνδράμαμε και στο πεδίο. Δηλαδή υπήρχαν μέρες που βγαίναμε και εκτός του καταβλισμού. Ήταν όλοι οι πληγέντες της περιοχής, οι οποίοι μπορούσαν να επισκεφτούν το νοσοκομείο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επομένως, παρήχαμε υγειονομική κάλυψη, ψυχοκοινωνική κάλυψη και στήριξη. Αντιμετωπίζαμε κυρίως τραύματα. Τραύματα επιφανειακά, όχι χειρουργικά. Δεν συνδράμαμε χειρουργικά, δεν είμαστε γιατροί. Μοναδική εμπειρία, συγκλονιστικές εικόνες. Παρόλο που είμαστε έμπειροι και κατέχουμε εκπαίδευση και αντίστοιχη γνώση στην διάσωση, ακόμη και αυτό για μας ήταν μια μεγάλη πρόκληση και αντιμετωπίσαμε πολλά δύσκολα πράγματα. Παρότι έχουν τελειώσει οι επεγκλωβισμοί των αγνοωμένων, το κρίσιμο ερώτημα τώρα είναι η επόμενη ημέρα. Είναι άνθρωποι με εξαιρετικά φτωχοί, δεν υπάρχουν πόροι, δεν υπάρχουν υποδομές, και το πρόβλημα που θα υπάρξει από εδώ και πέρα θα είναι η υγειονομική κρίση. Η αλήθεια είναι ότι Ήταν παρόν το κράτος. Βρισκόταν δίπλα στους πληγέντες. Μάλιστα επισκέφτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών τις αποστολές και φυσικά τον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας με τους οποίους είχαμε κοινή δράση. Σε αυτούς ενταχτήκαμε, στον Ερυθρό Σταυρό της Βενεζουέλας, και η κυβέρνηση ήταν παρούσα. Ήμασταν σε συνεχή επαφή με τον Έλληνα πρέσβη της Βενεζουέλας, κύριο Κυρίμη, φυσικά με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δόκτωρ Αντώνη Αυγερινό, εννοείται με τους εθελοντές αμαρίτες της Βενεζουέλας, με την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καράκας, οι οποίοι μας βοήθησαν σε όλα, και φυσικά με την Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημισελήνη. Από ό,τι μάθαμε, μιλώντας με την ελληνική ορθόδοξη κοινότητα του Καράκας, δεν υπήρξε κάποιος Έλληνας αγνοούμενος. Υπήρξαν ωστόσο ζημιές σε καταστήματα Ελλήνων, τα οποία καταστήματα βρισκόταν στην παραλιακή πλευρά της Λαγκουέιρα. Έχει γίνει λόγος για μια Ελληνίδα αγνοούμενη, η οποία είδηση είναι ψευδής, δεν είναι αληθής, καθώς η ίδια είχε Έλληνα άντρα και η ίδια ήταν εγκλωβισμένη για τρεις μέρες στα συντρίμια. Απεγκλωβίστηκε την τρίτη μέρα, έχουμε επικοινωνήσει μαζί της, είναι καλά και βρίσκεται στο σπίτι της αδερφής της. Είναι πολύ δύσκολο, εύχομαι να προσπαθήσουν να επιλώσουν τις πληγές τους, εύχομαι να είναι ενωμένοι και φυσικά η σύμπραξη όλων των λαών και των Ομοσπονδιών αλλά και του Ερυθρού Σταυρού να μπορέσει να τους βοηθήσει, γιατί χρειάζονται πραγματικά την βοήθειά μας, να είμαστε δίπλα στο πλευρό τους. Για τους ίδιους, κουράγιο και να κοιτάζουν την επόμενη ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι πήραμε μεγάλη γνώση, αποκομίσαμε πολύ καλή εμπειρία, αισθανθήκαμε πιο δυνατοί, αισθανθήκαμε πιο πλήρεις και αποκτήσαμε πάρα πολλές γνώσεις. Από όλο αυτό το... Ήμασταν εμείς οι μοναδικοί και οι Ισπανοί, οι μοναδικές χώρες από τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι βρεθήκαμε στο σημείο της περιοχής, στη Λαγκουέιρα. Δεν υπήρχε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και θα το ξαναπώ, Ερυθρό Σταυρό δεν υπήρχε. Συνδρομή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε. Ήταν εκεί και οι Γερμανοί με κάποια άλλη ανθρωπιστική αποστολή, αλλά όχι Ερυθρού Σταυρού.

0: η λάμψη της φαντασίας από την διαπεραστική φωνή ενός επιστήμονα για το αλλά και εραστή της δημιουργικής μουσικής του Μιχάλη Πρεπόνη από την περιφερειακή ονέτα της Καβάλας και από την πόλη της Καβάλας, η στίχη ένας μεγάλου μας ποιητή του Νίκου Καρούζου. Θυμίζουμε σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί ο Νίκος Καρούζος. Ο Μιχάλης Πρεπόνης έκανε μια εξαιρετική δουλειά στα ποιήματα ενός ποιητή που δύσκολα μελοποιείται, του Νίκου Καρούζου, σε ένα άλμπουμ που έχει το τίτλο «Η νύχτα με συμφέρει, 16 τραγούδια σε ποιήση του Νίκου Καρούζου». Όπου το δείτε, όπου το συναντήσετε, νομίζω ότι αξίζει το κόπο να το πάρετε και να το ακούσετε. Είναι από τα CD που έχουν λιώσει στο αυτοκίνητο και στο CD player ακόμα. Τουλάχιστον για μας ισχύει αυτό. Με αυτούς τους ήχους θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί έχει ξεκινήσει το μεγάλο 69ο φεστιβάλ Φιλίππων. Μια γυναίκα κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί. Θα συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ αλλά και του φεστιβάλ Φιλίππων, την Εύα Οικονόμου Μπαμπακά, αμέσως τώρα για το πρόγραμμα και το τι έχει ετοιμάσει για την φετινή περίοδο.
1: Φέτος το φεστιβάλ αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, γιατί είναι το 69ο, είναι λίγο πριν από το φεστιβάλ Σταθμός που θα είναι το 70. Κοιτάμε κάθε χρόνο πώς θα μεγαλώσουμε και άλλο, πώς θα εξελιχθούμε για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του κόσμου, που είναι αυξημένες και πρέπει να είναι αυξημένες. Φέτος για πρώτη χρονιά είναι πιο πολυθεματικό το φεστιβάλ, δηλαδή δεν έχει μόνο θέατρο, έχουμε ανοίξει και σε άλλες τέχνες. Έχουμε τη Μίδια που είναι μια παράσταση που όπου έχει παιχτεί, όπου έχει ανακοινωθεί ότι θα παιχτεί, είναι sold out, γιατί πραγματικά είναι η Καριαφυλία Καραμπέτη που είναι μια σπουδαία ηθοποιός, και ο Νικήτα Μλυγόγεβιτς που είναι ένας διεθνούς ποιητής σκηνοθέτης που εγγυώνται την ποιότητα της παράστασης. Και μετά έχουμε άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με τη λυρική σκηνή, με την εθνική λυρική σκηνή αυτή τη φορά, σε μια πρωτότυπη όπερα που ανεβαίνει πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φαέθωνας, βασισμένο στο έργο του Λιλί από τους μύθους, το μύθο του Φαέθωνα όπως παρουσιάζεται στον Οβίδιο, Ξού και Μεταμορφώσεις, και ξεκινάει η κύκλος και των δικών μας παραγωγών. Πολύ πυκνό το πρόγραμμα, η αλήθεια είναι αυτή, και έχει μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, δηλαδή Τετάρτη και Σαββατοκύριακο έχει παραστάσεις στους Φιλίππους και Δευτέρα Τρίτη είναι οι δικές μας παραγωγές. Όχι όλα τα δευτερότριτα, αλλά σχεδόν όλα το Τετάρτη Σαββατοκύριακο, εκτός του 15 Αύγουστο. Στις δικές μας παραγωγές, πέρα από την όπερα που είπαμε, έχει ένα κουκλοθέατρο για παιδιά και μεγάλους που λέγεται Αντιγόνες και είναι πάνω στο μισό της Αντιγόνες, που θα παιχτεί στα γαλλικά, στα ελληνικά και στα πέρσικα, γιατί είναι μια Ιρανή ηθοποιός που παίζει την Αντιγόνη και έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέατρο σκιών σε μια στά στην πόλη του Αγιάννη, που είναι ένα μαγικό μέρος. Νομίζω ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού, όχι στην Καβάλα. Μετά είναι δύο θεατρικές παραστάσεις ή μεσοτυχίες που γράφω και σκηνοθετεύω, που θα γίνει σε μια αστική ταράτσα και ο σεισμός στη Χιλή. Και μια εικαστική εγκατάσταση που θα γίνει στο κτίριο Καπνεργάτη, που θα εκτείνεται σε όλους τους ορόφους ενός τμήματος του κτιρίου και θα είναι μια διαδρομή εμπειρία για τον κάθε θεατή, που εμπνέεται και πάλι από τις μεταμορφώσεις του Βίβιου και λέγεται «Και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου». Έχει μια οικολογική προσέγγιση και είναι πραγματικά εμπειρία. Αυτό ως προς τις δικές μας παραγωγές. Αλλά φιλοξενούμε και τις μεγαλύτερες παραγωγές του καλοκαιριού στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Το Εθνικό, ας πούμε, για φέτος, για πρώτη φορά μας κάνει τη τιμή να έρθει και με τις δύο παραγωγές. Και με Τροάδες και με Άλκηστη. Οπότε έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα σπουδαίων παραστάσεων που θα δούμε και εμείς σαν θεατές τους Φιλίππους. Και ολοκληρώνει αυτό το καλοκαίρι που θα τελειώσει στις 6 Σεπτέμβρη. Πριν θα έχει προηγηθεί και το Αρχαίο Δράμα, που είναι ένα εργαστήριο που κάνουμε με νέους ηθοποιούς που τους διδάσκουν για 10 μέρες, αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες, καθηγητές, και κάνουν ένα. Παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Πέρυσι, ας πούμε, σε αυτό το εργαστήριο ήταν καλεσμένος ο Χρήστος Θοδωρίδης και δούλεψε για 10 μέρες και έκανε έναν κορμό της παράστασης που φέτος πάει στην Επίδαυρο, πέρυσι. Και είμαστε πολύ περήφανοι που έγινε η μαγιά πέρυσι σε αυτό το εργαστήριο και φέτος αυτή η παράσταση ολοκληρώθηκε, πήγε στην Επίδαυρο και περιοδεύει στην Ελλάδα. Έχουμε και πάρα πολύ να λειτουργούμε σαν πειραματικό στάδιο εκολαπτώμενων καλλιτεχνών. Και παιδική παράσταση. Πέρα από τις Αντιγόνες που θα γίνει 2021, έχουμε και την Κάρμεν Ρουγκέρι που έρχεται κάθε χρόνο, γιατί είναι εγγύηση τα παιδικά της. Στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, με την παράσταση Πολιάν, η χαρά της ζωής, για τα παιδιά. Και είναι η μόνη παράσταση, οι μόνες δύο που έχουμε για παιδιά. Στα γιορτή, όπως αρχίζουμε, και ανάμεσα κάπου 2 του μηνός είναι και η συναυλία της Επανθίας Ρεμπούτσικα, που επίσης για μας είναι πολύ σημαντικό. Έχει μια πολύ ισχυρή κινηματογραφική ένα vibe που νομίζουμε ταιριάζει πολύ στους Φιλίππους και θα είναι μια μαγική βραδιά. Αυτό που προσπαθήσαμε είναι να υπάρχει μια αγαπημένη παράσταση για κάθε άνθρωπο. Μία που θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο, για κάποιον που θα θέλει να δει κάτι πιο ψαγμένο, μία κωμωδία. Ας πούμε, η Καριάτιδα είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία, mm-hmm. πολύ έξυπνη, που μπορείς να περάσεις ανάλαφρα και να προβληματιστείς για δύο ώρες. Η δουλειά του Σάββα Στρούμπου που κάνει την Ιφηγένεια είναι μια πολύ πειραματική δουλειά, εξαιρετική, πολύ τεχνική, που είναι πραγματικά βλέπεις την αφοσίωση των ανθρώπων σε αυτή τη τέχνη και το τι αποτελέσματα μπορεί να έχει. Προσπαθήσαμε να έχει. Έρχονται δύο διπεφέ. Έρχεται ο Ματωμένος Γάμος, που είναι η αναβίωση της ιστορικής παράστασης του Τσιάνου, uh-huh. από το διπεφέ Λάρισας, το Θεσσαλικό Θέατρο, που γιορτάζεται και αυτό την επέτειο του φέτος. Και έρχεται και η Γη της Ευαγγελίας, από το διπεφέ Κοζάνης, που είναι συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών και είναι μια πειραματική παράσταση, που επίσης χαιρόμαστε που τη φιλοξενούμε. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε μια μεγάλη γκάμα, έτσι ώστε ο καθένας να έχει πραγματικά μια παράσταση που να θέλει οπωσδήποτε να δει.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Παϊκονόμου Βαμπακά. Θα παραμείνουμε για λίγο σε αυτήν, γιατί οι περισσότεροι από εμάς που βλέπουμε αυτές τις παραστάσεις δεν ξέρουμε τις δυσκολίες που έχουν αυτές τις παραστάσεις. Και όσο περνάνε τα χρόνια στην Ελλάδα, η παραγωγή παραστάσεων γίνεται μια πολύ πολύ δύσκολη εργασία. Για να δούμε τι λέει για όλη αυτή την ιστορία και να δούμε του χρόνου πώς θα οργανωθεί αυτό το φεστιβάλ, γιατί καθώς γιορτάζει και τα 70 χρόνια πλέον από την πρώτη μέρα που διοργανώθηκε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πραγματικά είναι πιο δύσκολο όπως φαντάζεστε. από πολλές απόψεις. Τα διπεφέ είναι υποχρηματοδοτούμενα. Mm-hmm. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει με τελείως διαφορετικό σκεπτικό. Οπότε σιγά σιγά έχει μικρύνει πάρα πολύ αυτό που τους δίνει το Υπουργείο. Mm-hmm. Τα πάντα ακριβαίνουν και ακριβαίνουν και για το διπεφέ. Οπότε με τα ίδια λεφτά μπορούν να κάνουν λιγότερα πράγματα κάθε χρόνο. Σημαντικά λιγότερα. Δηλαδή η μικρή επιχορήγηση δεν ακολουθεί καν τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γραφειοκρατικά, γιατί κάθε χρόνο όσο πάει είναι σαν να πλησιάζουμε και πιο πολύ στο κυρίως κράτος. Οπότε οι μηχανισμοί μας είναι για να φτιάξουμε ένα τεχνικό έργο, mm-hmm. όχι μια παράσταση. Δηλαδή όταν πρέπει να σκεφτούμε τι χρειάζεται το σκηνικό μιας παράστασης που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πρόβες για να περάσει το υπολογισμό και μετά αυτό να μην αλλάζει. Είναι σχεδόν αδύνατο. Δεν υπάρχει νόμος που να μας επιτρέπει την φιλοξενία καλλιτεχνών και τα μεταφορικά τους. Οπότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εφεύρουμε, έναν τρόπο πώς θα καλυφθούν αυτά. Γιατί προφανώς δεν γίνεται. Είμαστε ένα θέατρο 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια παραγωγή εξ ολοκλήρου από τους καλλιτέχνες της πόλης. Δηλαδή δεν μπορούμε να στελεχώσουμε. Μπορούμε και έχουμε μέρημνα να χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το δυναμικό της πόλης. Αλλά θα λείπει ένας φωτιστής, ένας ειδικός μουσικός, ναι. ένας ρόλος που δεν υπάρχει στους ηθοποιούς της πόλης. Θα πρέπει κάπως να έρθει. Να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το σκεπτικό και να δούμε πώς αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 2026. Ναι. Γιατί τα εργαλεία που είχαν σε αυτό το σκεπτικό πια δεν επαρκούν. Ναι. Αλλά θέλουμε να υπάρχουν διπεθέ. Ενώ σκεφτείτε μια περιοχή που η μόνη της πρόσβαση στο θέατρο θα ήταν τι, να πάει στη Θεσσαλονίκη. Ποιος θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αποκλείς τον πληθυσμό πραγματικά από το να έχει πρόσβαση στην τέχνη. Όπως πολύ σωστά έχει θέσει ένας συνάδελφος διευθυντής σε μια σύσκεψη που είχαμε, η Ελλάδα χωρίζεται σε τρεις ζώνες, ανάλογα με την πρόσβασή της στην τέχνη. Είναι οι άνθρωποι της πρωτεύουσας που μπορούν να πηγαίνουν κάθε μέρα σε όποιο θέατρο θέλουν. Είναι οι άνθρωποι των πόλεων που έχουν διπεφέ και μπορούν ίσως μία φορά το μήνα να δουν μια παράσταση ποιότητας και να έχουν μια τέτοια πρόσβαση, mm-hmm. όχι καθημερινή, και είναι και οι άνθρωποι των πόλεων που δεν έχουν διπεφέ, οι οποίοι επαφίονται πού τους αφήνουμε. Ενώ ο πολιτισμός είναι αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται. Είμαστε επιχορηγούμενα θέατρα. Οφείλουμε να λειτουργούμε, να είμαστε ενεργά, να είμαστε δοτικά για όλο τον πληθυσμό. Θεωρώ ότι μια ζωή χωρίς τέχνη είναι πολύ γκρίζα για να παρέχει η Ελλάδα και αυτό στους κατοίκους της, στους πολίτες της.

0: Η Ομπέρα του Βοσφόρου από την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η διοίκηση μουσική παράσταση στις 2 Αυγούστου, στη συναυλία, η διοίκηση συναυλία στο Αρχαίο Θέατρο του Φιλίππων, μια συναυλία που θα έχει πολύ πολύ κόσμο από τώρα το λέμε. Φροντίστε να πάρετε τα εισιτήριά σας όσοι μας ακούτε. Και πάμε στην πόλη της Ξάνθης, η οποία ετοιμάζεται για τις γιορτές της παλιάς πόλης. Θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως τον Αντιδημάρχο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, τον Μιχάλη Τσέπελη.
1: Πριν λίγες μέρες, πριν δύο μέρες, κυκλοφόρησε η επίσημη αφίσα για τις φετινές γιορτές παλιάς πόλης. 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου η παλιά πόλη φοράει πάλι τα γιορτινά της. Ως Δήμος ετοιμάζουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για ακόμη μια χρονιά. Ένα πρόγραμμα το οποίο με τις εκδηλώσεις που έχουν ετοιμάσει και οι πολιτιστικοί και γεωγραφικοί σύλλογοι για αυτή τη βδομάδα, για αυτές το εν ώψη το φεστιβάλ, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα μπορέσει σε λίγες μέρες, πιστεύω από εβδομάδα, αν όχι αυτή τη εβδομάδα, από εβδομάδα, ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει αναλυτικά το πρόγραμμα και να μπορέσει να επιλέξει πού και ποια μέρα θα έρθει να επισκεφτεί την παλιά πόλη και την πόλη της Ξάνθης.
0: Έχουν κλείσει όλες οι εκδηλώσεις ή είμαστε ακόμα σε λεπτομέρειες?
1: Όλα είναι έτοιμα. Είμαστε στη φάση το οποίο το πρόγραμμα είναι στο γραφίστα, ώστε να πάει μετέπειτα στο τυπογραφείο. Είμαστε στην τελική φάση, είμαστε στην τελική ευθεία. Από μεριάς του Δήμου και τη Διεύθυνση Πολιτισμού όλες οι απαραίτητες ενέργειες είναι στο τελικό στάδιο. Και πιστεύουμε ότι για ακόμη μια χρονιά η πόλη της Ξάνθης θα γεμίσει, τα ισοκάκια της παλιάς πόλης θα γεμίσουν και όπως βλέπουμε και στο πόστερ το φετινό, όπως το έχει δει, αν το έχει δει και ο κόσμος, στο κέντρο της αφίσας δεσπόζει μια μορφή που χορεύει. Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος χορευτής, αλλά είναι ο άνθρωπος της παλιάς πόλης, είναι ο επισκέπτης, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι οι εθελοντές, είναι όλος αυτός ο κόσμος που αυτές τις ημέρες θα βρίσκεται στις γιορτές της παλιάς πόλης, θα βρίσκονται και θα περιπλανιούνται στα σοκάκια και στα πλακόστρωτα της παλιάς πόλης. Οι γιορτές παλιάς πόλης είναι ο δεύτερος μεγάλος θεσμός της Ξάνθης, ένας θεσμός που κρατάει 35 χρόνια και είναι αυτός που δείχνει τις ομορφιές και τη φιλοξενία της Ξάνθης και των κατοίκων της και συγκεκριμένα της παλιάς πόλης. Έχουμε και καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, καινούργιες σκέψεις, όπως είναι μια παράσταση δρόμου, ένα θεατρικό δρόμενο στον δρόμο μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά. Όπως επίσης αναβαθμίζουμε συνεχώς τις ξεναγήσεις. Ξέρετε, και ξεναγήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 ημέρες, μια διαδρομή μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Πλέον έχουμε φτάσει αισίως οι γιορτές παλιάς πόλης στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς πόλης, οι ξεναγήσεις να είναι καθ' όλη τη βδομάδα των γιορτών παλιάς πόλης, καθώς επίσης να είναι δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο διαφορετικές ξεναγήσεις βιωματικού, θεματικού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν η μία ξενάγηση έχει να κάνει με τη γευσυγνωσία και με τα τοπικά προϊόντα της Ξάνθης, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη ξενάγηση θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα της πόλης μας. Και η δεύτερη ξενάγηση, κάτι η οποία θα βγει φέτος για πρώτη φορά, φέρνει την τέχνη και τον πολιτισμό τότε και σήμερα. Και αυτή είναι μια διαδρομή η οποία είναι διαδραστική με το κοινό, στην οποία συνεργαζόμαστε και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απόδραση, αλλά και με το Dance Lab Αντίθεσης, στην οποία θα δουν μέσα στη περιπλάνησή τους, μέσα στη ξενάγηση γιορτές παλιάς πόλης, θα δουν χορευτές, θα δουν σκητσογράφους, θα δουν απαγγελία ενός ποιήματος. Και μιας και αναφέρω και την απαγγελία ενός ποιήματος, η απαγγελία ενός ποιήματος θα είναι στο τέλος της ξενάγησης και το ποίημα φυσικά θα είναι από το Να είμαι στο Θανάση Μουσόπουλου, όπου με αυτόν τον τρόπο θα κλείνει και η συγκεκριμένη ξενάγηση.
0: Και νομίζουμε τιμούμε και τη μνήμη του Θανάση Μουσοπλού με αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι μερικά από τα ονόματα που πρόκειται να φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή των γιορτών Παλιάς Πόλης, στην πλατεία Μητροπόλεως, είναι η δικιά μας η Νίνα Ιμαζάνη, που την ακούσαμε πριν από λίγο, είναι η Νατάσα Υποφίλιου, η Μαρίνα Ισπανού, η Ελεονόρα Ζουβανέλη, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έχουμε τη βραδιά αλλαγραφίας με το συγκρότημα μπάντα τέτοια από την πόλη μας, από την πόλη της Ξάνθης, όπως επίσης και τους Μπικοβίνους, ακόμη ένα σχήμα από την πόλη της Ξάνθης. Δίνουμε βήμα στα παιδιά της Ξάνθης, θέλουμε να τα βοηθάμε και να τα στηρίζουμε, και επίσης συνεχίζουμε την αναβάθμιση της νεανικής σκηνής απέναντι από την ΔΕΗ, για όσους έχουν εικόνα την πόλη της Ξάνθης. Και φυσικά εκεί πέρα φιλοξενούμε μουσικά οδεία, μουσικά εργαστήρια της πόλης μας, αλλά και τις χιαδαρέσες. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, αν ξεκινήσουμε να τις απαριθμούμε θα είναι πάρα πολλές. Σύντομα πιστεύω θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή σε πρώτη φάση το πρόγραμμα των γιορτών Παλιάς Πόλης, το αναλυτικό πρόγραμμα, και νομίζω ότι για ακόμη μια χρονιά η πόλη της Ξάνθης θα δείξει πόσο αγαπά και πόσο κοντά είναι στο κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και πόσο πολύ υπάρχει το κομμάτι του εθελοντισμού και της συνέργειας και της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, πολιτιστικών συλλόγων, λαογραφικών συλλόγων, εθελοντών. Όλοι μαζί εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα και να αναδείξουμε τις ομορφιές της πόλης μας.
0: Κύριε Ιωάννη, να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή ενός ανθρώπου που αγαπάμε ιδιαίτερα, του Κωνσταντίνου Θωμαίδη, ο οποίος απαγγέλνει ένα ποίημα της στιχουργού και ποιήτριας από την Ξάνθη, τη Στέλλα Δεντιλιάρη.
2: Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και σοβαρές ζημιές σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού, με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, το Ιράν κάλεσε επίσης τους πολίτες του να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος μετά από τα αμερικανικά πλήγματα σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο IRNA, οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και λιμενικές εγκαταστάσεις σε 5 επαρχίες της χώρας, ενώ το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι από τις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί συνολικά 38 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 400. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμα ότι εξαπέλυσαν βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς κατά αμερικανικών μαχητικών και αεροσκαφών ανεφοδιασμού που σταθμεύουν στην Ιορδανία, ισχυριζόμενοι ότι κατέστρεψαν αρκετά από αυτά. Ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ, ενώ ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέριψε 3 Ιρανικούς πυράβλους. Παράλληλα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, υποστηρίζοντας ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν αναχαιτιστεί και άλλα εμπορικά πλοία που επιχειρήσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κύριος Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η Βάγια Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία που διοργάνωσε το State Department. Ο Μάρκο Ρούμπιο στη διάσκεψη υποστήριξε ότι η απειλή από την ισλαμιστική τρομοκρατία έχει περιοριστεί σημαντικά χάρη στη διεθνή συνεργασία, ενώ μίλησε για αυξανόμενη βία από την άκρα αριστερά, την οποία χαρακτήρισε ως ένα τυφλό σημείο που έχει παραμεληθεί. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και οι βουλευτές Διονύσης Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής και πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών. Η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού πραγματοποιήθηκε στο πρώτο νεκροταφείο.
3: Ο καιρός.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και 39 βαθμοί Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτένια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές συμπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά, άνεμοι βόρειο σε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική σήμερα μέχρι 36 βαθμούς έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ήλιος Βασιλεύει ήταν το τραγούδι που θέλαμε να ακούσουμε, αλλά κάτι μας τα έφερε στραβά η μέρα. Παλεύουν οι τεχνικοί μας εδώ να φτιάξουν το πρόβλημα. Και απορούμε όλοι μαζί εδώ. Μήπως τελικά το βουνό είναι η λύση? Στο ερώτημα αν η πόλη, η θάλασσα ή το βουνό είναι η καλύτερη επιλογή για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Το βουνό έχει τους υποστηρικτές, το fan club του. Φοράει το ρηφωτικό παντελόνι του πάντα, τα είναι ψευτοαρβίλα ακόμα και όταν τον καλούν σε γάμο, αυτό είναι το παπούτσι. Έχει το fleece North Face δεμένο στη μέση, το παγούρι του, το μικρό του σακίδιο και γνωρίζει πάντα ότι μετά τη στροφή έχει ένα φοβερό ξέφωτο. Αυτή η τιμή λοιπόν είναι πάντα zen. Ξυπνάνε αδιαμαρτύρητα από τις 7 το πρωί, γιατί το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι αλίμονο, και θεωρεί τα 10 χιλιόμετρα χαλαρή πεζοπορία. Χρησιμοποιεί βέβαια τις φράσεις τόχο, μονοπάτι, υψομετρική, καταφύγιο, κορυφογραμμή και φασέι με απόλυτη φυσικότητα.

αυτό. Ωστόσο, πέραν των κωμικών υπερβολών, ο λαός που επιλέγει το βουνό είναι για αρχή καλοί άνθρωποι. Έτσι, εντελώς αξιοκρατικά. Από τη σημαία. Είναι το δικαίωμα που το κερδίζουν από την επαφή τους με τη φύση και προνόμιο που μόνο αυτοί ξέρουν πώς να το αξιοποιήσουν. Και ας μην είναι όλοι αθλητικοί φυσιολάτρεις. Δηλαδή, υπάρχει και ο ορεινός κοσμοπολίτης που θέλει την μπουτίκ ξενώνα, το μπραντς με τα τοπικά προϊόντα και το τζάκι του. Ο ταβερνοτουρίστας που ανέχεται την πεζοπορία επειδή στο τέλος έχει αγριογρούνο και χυλοπίτες. Και ο ψηφιακά κουρασμένος που ανεβαίνει στο βουνό για να αποσυνδεθεί αφού πρωτανεβάσει 45 stories για το πόσο πολύ κουράστηκε. Συνήθως όμως είναι ο γενικός κανόνας ότι όλοι αναζητούν ησυχία, καθαρό αέρα και επαφή με τη φύση. Αυθεντικά χωριά, τοπικό φαγητό και παραδοσιακά καφενεία, εννοείται. Δραστηριότητες όπως είναι η πεζοπορία, το ράφτινγκ, το ποδήλατο, την αίσθηση της εξερεύνησης και όχι απλώς της ξεκούρασης. Και φωτογραφίες με ομίχλη, με πέτρινα γεφύρια και μια κούπα καφέ μπροστά στο τζάκι. Εν δευτέρης, υπάρχουν πολλά και διαφορετικά είδη διακοπών στο βουνό. Είναι οι διακοπές στο χωριό, είναι οι διακοπές σε μέρη για ορειβασία, είναι οι πεζοπορίες και τα activities και είναι και τα μουσικά φεστιβάλ και ο αγροτουρισμός. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι που χωρίς να το κρίνουμε, για κάποιον λόγο, τείνουν να επιλέγουν ορεινά μέρη για να κάνουν διακοπές. Κάτι που σε έναν άλλον άνθρωπο, παθιασμένο με τα παράθλασια μέρη, με κάποιον που επιλέγει συνειδητά το staycation και τα city breaks που λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, αυτό φαντάζει απ' άλλο κόσμο. Αν λοιπόν είσαι από αυτούς που αναζητάτε δροσιά το καλοκαίρι, σκιερές πλατείες, γραφικά χωριά, καφενεία με παππούδες και ντους μετά από πεζοπορία στη φύση, αυτό το επεισόδιο είναι για σας. Αν όχι, μείνετε, γιατί of course πρέπει να ξέρουμε όλα τα δεδομένα πριν διαλέξουμε πού θα κάνουμε διακοπές, στην πόλη, στη θάλασσα ή στο βουνό. Και μπορεί τα τζουμέρκα, το πάικο, τα ζαγοροχώρια, τα πορόγια, ο γράμμος και τα άγραφα, το καρπενήσι, η ορεινή ναυπακτία, τα βαρδούσια να είναι καλύτερα, και λέω μπορεί να είναι καλύτερα, από την άμμωση τζάντα, από ακριβά αντιλιακά, από μπιτσόμπαρα με χορύπανση, από κρίσης πανικού, από αυτό που παθαίνεις που πρέπει από το Μάρτιο να έχεις κλείσει κατάλημα γιατί είναι όλα sold out, first class ξαπλώστρες με αργοκέφαλους και βαρετή playlist που παίζει τα ίδια 15 τραγούδια ξανά και ξανά.

Το να έχεις χωριό είναι μια τύχη που μπορεί να σου συμβεί με το να κληρονομήσεις ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας και να μην χρειαστεί ποτέ να το ανακαινήσεις. Γιατί το να έχεις χωριό και οι άνθρωποι που έχουν χωριό δεν χρειάζεται κάθε καλοκαίρι να αναζητούν προορισμό. Ο προορισμός τους έχει ήδη αναζητήσει. Τους έχει βρει και τους περιμένει από τη γέννησή τους. Αν δεν ψήνουν, δεν ανοίγουν πλατφόρμες κρατήσεων, δεν συγκρίνουν τιμές, δεν διαβάζουν κριτικές του τύπου ωραίο κατάλημα, αλλά ακούγονται τα τζιτζίκια. Και έχουν και ένα μόνιμο καταφύγιο, ένα προσωπικό τόπο διακοπών και ταυτόχρονα μια ιστορική συνέχεια. Να πούμε βέβαια ότι τώρα αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε 100%, γιατί λείπει η μουσική του υπόκρουση λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Στο χωριό έτσι κι αλλιώς ακούς βαριά μουσική, ακούς βαριά λόγια, οργανοπαίχτες που έχουν περάσει τη ζωή τους εκεί στα πέτρινα καταλήματα. Οπότε κάπως θα μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και ας μην ήταν αυτό που είχα προετοιμάσει. Λοιπόν, εκεί το φαγητό εμφανίζεται χωρίς να το παραγγείλεις. Και η διαμονή δεν χρεώνεται και η κοινωνική ζωή είναι εξασφαλισμένη πριν ακόμα φτάσεις. Μέχρι να κατέβεις από το αυτοκίνητο, γνωρίζει ήδη όλο το χωριό ότι ήρθες και πόσες μέρες θα μείνεις και αν αναδυνάτησες και γιατί δεν είχες ακόμα παντρευτεί. Και το σημαντικότερο, έχεις κάπου να επιστρέφεις. Ένα τόπο που δεν χρειάζεται να σε εντυπωσιάσει γιατί τον αγαπάς ήδη. Ένα τόπο στον οποίο δεν είσαι επισκέπτης, αλλά είσαι μέρος του. Ακόμη και αν εμφανίζεσαι μόνο 2 εβδομάδες τον Αύγουστο και τις περνάς ζητώντας τον κωδικό του WiFi. Βέβαια, πολλοί κατοχοί του δεν εκτιμούν όσο θα έπρεπε, το βαριούνται. Επειδή γεννήθηκαν μέσα σε αυτό και το θεωρούν φυσιολογικό να υπάρχει ένα σπίτι κάπου με αυλή και με θέα τα κλαδιά και ένας πλάτανος και ένα πανηγύρι και οι άνθρωποι να σε γνωρίζουν πριν ακόμα σε γνωρίσουν. Και να είναι δεδομένο αυτό. Οπότε το έχουν εκεί και κάθεται αναξιοποίητα. Μα quel dommage! Όσοι έχουν ένα χωριό, έχουν κερδίσει το γεωγραφικό λαχείο. Οι υπόλοιποι πληρώνουν με τα δωμάτια και την παραδοσιακή και την περιγραφή παραδοσιακή εμπειρία. Ενώ κάποιοι έχουν OG αυθεντική εκδοχή. Αν και εντάξει, σε ένα βαθμό μπορούμε να τους καταλάβουμε και κάπως. Γιατί μαζί με αυτό έχεις και οικογενειακές υποχρεώσεις και κουτσομπολιό και μια σακούλα κολοκυθάκια που δεν θα φας ποτέ. Δηλαδή μαζί με το σπίτι και την αυλή και τις αναμηνήσεις κληρονομείς και τις υγρασίες και τα σπασμένα κεραμίδια και τα χωράφια που κανείς δεν ξέρει ακριβώς που αρχίζουν και οικογενειακές εκκρεμότητες και τη φράση αφού ήρθες κάνε και καμιά δουλειά και κάπως έτσι καταλήγεις να είσαι 24-7 απασχολημένος. Σε πολλές περιπτώσεις ο τόπος που σε συνδέει με τις ρίζες σου μπορεί να κουβαλά και δύσκολες οικογενειακές ιστορίες. Παλιές συγκρούσεις, κληρονομικά, αποστάσεις, απώλειες και σχέσεις που δεν έγιναν ποτέ τόσο αρμονικές όσο τις παρουσιάζει η νοσταλγία. Δεν επιστρέφουν δηλαδή όλοι σε ένα χωριό γεμάτο θαλπορή. Κάποιοι επιστρέφουν και σε ένα τόπο γεμάτο απαιτήσεις ή αναμνήσεις που τους βαραίνουν. Άλλοι πάλι δεν τρελαίνονται με το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλουν υψηλή φορολογία για σπίτια που είναι γεμάτα προβλήματα, μακριά και έρημα από το μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, έτσι, μόνο για 2 εβδομάδες το καλοκαίρι. Που σε δεσμεύουν κιόλας, γιατί αν έχεις σπίτι, πού να τρέχεις τώρα αλλού. Και είναι και το άλλο. Υπάρχει και ο κίνδυνος να αγαπάμε το χωριό μόνο όπως το θυμόμαστε από παλιά, από τις διαφημίσεις και από τις ταινίες. Γεμάτο παιδιά, πανηγύρια, ανοιχτά σπίτια και γιαγιάδες στα μπαλκόνια που ρωτάνε τι νου είσαι εσύ, που σήμερα αυτά δεν πολύ υπάρχουν. Πολλά χωριά ζωντανεύουν για τις λίγες εβδομάδες το καλοκαίρι που λέμε και ύστερα αδειάζουν ξανά και το χωριό βυθίζεται στη σιωπή. Και έτσι η επιστροφή μπορεί να είναι γλυκιά, αλλά είναι και μελαγχολική. Μια συνάντηση όχι μόνο με τις ρίζες μας, αλλά και με όσα χάθηκαν. Κάποιοι ωστόσο είναι πορωμένοι και αυτό θέλουν να κάνουν. Προτιμούν από το να πειραματίζονται δεξιά και αριστερά, με μέρη που πιθανότατα δεν τους αρέσουν, να κρατήσουν την πεπατημένη και να χαλαρώσουν. Τα έχουν φτιάξει, τα έχουν κάνει τζιτζί και οι διακοπές είναι συνώνυμο του εξοχικού στο χωριό. Τα τσίπουρα και το άραγμα. Αλλά και μόνο που είσαι μέσα στη φύση, σκληραγωγείσαι και βγαίνεις από το comfort zones. Σταδιακά έτσι θα έρθει και απόλυτη ευτυχία που προσδοκάει κανείς για το retreatment. Η φύση σε ενεργοποιεί, να το λέμε, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Περπατάς περισσότερο, ανεβαίνεις τις ανηφόρες, κουβαλάς τα ξύλα γιατί κάνει και κρύο καμιά φορά, ξυπνάς νωρίτερα και γενικά προσαρμόζεσαι στις συνθήκες. Θα γίνει αυτό με ύπουλο τρόπο, έτσι. Με μια ανηφόρα που υποτίμησες, με το κρύο του Αυγούστου ή με την έλλειψη σήματος και με ένα τραπέζι που ξεκίνησε για πολιτικά.
και τελείωσε 5-10 ώρες αργότερα. Λίγη υπομονή λοιπόν και εμπιστοσύνη στις χάρες του μέρους και αυτή η οικειότητα που νιώθει κανείς θα μετατραπεί σε πολυτέλεια. Αφού ξέρεις που θα φας, που θα καθίσεις, ποιο μονοπάτι θα πάρεις και ποιος θα σε κεράσει τον καλό μεζέ. Δεν είσαι ένας περαστικός επισκέπτης εκεί, αναγνωρίζεις ουσιαστικά τους άλλους ανθρώπους. Τους γνωρίζεις και τους αναγνωρίζεις. Παρακολουθείς τις ιστορίες και γελάς με τις ιδιαίτερες συνήθειές τους. Και το ίδιο μέρος αλλάζει και ανάλογα με την εποχή. Με τον καιρό, με τις παρέες και εν τέλει και με τη δικιά μας διάθεση. Οπότε η επανάληψη δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει απλά να απολαμβάνεις τη στιγμή. Και εννοείται πως ο χρόνος λειτουργεί διαφορετικά. Μπορεί απλώς να έχεις βρει το μέρος το οποίο δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Δεν κυνηγάς αξιοθέατα και checklists, αφήνεσαι στο ρυθμό του τόπου και ό,τι γίνει. Δεν χρειάζεται να κατακτήσεις την κορυφή. Ακόμα και το απλό άραγμα στη φύση μπορεί να είναι ουσιαστική γαλήνη, δίχως να χρειάζεται σοτ και δεν να ψάχνεις διαρκώς τι θα κάνεις μετά. Το ίδιο το χωριό προσφέρει μικρές περιπέτειες. Ένα μονοπάτι, ένα ποτάμι, μια βόλτα στο δάσος ή ένα πανηγύρι, έτσι για να σπάσει η ρουτίνα. Άρα, ανακεφαλαιώνοντας, το να έχεις χωριό είναι τεράστια τύχη. Ένας τόπος που σου προσφέρει φύση, ομορφιά.

Θέλω να ξέρετε ότι παράλληλα εγώ προσπαθώ να λύσω αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει. Ωστόσο, οι μουσικές επιλογές που κάνει σήμερα ο μουσικός μας επιμελητής, ο Κώστας Λούβαρης, αποδίδουν πάρα πολύ ωραία τον τρόπο που βιώνουμε το χωριό. Και εμείς και ο Κώστας, γιατί ο καθένας με την αισθητική του. Οπότε μπορεί σε κάποιος να είναι κλαρίνος, σε κάποιος άλλος είναι έτσι λίγο πιο τζαζέ η διάθεση. Λοιπόν, οι διακοπές όμως τώρα με ορεινές δραστηριότητες είναι άλλο έργο. Πηγαίνεις με στόχο να ζήσεις μέσα στο τοπίο και να το γνωρίσεις βιωματικά με συμμετοχή σε κάποια σωματική υπαίθρια εμπειρία. Περπάτημα, ποδηλασία, πεζοπορία, αναρρίχηση ή άλλα αθλήματα στη φύση. Όπως mountain and cycling, ορεινή ποδηλασία σε δύσβατα μονοπάτια, αλλά με μονόκυκλο, επειδή προφανώς οι δύο ρόδες κάνουν τη ζωή υπερβολικά εύκολη. Το skidoring, που κάνει σκι ενώ σε τραβά το άλογο ή σκύλος, και πρόκειται για ένα παλιό αγωνιστικό άθλημα που είχε παρουσιαστεί ακόμη τόσο πίσω στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1928. Το box snorkeling, που διασχίζεις με μάσκα, με αναπνευστήρα και βατραχοπέδιλα ένα λασπωμένο κανάλι μέσα σε βάλτο, χωρίς τις κανονικές κινήσεις της κολύμβησης. Πρέπει να κάνεις snorkeling. Ποδόσφαιρο στο βάλτο, κανονικό ποδόσφαιρο είναι αυτό, μόνο που οι παίκτες προσπαθούν να τρέξουν βυθισμένοι στη λασπουριά. Και στη Φιλανδία διοργανώνεται και σχετικό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν περνάς τη μέρα περιμένοντας να συμβεί κάτι. Εσύ είσαι που δημιουργείς το γεγονός της ημέρας. Έχεις να κάνεις μια διαδρομή, ένα προορισμό, μια κορυφή, ένα ποτάμι, ένα φαράγγι. Η ξεκούραση έρχεται μετά τη δραστηριότητα. Και γι' αυτό βιώνεται και διαφορετικά. Το φαγητό, ο ύπνος και η ησυχία μοιάζουν σχεδόν με ανταμοιβή. Αφού έχεις κάνει riverboarding ή hydrospeed, που κατεβαίνεις ορμητικά ποτάμια, μπρούμητα πάνω σε μια μικρή σανίδα, φόροντας τα βατραχοπέδιλά σου για να μπορείς να κινήσεις κτλ. Μιλάμε, αυτό είναι ένα rafting, ένα είδος rafting, χωρίς βάρκα. Εσύ είσαι βάρκα. Η volcano boarding, που ανεβαίνεις με τα πόδια την ηφαιστειακή πλαγιά και μετά την κατεβαίνεις αλλά πάνω στη σανίδα, γλιστρώντας στην ηφαιστειακή τέφρα. Αυτό πολύ το έχω ψήσει. Το highlining, που ισορροπείς πάνω σε ένα λεπτό η μάντα τεντωμένα ανάμεσα σε βράχους, δέντρα και χαράδρες. Εντάξει, αυτό είναι classic, το έχουμε και σε πολλά μέρη στην Ελλάδα αυτό. Το sliking δηλαδή, αλλά το φυσικό sliking, το οποίο

Όχι, πλέον πάρα πολλές οργανωμένες εγκαταστάσεις και έχει και τα δικά του ρεκόρ. Ή το cheese rolling που κυνηγάς μια ρόδα τυριού που κατρακυλάει σε εξαιρετικά απότομο λόφο, αυτό στην Αγγλία θα το βρει κανείς. Συνήθως δεν προλαβαίνει κανείς το τρί, αλλά κερδίζει όποιος στάσει πρώτος κάτω. Συχνά κουτρουβαλώντας και όχι τρέχοντας. Στην τουριστική ορολογία όλα αυτά τα βρίσκουμε ως τουρισμός δραστηριοτήτων. Τουρισμός περιπέτειας, φυσιολατρικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας. Ο τουρισμός δραστηριοτήτων προφανώς διαφέρει από το κλασικό μοντέλο ήλιος και θάλασσα και αμμουδιά, επειδή το βασικό κίνητρο του ταξιδιού είναι να κάνεις μια ανθλοπαιδιά. Και αυτές μπορεί να είναι είτε ήπιες, όπως η περίπατη στα δάση, η πεζοπορία, η παρατήρηση πουλιών, η υπασία, η γιόγκα, ο διαλογισμός και η αστροπαρατήρηση, αλλά και πιο απαιτητικές, όπως trekking, όπως ορειβασία, αναρρίχηση, trail running, ποδηλασία βουνού. Και για πιο περιπετειώδεις καταστάσεις, το rafting, το canoeing, το river trekking, το αλεξίπτωτο, η εξερεύνηση σπηλαίων. Μπορεί να είναι και ένα yoga retreat, οργανωμένο, για σιωπή, απομάκρυνση από την πόλη, αυτοβελτίωση, καθαρός αέρας και φυσικός περιορισμός των περισπασμών. Το cocooning wellness στρέφει το ενδιαφέρον μας σε μικρότερα, κοντινότερα και πιο προστατευμένα ταξίδια με στόχο την αποφόρτιση και το λεγόμενο reset του νευρικού συστήματος. Η λογική αυτή ταιριάζει στη γενικότερη άνοδο του wellness tourism, όπου οι ταξιδιώτες πλέον δεν θέλουν απλώς να ξεκουραστούν, αλλά να επιστρέψουν αισθανόμενοι ότι έκαναν κάτι καλό για τον εαυτό τους. Δεν πηγαίνεις απαραίτητα για να κατακτήσεις κορυφές, που λέγαμε πριν, αλλά είναι πιο λιγότερο αθλητική εκδοχή των ορεινών διακοπών, αλλά συμβαίνει και η ενεργητική αποσύνδεση και έχει και αρκετό κοίταγμα της κοιλάδας αν έχεις μόλις λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής σου. Και γιατί όχι. Πολλές φορές το Holistic Mountain Experience με γιόγκα σε ξύλινη εξέδρα, μπολ με γκοργοντζόλα και ακριβή συμμετοχή μπορεί να είναι αρκετό για να αφαιθείς τη θεραπευτική δύναμη της αυτοφροντίδας και να καταφέρεις να πετύχεις το στόχο να γίνεις χωρίς προβλήματα. Υπάρχει και μια έξτρα κατηγορία που, πώς θα το αποδώσω, για όλα όσα δεν τάσσονται στην παραπάνω ομάδα και δεν επιδέχονται χαρακτηρισμούς, είναι όπως το wife caring, δηλαδή η διαδρομή με εμπόδια κατά την οποία μεταφέρεις την πλάτη της σύντροφό σου, περνώντας από νερά, από άμμο, από εμπόδια, και υπάρχει και εκεί παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φιλανδία. Έχουμε και το extreme ironing, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ γιατί το σιδέρωμα γενικά είναι από αυτά που προτιμώ, το οποίο ανεβαίνει στο βουνό, μπαίνει στο ποτάμι ή κρεμιές από το βράχο και τι κάνεις, σιδερώνεις. Είναι περισσότερο χιουμοριστικό extreme sport αυτό, έτσι, αλλά έχουν διοργανωθεί και πρωταθλήματα. Η μεταφορά μάλινων σάκων και άρματα με mountain bikes, όπου, αυτό είναι το τελευταίο που λέω, σας το υπόσχομαι, αγώνες αυτό που οι συμμετέχοντες μεταφέρουν βαριούς σάκους μαλλιού σε ανηφόρες ή σέρνουν αυτοσχέδια άρματα με ποδήλατα βουνού. Αυτά τώρα δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται όλα αυτά. Ήπια, σκληρά, εναλλακτικά, ακραία. Στην Ελλάδα, αν είστε και εσείς που βλέπετε τη φύση ένα τεράστιο αυτοσχέδιο γυμναστήριο, υπάρχει το οργανωμένο hiking στο Μέναλο και η ορεινή Αρκαδία. Το Πύλιο έχει δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών μέσα στα δάση και πάνω σε παλιά καλτερίμια που... καλτερίμια έχει πεζοπορικά σε χωριά διάφορα που συνέδεαν τους οικισμούς, και ο Όλυμπος που είναι η πιο εμβληματική επιλογή για trekking και ορειβασία. Αντίστοιχα στο εξωτερικό, στη Σλοβενία που είναι οι Άλπες του Ιουλιανού, ίσως η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για κάποιον που δοκιμάζει πρώτη φορά να κάνει ενεργητικές διακοπές στο εξωτερικό. Το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ συνδυάζει διαδρομές από διαφορετικές δυσκολίες και έχει και αλπικές κοιλάδες και τη λίμνη Μπόχιν και την περιοχή του Μπλεντ και τον ποταμό Σότσα. Υπέροχα όλα αυτά. Στην Ιταλία, Εντολομίτες, όπου φέτος έγιναν και χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι γεμάτη με απότομες βραχώδεις κορυφές και αλπικά λιβάδια και ορεινά καταφύγια και διαδρομές σε γύρω περιοχές, τα οποία προσφέρουν εύκολους οικογενειακούς περιπάτους, μέχρι και πολύμερο τρέγινγκ, και αναρρίχηση και via ferrata. Για όποιον δεν έχει κάνει via ferrata, ούτε εγώ έχω κάνει, αλλά τέλος πάντων, το σιδερένιο δρόμο, είναι ο σιδερένιος δρόμος. Αυτό που αιωρείται και το κάνει και ο Κούσκο στο
στο αυτοκράτορας έχει κέφια, που κινείται πάνω σε τεράστιους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους, αυτό συγκεκριμένα στους Δολομίτες, γιατί γενικά συνδέεται ανάμεσα στα βουνά. Οπότε τι έχουμε στους Δολομίτες? Τους ανοιχτόχρωμους ασβεστολιθικούς όγκους σε στενά φυσικά μπαλκόνια, και αιωρούνται μεταλλικές σκάλες και τα σηματόσχηνα και κρεμαστές γέφυρες βασικά, με πολύ μεγάλο κενό από κάτω, τα οποία εκεί συγκεκριμένα αποτελούν παλιά στρατιωτικά περάσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οπότε παίζει να περάσει μέσα από τις σύραγγες και τα χαρακόμματα και τις εγκαταλελειμμένες θέσεις των στρατιωτών. Πολύ ωραίο. Επίσης, κάτι πιο απλό, το Τυρόλο στην Αυστρία, για όσους θέλουν την ορεινή εμπειρία πλήρως οργανωμένη, με σηματοδοτημένες διαδρομές, και η Μαδέρα στην Πορτογαλία για υφεσταϊκές κορυφές και για πυκνή βλάστηση, και για καταράκτες και για πεζοπορίες, και όλα αυτά κατά μήκος των περίφημων Λεβάντας, των ιστορικών αρδευτικών καναλιών. Πιο international, έτσι άμα θέλει κάποιος να πάει ακόμα πιο μακριά, έχουμε το Σβανέτι στη Γεωργία, που συνδυάζει πεζοπορίες προς λίμνες, προς καταράκτες και παγετώνες, με απομονωμένα χωριά και τους χαρακτηριστικούς μεσαιωνικούς αμυντικούς πύργους. Ενώ τα καναδικά βραχώδη όροι, το Banff και Jasper, έχουν πάνω από 1600 χιλιόμετρα συντηρημένων μονοπατιών, που προσφέρουν παγετωνικές βόλτες σε λίμνες και κατάφυτα δάση, κορυφές, πεζοπορία, canoeing και πολύμερο backpacking. Always and ever, θα μπορούσαμε να μην το πούμε, για την Παταγωνία, σε Χιλή και Αργεντινή, που είναι κατάλληλη για τους λάτρεις της εξερεύνησης. Σε ένα στυλ περιπέτειας που ας βάλουμε μωρέ και τις περιοβίανες, αν δεις. Συνδυάζουν την περιπέτεια αυτές και τα μονοπάτια των Ίνκας και την αρχαιολογία, τοπικές κοινότητες ανάμεσα σε χιονισμένες κορυφές και εκατοντάδες ορεινές λίμνες.

0: is it with you?
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή στο επόμενο κομμάτι των ορεινών διακοπών χωρίς να έχουμε ακούσει αυτά τα τραγούδια, αλλά καλά νέα, παρότι το mood το συγκεκριμένο που έχουμε μπει είναι απόλυτα κατάλληλο. Αλλά έχω καλά νέα λοιπόν, φτιάχτηκαν τα προβλήματα, τα τεχνικά, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ακούμε τα τραγούδια λοιπόν που έχω επιλέξει. Τι ωραία! Ναι, πρέπει να πούμε ότι αυτή η μορφή διακοπών δεν κάνει καλό μόνο σε εμάς που επιστρέφουμε το βράδυ στο ξενώνα με την αίσθηση ότι δικαιούμαστε ολόκληρο τον κατάλογο της ταβέρνας. Βοηθά και τις ίδιες τις ορεινές κοινότητες. Ο ταξιδιώτης των δραστηριοτήτων δεν παίρνει μόνο ένα δωμάτιο και μια ωραία θέα, αυτό θέλω να πω. Χρειάζεται και το τοπικό οδηγό του βουνού που γνωρίζει το μονοπάτι, την επιχείρηση που οργανώνει το ράφτινγκ, το κατάστημα που νοικιάζει τα ποδήλατα, τον ξενώνα, εκεί που θα πάει το wine bar, το φούρνο, τον παραγωγό τυριού ή μελιού και τον άνθρωπο που θα μεταφέρει την αρχή της διαδρομής. Δηλαδή δημιουργείται μια ολόκληρη μικρή οικονομία γύρω από το βουνό, μια αλυσίδα στην οποία μπορούν να συμμετέχουν πολλοί και διαφορετικοί κάτοικοι. Και αυτή η μορφή διακοπών δεν ευεργείται μόνο την ψυχούλα μας, αλλά και που αξιοποιήσαμε τον χρόνο, αλλά ενισχύει και την τοπική κατάσταση. Και έτσι το χωριό πάβει να εξαρτάται αποκλειστικά από τις 15 μέρες του Αυγούστου. Ή άντε να το βάλουμε και αυτό, παρότι είναι εκτός της εποχής που συζητάμε, δεν εξαρτάται η περιοχή από τη λειτουργία ενός χιονοδρομικού κέντρου το χειμώνα. Η πεζοπορία, η ποδηλασία, η αναρρίχηση, η παρατήρηση της φύσης και οι υπόλοιπες καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν τόσο φαν που θα μας προσελκύσουν και την άνοιξη, και το καλοκαίρι, και το φθινόπωρο. Και θα λαχταράμε πώς και πώς να ξεκλέβουμε επισκέψεις όλο το χρόνο. Δημιουργείται δηλαδή δυνατότητα για μια πιο εκτεταμένη τουριστική περίοδο για όλους, που δεν περιορίζεται σε ένα σύντομο εποχικό ξέσπασμα που θα μας λείπει μετά. Κυρίως όμως δίνονται κίνητρα και δημιουργούνται νέες επαγγελματικές δυνατότητες για τους ανθρώπους που διαφορετικά θα έφευγαν. Ένας νέος μπορεί να εργαστεί ως οδηγός βουνού, να οργανώσει δραστηριότητες, να μετατρέψει ένα παλιό οικογενειακό σπίτι σε ξενώνα, να φτιάξει μια γκαλερί, να συνδέσει την αγροτική παραγωγή με γαστρονομία ή να διαθέτει τοπικά προϊόντα στους επισκέπτες. Και μετά να φτιάξει και εκεί την οικογένειά του και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά και να απολαύσει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν αρκεί φυσικά ο τουρισμός για να αντιστρέψει από μόνος του την ερήμωση, αλλά μπορεί να δημιουργήσει έναν ακόμα πολύ σοβαρό λόγο για να μείνει ή να επιστρέψει κάποιος στον τόπο του. Υπάρχει και ένα δεύτερο όφελος, ότι το ίδιο το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο που αποτελεί το τουριστικό προϊόν αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία αν το προστατεύουμε. Για να το προστατέψουμε. Και έτσι τα παλιά μονοπάτια καθαρίζονται και τα πέτρινα γεφύρια και τα καλτερίμια συντηρούνται. Από τον ενθουσιασμό μου το έπαθα αυτά τα σαρδά. Γιατί έχω δει να συμβαίνει σε πολλά χωριά οι άνθρωποι να μπαίνουν με ζέση και να το ξαναφτιάχνουν ακριβώς επειδή θέλουν και έχουν κάποιο τέτοιο θετικό να αποκομίσουν. Και η τοπική κουζίνα προβάλλεται και οι ιστορίες του τόπου αποκτούν ξανά ανθρώπους που θέλουν να τις ακούσουν. Το βουνό λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται απλώς μια δύσκολη περιοχή που πρέπει να εγκαταληφθεί, αλλά ως κεφάλαιο που μπορεί να στηρίξει μια ζωντανή κοινότητα. Με μια προϋπόθεση. Η ανάπτυξη να γίνεται από και μαζί με τους κατοίκους. Αν τα χρήματα καταλήγουν αποκλειστικά σε εξωτερικές εταιρείες, αν η φύση υπερφορτώνεται και τα όποια χρησιμοποιούνται μόνο ως προσωπικού χαμηλού κόστους, τότε έχουμε απλώς μεταφέρει το μοντέλο του μαζικού τουρισμού από την παραλία στο βουνό. Όταν όμως λειτουργεί σωστά, ο ορεινός τουρισμός δεν φέρνει μόνο επισκέπτες, μπορεί να κρατήσει ανοιχτό ένα ξενώνα, ένα μαγειριό, ένα μικρό κατάστημα και ίσως μαζί με αυτά να κρατήσει ανοιχτό και το ίδιο το χωριό.

μουσικά φεστιβάλ δεν πηγαίνεις απλώς για να δεις ένα τοπίο, ούτε μόνο για να δεις και να ακούσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες που πήγες για να ακούσεις. Πηγαίνεις για τη φάση. Για να ζήσεις για λίγες μέρες μέσα σε μια προσωρινή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται τον ίδιο χώρο, που μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον, αναπνέουν στον ίδιο ρυθμό και περίπου ζουν την ίδια πορεία γιατί δεν έκλεισαν τη σίτα της σκηνής και τους έφαγαν τα κουνούπια. Δεν θυμάσαι μόνο ποιος έπαιξε. Θυμάσαι το μονοπάτι που γκρεμοτσακίστηκε στη νύχτα χωρίς φώτα ή το κρύο που δεν περίμενες και τον άνθρωπο που σου δάνεισε τη ζακέτα του. Προφανώς και το βουνό αλλάζει και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε τη μουσική. Μια συναυλία μέσα σε ένα δάσος, δίπλα σε ένα ποτάμι ή κάτω από ένα καθαρό νυχτερινό ουρανό δεν μοιάζει με την ίδια συναυλία σε μια κλειστή αίθουσα ή μέσα σε κάποιο παρωτοκαπνισμένο ρακάδικο. Γι' αυτό και έχουν γίνει τόσα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα για να διαλέξεις πλέον, τα οποία είναι Χελμός, Ελάτια, Αρβανίτσα, αν και φέτος δεν έγινε, και τα πιο new age, Ζήρια, Βοές, που το αυτό φέτος έγινε, Ανήλιο, Πλαστήρας, το classic River Party στην Καστοριά, το classic Pozar στα Λετρά Pozar στη Μακεδονία, τα καινούρια που τρέχουν φτασμένοι καλλιτέχνες όπως το Γλυπή Αγάπη Μου και το που είναι το χωριό, που είναι στο χωριό της Μάρθας Φριτζίλα στο Λεωνίδιο, και το Κολίνες Sound Festival στην Αρκαδία, στις Κολίνες, από Ματούλα Ζαμάνη, ή ακόμα πιο μικρά και αυτοσχέδια όπως το Αράκυνθος Music Festival στον Ασπρόπυργο Ευρυτανίας. Ένα μικρό κοινοτικό και χωρίς πολλές φανφάρες έτσι φεστιβαλάκι που συνδυάζει μουσική και κάμπινγκ και πεζοπορία και ποδηλασία και γιόγκα και όλα αυτά. Και Γιορτές της Γης που είναι ένα φεστιβάλ cult έτσι λίγο βαλκανικό και έχει φουλ οικολογικό χαρακτήρα. Στη Βλάστη Εορδέας στην Πελεμαίδα. Υπάρχουν και άλλα εννοείται, μόνο όχι τα mainstream μουσικά, δηλαδή το Τριεθνές, τις Πρέσπες. Μια πολύ καλή περίπτωση για κάποιον που θέλει έτσι ένα πιο επιμελημένο και όχι απλώς πάμε να ακούσουμε γνωστά ονόματα. Το Γιατί είναι μαύρα τα βουνά στην Κόνιτσα είναι ίσως και το πιο ιδιαίτερο από όλα, γιατί δεν είναι απλώς ένα σύνολο συναυλιών, αλλά μια μουσικολογική και πολιτισμική συνάντηση γύρω από τις μουσικές των Νότιων Βαλκανίων και έχει και υπηρετική και πολυφωνική παράδοση και βαλκανικά σχήματα και σχεδιασμούς, χορό, σύγχρονους ήχους και εθνογραφικό σινεμά. Και είναι και άλλα που έχουν έτσι καμιά μορφή όπως το μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο του Πηλίου, που δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ με την κλασική έννοια. Για εβδομάδες εκεί οι μουσικοί, performers, δάσκαλοι, επισκέπτες ζουν μέσα στο χωριό, αλλά συμμετέχουν και σε εργαστήρια και κάνουν αυτοσχεδιασμούς, παραστάσεις, αφθόρουν τα δρόμενα. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα φεστιβάλ άλλων τεχνών, όπως το φεστιβάλ της Φοβούσας στο Ζαγόρι, που φιλοξενούν πολλές εκδηλώσεις, ή το, για όποιον δεν με ακολουθεί στα social media, στο Αριάδνη Σοφία Κούρη και δεν το ξέρει ότι στην άλλη εκπομπή κάναμε ένα αφιέρωμα, το Βαμβακού Fest. Μιλήσαμε δηλαδή με τον με το Χάρη Βασιλάκο που είναι από την ομάδα Βαμβακού Revival, και με έναν τρόπο η τέχνη συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον. Και ο Κώστας έχει πάει στη Βαμβακού. Εγώ υποσχέθηκα ότι θα βρεθώ στη Λακωνία του χρόνου, όμως γιατί τώρα δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου. Οπότε και το φυσικό τοπίο, με έναν τρόπο θα μας το επιβεβαιώσει και ο Κώστας, το φυσικό τοπίο γίνεται μέρος της σκηνής και αυτό όλο συνδέεται με τις μυρωδιές από τα δέντρα και τα σουβλάκια στα κάρβουνα και το τίτσου κάτω από το δέντρο στην αρένα και εικόνες και αναμνήσεις, και τα ορεινά φεστιβάλ μετατρέπουν τις διακοπές μας σε αποτομική απόδραση, έτσι, σε ένα συλλογικό βίωμα όπου δεν ξέρεις κιόλας αν με αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκες εκεί θα ξαναβρεθείς, και αυτό είναι το ωραίο. Και επίσης είναι και ένας άλλος τρόπος για να γνωρίσεις έναν ορεινό τόπο διαφορετικά. Γιατί δεν βλέπεις μόνο το χωριό ως περαστικός, αλλά μένεις, τρως, μετακινείσαι, βλέπεις παραγωγούς. Και αυτό έχει μια δική του αλυσίδα κατανάλωσης. Και βέβαια, αυτό τα μουσικά φεστιβάλ προσφέρουν κάτι που οι συμβατικές διακοπές δυσκολεύονται να μας το δώσουν. Την αίσθηση ότι μπαίνει σε μια άλλη διάσταση που σχηματίζεται με άλλες συχνότητες και μελωδικά και χρονικά, έτσι. Και εγώ κατάλαβα πραγματικά σε ένα τέτοιο αντίστοιχο περιβάλλον, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, αλλά εκεί
νιώθεις ότι όλα είναι όντως σχετικά. Ότι όλα είναι ένα κατασκεύασμα ανθρώπινο που δεν χρειάζεται πάντα και τόσο. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να υπάρχει πρόγραμμα παραλίας, κράτηση και εξαπλώστρα. Η αγωνία. Αγωνία, δε. Άγχος. Για να δεις αρκετά αξιοθέατα, υπάρχει μόνο η μουσική, το χώμα, η φύση, παρέα και ένας διαφορετικός ρυθμός. Και γι' αυτό τα μουσικά φεστιβάλ στο βουνό δεν είναι απλώς συναυλίες με ωραίο φόντο. Είναι απόδραση στις οποίες ο τόπος, η μουσική και οι άνθρωποι δημιουργούν μαζί την εμπειρία, φτιάχνουν κάτι εκείνη τη στιγμή. Και ναι, πιθανότατα επιστρέφεις κουρασμένος, ελαφρώς σκονισμένος και με λιγότερο ύπνο από όσο είχες όταν έφυγες, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, αλλά με αίσθηση ότι συνέβη πραγματικά κάτι.

Έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε συζήτηση κάνουμε για διακοπές στο βουνό είναι αστείες. Διότι η Ελλάδα βρέχεται από παντού από θάλασσα. Ακόμη και στο βουνό να μένεις και καλά, συνήθως πετάγεσαι για ένα μπαράκι εκεί δίπλα. Δεν υπάρχει αυτό. Οποιοδήποτε ελληνικό χωριό θες να βρεις, συνήθως βρίσκεται σε απόσταση κάτι χιλιομέτρων από μια θάλασσα. Στην υπηρετική Ελλάδα, ο μέσος όρος απόστασης είναι περίπου 20 με 50 χιλιόμετρα, δηλαδή 45 λεπτά το πολύ. Τόσο δεν κάνω ούτε για να έρθω στην ΕΡΤ καθημερινή. Άντε, στα βαθύτερα ορεινά τμήματα της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας να φτάνει τα 70 με τα 100 χιλιόμετρα, δηλαδή μία μισή ωρίτσα. Άρα και πάλι, έχω προσπαθήσει να πάω για μπάνιο εκεί, Γλυφάδα, Βούλα και Βάλε και τόσο πήρε. Μην μιλήσω για μια άλλη φορά που είχε γίνει μπλόκο για κάποιο λόγο και πήρε 2,5 ώρες. Το πιο απομακρυσμένο χωριό θεωρούνται οι Ψαράδες Πρεσπών, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας στη Φλόρινα, το οποίο έχει 133 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Δηλαδή, να φανταστούμε 443 πύργους του Άιφελ ξαπλωμένους σε σειρά, το οποίο βέβαια ισοδυναμεί με ένα διωράκι από τη ζωή μας. Το κάνεις. Το κάνεις. Παμάλ. Αλλά και πάλι, αυτό βρέχει τα πολύμνη. Δηλαδή, ναι, έχει τη Μεγάλη Πρέσπα και τη Μικρή Πρέσπα. Υπάρχει το υδάτινο στοιχείο. Οπότε η βαριά έννοια του αγροτουρισμού χάνει τη σημασία της. Όπως, ας πούμε, θα τη βρει στην Τοσκάνη για να μείνει σε μια μαζερία με τους αμπελώνες και τους ελαιώνες, ή στη Νέα Ζηλανδία που έχει διακοπές σε φάρμα βασισμένες στην πραγματική ζωή. Πρόβατα, βοηδή, άλογα, αγροκτήματα, ταΐζεις μοσχάρια, βοηθάς μικρές εργασίες. Βλέπεις τη συγκέντρωση των κοπαδιών, έτσι το ζεις από πολύ μέσα. Δεν υπάρχει αυτό το κόνσεπτ όπως στην Ιαπωνία. Θα πάει και σε αυτό θα πάει ο Κώστας. Τα έχει όλα. Στο Κιώτο, ας πούμε, να πας και γι' αυτό στο Κουαμαμότο για Νοχάκου, δηλαδή αμυγός διαμονή σε αγροτική κοινότητα, που όλοι συμμετέχουν στη γεωργία και τη δασοκομεία και την αλληλεία. Μένει σε μια οικογένεια, λέει. Μπορείς να δουλέψεις στους οριζόνες και μαζεύεις και μήλα και λαχανικά και φτιάχνεις και τουρσιά και μαζί με τους οικοδεσπότες. Εντάξει. Εδώ. Θα πας και για καμιά βουτιά κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Αν τώρα είσαι και ψημένος για εξαιρετικό farm to table αγροτουρισμό, Τασμανία. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο αγροτουρισμός υπάρχει. Απλώς, έχει μια πιο μεσογειακή, μια πιο υβριδική μορφή. Στην Πελοπόννησο, π.χ. Κυρίως στη Μεσσηνία, στη Λακωνία, στην Αργολίδα, στην Ολυμπία, στην Εμαία. Και η εμπειρία εκεί περιστρέφεται γύρω από την ελιά. Από το ελαιόλαδο, το αμπέλι και κάποια τοπικά προϊόντα. Μπορείς να πάρεις μέρος στη συγκομιδή της ελιάς και να επισκεφτείς ελαιοτριβείο, να κάνεις γευσηγνωσία λαδιού και να ακολουθήσεις τις διαδρομές των αμπελώνων και των ινοποιείων της Νεμαίας για να το συνδυάσεις με μπανάκια και βόλτες στις γύρω περιοχές. Στο Πύλιο και στη Θεσσαλία βρίσκεις ελαιώνες, οπορώνες, μήλα, βότανα, γλυκά του κουταλιού και αγροτικούς συνεταιρισμούς. Εκεί ο αγροτουρισμός μπορεί να συνδυαστεί και με διαμονή σε κάποιο ωραίο χωριό, επίσκεψη σε παραγωγούς, τοπική μαγειρική, πεζοπορία ανάμεσα στους οικισμούς και μπάνιο σε κάποια κοντινή παραλία. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο η εμπειρία γίνεται λίγο περισσότερο κτηνοτροφική, γιατί εκεί έχουν και περισσότερα ζωοειδή. Αλλά έχουν και τυριά και όσπρια και μανιτάρια και τρούφο και μελισσοκομεία και τοπική μαγειρική. Και θάλασσες, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Καλά, αυτό είναι στη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, κοντά είναι και η θάλασσα εκεί. Είναι και... τι θάλασσες έχει εκεί. Έχει διάφορα. Το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα οργανώνονται επίσης εξορμήσεις ομαδικές μανιταριών, για συλλογή μανιταριών και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε ορεινές περιοχές. Αλλά ο πραγματικός αγροτουρισμός δεν είναι απλώς να κοιμηθείς σε ένα πέτρινο δωμάτιο που έχει τρία διακοσμητικά τσουγκράνια στον τοίχο. Χρειάζεται και κάποια σύνδεση με ενεργή παραγωγική δραστηριότητα. Οπότε, άμα επιλέξεις ένα ωραίο μέρος, θα πας και θα το κάνεις. Και αν ρίξεις και καμιά βουτιά, so be it!

Οι διακοπές στο βουνό έχουν και τους δικούς τους κανόνες. Πρέπει να αγαπάς τις τροφές, να μην τρομάζεις όταν χαθεί το σήμα του κινητού και να είσαι προετοιμασμένος να ακούσεις τη φράση «Είναι πολύ κοντά, ένα τεταρτάκι με τα πόδια» από κάποιον ντόπιο, γνωρίζοντας ότι αυτό μπορεί να σημαίνει και 200 ώρες ανηφόρας με στη ζέστη και μια μικρή δοκιμασία επιβίωσης. Αν το επιλέξεις, μην ξεχνάς ότι το βουνό προσφέρει ένα σπάνιο καλοκαιρινό προνόμιο. Μπορείς να φας χυλοπίτες, αγριογούρνο, γαλακτομπούρεκο, χωρίς να αισθάνεσαι ότι πρόδωσες το summer body σου. Γιατί στα 1200 μέτρα υψόμετρο, άλλωστε, οι θερμίδες υπολογίζονται διαφορετικά. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, έτσι, και συναισθηματικά απολύτως σωστό. Και όλα αυτά έχοντας αποφύγει τα αλήπητα ραπίσματα. Τα αλήπητα ραπίσματα από την τσιμεντόσκονη της πόλης. Ίσως λοιπόν το βουνό να είναι πράγματι η λύση. Όχι μόνο επειδή έχει δροσιά, φύση, ησυχία, ομορφιά, αλλά επειδή μας απαλλάσσει και λίγο από την υποχρέωση να κάνουμε διακοπές με έναν τρόπο που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται. Εκεί το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μπάνια, σε μαυρίσματα, σε φωτογραφίες ηλιοβασιλέματος, αλλά σε διαδρομές, σε μυρωδιές, σε ιστορίες, σε πανηγύρια και βραδιές κάτω από τα αστέρια, κατά τις οποίες αναρωτιέσαι σοβαρά γιατί δεν έφερες μαζί σου ένα πιο χοντρό φούτερ, αλλά πήρες 7 shorts.

0: θάλασσα ή βουνό λοιπόν.
1: Μαζί απλώνεις τα κλαδιά, τι ρίζες σου δεν χάνεις.
0: Κάπως έτσι έχουμε πλέον ό,τι γίνεται να έχουμε, για να δούμε τι διαλέγουμε τελικά. Την πόλη, το βουνό ή τη θάλασσα. Τη θάλασσα, το βουνό ή την πόλη. Τη θάλασσα, την πόλη, το βουνό. Εγώ έχω κάνει προκαιρού τις επιλογές μου, αλλά σκέφτηκα και εγώ πολλά πράγματα φτιάχνοντας αυτή την τριλογία των επεισοδίων. Σίγουρα δεν λέω όχι στο να εμπλουτίσω τις γνώμες μου, οπότε μπορεί και να τις ενισχύσω ή να τις αλλάξω τελικά. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια τώρα κάνω ένα υβριδικό μοντέλο που τα ψιλοσυνδυάζει όλα. Και μάλλον that's it θα πω. Τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, γιατί δεν είναι και όλες οι χρονιές οι ίδιες. Πόσο ελληνικό. Στην Ελλάδα η πόλη, η θάλασσα και το βουνό δεν είναι καν τρεις διαφορετικοί κόσμοι. Συχνά απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από όσο κάνουμε για να πάμε καθημερινά στη δουλειά. Αλλά και τι ωραίο να μπορούμε να ξυπνήσουμε στο χωριό, να περπατήσουμε στο βουνό, να κατέβουμε για μπάνιο και το βράδυ να καταλήξουμε σε ένα φεστιβάλ, σε μια πλατεία για μουσική. Οπότε δεν ξέρω αν βρήκαμε τελικά τον ιδανικό τρόπο διακοπών ή τόπο, είτε στην πόλη, είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, αλλά κρατάμε την περιέργεια ζωντανή και το δρόμο ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ την Ολίνα Γεωργακοπούλου, AKA Άλση, και το Μιχαλία Τσάλη που μας μιλήσανε για τις παράλληλες πόλεις μέσα στην πόλη, και το Χρήστο Τσιούνι που ήρθε και μας βύθισε στη θάλασσά του. Από την τριλογία λοιπόν αυτή, μέχρι το επόμενο ταξίδι, ό,τι και αν διαλέξετε, η πιο αλάθητη επιλογή νομίζω ότι είναι το μέρος όπου έστω και για λίγες μέρες δεν χρειάζεται να κοιτάξεις την ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: ταξιδεύουμε στο Καστελόριζο, όπως πιθανόν έχετε ήδη καταλάβει από αυτή την υπέροχη φωνή που έκανε είσοδο στην εκπομπή μας. Αυτό την αποκαλούν το Αηδόνι του Καστελόριζου και δεν έχουν άδικο. Έχουμε μαζί μας τα ξωτικά της παράδοσης την κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, την οποία καλωσορίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
0: Έχει, εντάξει, είναι μια υπέροχη φωνή, είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι και πρόεδρος σωματείου πολιτιστική μουσικοχορευτική ομάδα Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία. Ποια να πρωτοπούμε, να πούμε τα πιο σημαντικά, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, από τον κύριο Θόδωρο το Δεύτερο με το Σταυρό της Έδρας του Αγίου Μάρκου, για τη διάδοση της μουσικής παράδοσης του νησιού. Έχει πάρει το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το αξιόλογο πνευματικό της έργο υπέρ της ανάδειξης των λαϊκών παραδόσεων και την προβολή του ακριτικού Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για αυτή σας τη γυναικεία κοινωνική προσφορά και τη διάσωση των θύμων. Και έχετε πολύ ταξιδεύσει και στην Αυστραλία. Έχετε κάνει συναυλίες για τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Ναι. Τι να πρωτοπούμε για αυτό το μέρος, για αυτό που δεν έχω πάει βέβαια ποτέ και θα ήθελα πολύ να πάω, που βρίσκεται στο πιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, έτσι.
1: Μάλιστα. Απέχει 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και ένα ναυτικό μίλι από το ΚΑΣ Αντίφελος, το παράλια μας. Μόλις το αντικρίσετε, θυμίζει κατευθείαν σκηνικό θέατρου. Ωραιότατα σπίτια, πολύχρωμα, ξέρετε, τα οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Το λιμάνι είναι αμφιθεατρικό και τα σπίτια είναι τριόροφα, διόροφα, τα οποία και έχουν 12 ρυθμό μέσα στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ. Είναι πραγματικά η Βενετία του Αιγαίου.
0: Η Βενετία του Αιγαίου.
1: Ναι. Με πολύ και έχει πολύ αξιοθέατα. Έχει το γαλάζιο σπήλαιο, το οποίο τότε ο Βιτόριο Εμμανουέλε είχε πει ότι είναι ανώτερο και από το σπήλαιο του Κάπρι, με σταλαχτίδες μέσα, πολύ, πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι άλλο μπορούμε να επισκεφτούμε?
1: Πολλά μοναστήρια, έχει μοναστήρια. Και στη Ρο θα πρέπει να πάτε βέβαια, στη Στρογγύλη επάνω. Πολύ ωραία πράγματα, θα σας καταπλήξει το Καστελόριζο.

0: Θέλω να μας πείτε λίγο, γιατί αφού αναφερθήκατε στη βραχονισίδα Ρο.
1: Μάλιστα.
0: Να μας πείτε κάποια πράγματα ιστορικά.
1: Όταν αρχικώς στο Καστελόριζο είχε μεγάλη ακμή πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο
0: και
1: Πόλεμο.
0: Και πολύ πλούσιο νησί.
1: Ναι, πολύ πλούσιο νησί. Είχε όμως πολυτάραχη ζωή όλα τα χρόνια. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος όμως το κατέστρεψε όλος καιρός. Και όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν στην Παλαιστίνη, όταν επέστρεψαν πλέον πίσω και το είδαν ότι ήταν πλέον και όλα τους το μάλι, όλα τους τα, ότι υπήρχαν και ότι είχαν οι άνθρωποι αυτοί, είχε καταστραφεί ολοσχερός, έφυγαν για την Αυστραλία, όπως είπατε, που έκανα περιοδεία, πήγα σε όλες τις καστελοριζιακές αδελφότητες, τραγούδισα τραγούδια του γάμου, του Πάσχα και της ξενιτιάς, τους κατασυγκίνησα και πραγματικά πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα, Πέρθ, μέχρι το Τάουνσβιλ επάνω, πάρα πολύ.
0: Θέλετε να μας πείτε την ιστορία για την κυρία της Ρο.
1: Η κυρία της Ρο. Όταν λοιπόν εγκαταλείφθηκε το νησί τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έφυγαν οι κάτοικοι, ήταν η μόνη γυναίκα που έμεινε πάνω στη βραχονισίδα Ρο και ύψωνε. Είναι η γυναίκα σύμβολο που έγινε ποίημα τραγούδι. Η γυναίκα που για 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευχη στη βραχονισίδα Ρο. Γι' αυτό έχω και τραγουδό. Και σηκώνω σε κάθε μου εκδήλωση, στο τέλος, κλείνω πάντοτε με την κυρά της Ρο, σηκώνοντας ψηλά.
0: Θέλετε να μας το πείτε αυτό το τραγούδι?
1: Ακαπέλα.
0: Αν θέλετε.
1: Κύρα μου Καστελόριζιά,

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Και συγκινητικό.
0: Πολύ συγκινητικό. Ναι. Εγώ σας έχω δει βέβαια να το ερμηνεύετε και σε εκδηλώσεις.
1: Σε κάθε μου εκδήλωση.
0: Σε πολλές εκδηλώσεις που συμμετέχετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Πηγαίνω παντού. Και πάντοτε κλείνω με την κυρία Τζιζρό, η οποία πραγματικά η συγκλονιστική μου ερμηνεία φέρνει δάκρυα στα μάτια.
0: Ακούσαμε ένα σιρτό και ένα μπάλο πριν. Λέω να ακούσουμε και μια σούστα.
1: Α, είναι η γαμήλια σούστα μας.
0: Η Μάνα Χαρά.
1: Μάνα Χαρά, Μάνα Χαρά. Ναι.

Να ζήσουν τα όμορφα και ελεύθερα Δωδεκάνησα. Να ζήσει η Ρόδος μας, η Κος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Αστροπαλιά, η Λέρος, η Σίμη, η Χάλκη, η Νήσιρος, η Τήλος, η Κάρπαθος, η Κάσος και το ακριτικό Καστελόριζο.

0: Το νησάκι που ελευθερώθηκε πρώτο,
1: ναι,
0: ήταν στις 13 Σεπτέμβρη του 1947. Κάθε χρόνο, 13 Σεπτέμβρη, γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση του νησιού μας. Και έχω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι αφιερωμένο στην απελευθέρωσή του.

0: σε εκείνους τους νέους, τους τρανούς και γενναίους που πέσαν στα ξένα και στο γαλάζιο Αιγαίο, πολεμώντας για σένα πατρίδα, αγώνα σκληρό και μοιραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέφτουν καθημερινά για την ελευθερία, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε συγκινήσει, κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Ήθελα να πω ακόμα,
1: ναι,
0: ακούγομαι.
1: Βέβαια ακούγεστε.
0: Ναι, ναι, ότι η κυρά της Ρο είναι συγγενής μου, είναι, ναι, συγγενής του πατέρα μου. Η ίδια, η κυρά της Ρο και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, είναι δύο αδερφών παιδιά. Γι' αυτό κρατώ από αυτή τη ρίζα κι εγώ.
1: Κρατάτε αυτό... όμως και από την Αλεξάνδρεια,
0: ναι,
1: να
0: ναι,
1: το πούμε
0: έχω
1: αυτό.
0: Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και έχω σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου από γονείς Καστελοριζιούς. Το τραγούδι για μένα είναι ταλέντο, είναι δώρο Θεού.
1: Πείτε μας κάτι από τη γιαγιά
0: σας. Είμαι καθηγήτρια αγγλικής γαλλικής. Ναι, ναι,
1: ναι, είναι πιο ωραίο νομίζω το τραγούδι και η τέχνη να είναι, να, αν και εσείς πια, το να είσαι ερασιτέχνης είναι μεγάλη τιμή.
0: Ναι, ασχολούμαι με τη μουσική.
1: Πιο ωραίο νομίζω να είσαι ερασιτέχνης από επαγγελματίας.
0: Ασχολούμαι με τη μουσική παράδοση από το 1987 μέχρι σήμερα. Έχω μουσικο χορευτικό συγκρότημα.
1: Πού μπορούμε να σας βρούμε, ναι, αν θέλουμε.
0: Σε πολύ

0: Για πείτε μας λίγο για τους ρυθμούς στο Καστελόριζο. Έχουμε αρκετούς ρυθμούς.
1: Ναι. Όταν δηλαδή οι χοροί θέλετε
0: χωρί,
1: να πείτε.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ο Συφτός. Όχι, δεν έχει πολλούς χορούς, να σας πω.
0: Η Σούστα, ας πούμε.
1: Η Σούστα είναι, είναι τα χέρια που δίνουν στα βρωτά.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετική από την Κρήτη.
1: Επειδή η φορεσιά μας είναι πάρα πολύ βαριά,
0: ναι,
1: δεν σηκώνει πολλούς χορούς. Είναι ο Συφτός, είναι ο Καλαματιανός που έχουμε. Είναι η Σούστα μας. Είναι και ο Χασαποσέρβικος.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ο Μπάλος.
1: Τραγουδάκι αφιερωμένο. Στις χαμένες πατρίδες, τα παράλια μας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που λέει στο

Έχε για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν

0: χωριά στολίζουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε.
1: Υπέροχο. Ξέρω όμως ότι κάθε φορά που σας καλούν πλέκετε έτσι διάφορες μαντινάδες, έχετε μια ιδιαίτερη...
0: Αν έτσι αυτοσχεδιάζω,
1: έχετε μια ιδιαίτερη ικανότητα να αυτοσχεδιάζετε.
0: Έχεις δύο

0: Φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Το φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Σαν τον ανθόν της λεμονιάς είναι το πρόσωπό σου. Έλα, έλα, είναι το πρόσωπό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Αυτά για σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλετε να πούμε λίγο και για τα ήθη και τα έθιμα του νησιού, αν ναι. Και θα σας ξανακαλέσω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι τόσα πολλά, αλλά αξίζει να αναφέρουμε κάποια.
0: Ναι. Ο γάμος στον Καστελόριζο κρατάει μια ολόκληρη εβδομάδα. Αρχίζει από την αρχικό στη μέση του γυαλού. Και ξέρετε ότι ο γάμος, όπως γινόταν στο παρελθόν, γίνεται μέχρι σήμερα. Παραδοσιακός γάμος. Στη μέση του γελού, λοιπόν, έστειλαν τον παλιό γερό ένα μεγάλο προσκλητήριο και προσκαλούσαν όλο το νησί στο γάμο. Την Δευτέρα, λοιπόν, γίνονται οι κουλουρίτσες από αλεύρι, μαγιά, σουσάμι, λάδι, ζάχαρη, και είναι, τα πηγαίνουν τα παιδιά από τις οικογένειες των μελλονύμφων στα σπίτια των συγγενών και πολλοί φίλων, θεωρείται ως ιδιαίτερα πρόσκληση. Την Τρίτη γινόταν τα κεριά και οι λαμπάδες, εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν, τώρα είναι έτοιμα πλέον. Έκαναν λοιπόν τα κεριά και όλα αυτά με τραγούδια του γάμου. Την Τετάρτη έβγαζαν τα πρικιά της νύφης σε έκθεση προς όλους, σε όλο το νησί, και πάλι με

0: τραγούδια και πενέματα του γαμπρού και της νύφης. Την Πέμπτη είναι τα στρώναν το κρεβάτι και έριχναν πάνω φλουριά, ματσαρίες, πολλά λεφτά και ιστορίες.
1: Ροδοπέταλα.
0: Ναι, και είπατε.
1: Ροδοπέταλα.
0: Και αυτά βεβαίως. Και αυτά. Και την Παρασκευή, την παραμονή από το γάμο. Ο γάμος γίνεται Κυριακή μεσημέρι συνήθως στο Καστελόριζο. Την παραμονή του γάμου ανεβαίνουν παιδιά από τις οικογένειες των Μερολύμφων, μαζεύουν μυρωδά τα βότανα για να λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι κάτι σαν μαντζουράνα αυτά που λέω. Και τα κατεβάζουν μετά και ραντίζουν το σπίτι που θα κατοικήσει ο γαμπρός και η νύφη. Και με αυτά όταν τα βράσουν αυτά τα βοτάνια, θα λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι για την βασκανία. Λένε ότι διώχνει το κακό μάτι, την βασκανία, και φέρνει καλοτυχία στο νιόπαντρο ζευγάρι. Είναι από τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνω λευκανθίσομαι. Στη συνέχεια γίνεται την Κυριακή το πρωί, όπως σας είπα, ο γάμος γίνεται μεσημέρι. Την Κυριακή το πρωί οι συγγενείς πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού για να τον στολίσουν και στο σπίτι της νύφης για να στολίσουν την νύφη με τραγούδια και πενέματα. Λένε

0: Τζίνι. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά που σας έχω πει, έτσι.
1: Να σου πω, επειδή αναφερθήκατε στις φορεσιές και είχα την τιμή να μου δώσετε φορεσιά και να φορέσω και να αισθανόμουν πραγματικά.
0: Και ήσασταν τόσο όμορφοι που σας έλεγα πως είσαστε πραγματικά μια πολύ όμορφη Καστελόριζα, έτσι.
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη φορεσιά, γιατί είναι πραγματικά. Είναι πολύ ωραία
0: και βαριά.
1: Ναι. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θέλω να κουνηθώ για να μην χαλάσει κάτι.
0: Και πώς σας πήγαινε, πραγματικά ήσασταν πεντάμορφη.
1: Θέλετε λίγο να μας την περιγράψετε?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχίζομαι. Είναι η βράκα.
1: Που μοιάζει λίγο με τα παράλια της Μικράς Ασίας.
0: Μα είναι επηρεασμένη από δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Στη συνέχεια είναι η πεκαμίσα, φοράμε από πάνω.
1: Είναι, η οποία είναι μακριά.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αφήνει να φαίνεται δύο δάχτυλα η βράκα από κάτω. Κοντή. Και είναι το μόνο νησί που φαίνεται η γάμπα. Όλες τα νησιά της Δωδεκανήσου φορούν μακριές στολές, καλύπτουν όλο το πόδι. Εδώ φαίνεται όλη μας η γάμπα. Τέλος πάντων.
1: Φοράτε όμως και κάποιες κάλτσες, κάποιες φορές.
0: Ναι. Βεβαίως τις μπλέκανε και όλα και τις φορούσαν. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε το καβάδι. Αυτό που σας είχα βάλει κι εγώ εσάς.
1: Να εξηγήσουμε όμως
0: το καβάδι. Το καβάδι. Είναι από στόφα. Γίνεται από στόφα και στη συνέχεια μετά μπαίνει επάνω το ζώσμα, κυλίγεται με ζώσμα, πιάνει όλο το μέρος.
1: Ναι.
0: Φαρδιά όμως, να πιάνει όλη την κοιλιά κάτω. Και στη συνέχεια έχουμε η πλούσια στολή, η πρώτη στολή, φοράει γούνα, όπως βλέπετε. Έχει... γίνεται από βελούδο.
1: Πολύ
0: σε χρώμα
1: βελούδο.
0: Μπλε, σε χρώμα μπορντό, σε χρώμα πράσινο.
1: Χρυσό και ντυμένο.
0: Ναι, και είναι με κέντημα, χρυσό βέβαια. Και έχει και γούνα στα μανίκια και εδώ μπροστά. Ενώ η δεύτερη έχει κοντόχι, δεν φοράει την γούνα πλέον, φοράει το κοντόχι.
1: Το κοντόσακάκι.
0: Είναι ένα μικρό,
1: αλλά πάλι από βελούδο.
0: Αλλά πάλι είναι από βελούδο και είναι πάλι κεντυμένο χρυσό, πολύ ωραίο. Και πάλι με γούνα έχει επάνω. Και στη συνέχεια είναι το τσακί που βάζομαι στο κεφάλι και πέφτει η μαντίλα, η οποία ήταν από την Κίνα αυτά.
1: Ναι.
0: Και η Λάνης, τα οποία τα ονομάζουμε.
1: Και σπανιόλικα νομίζω τα λέτε.
0: Και από Ισπανία,
1: Μοιάζουν πολύ με Ισπανιόλικα.
0: Ξυλανιώτικα μαντήλια,
1: Με τα ξωτά και ντυμένα.
0: Εδώ δείχνει σαν κόμισες να είναι, όπως την φοράνε. Μάλιστα. Και τα πασουμάκια
1: Τα πασουμάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα από το Καστελόριζο που τραγουδάτε εσείς, κυρία Βαγγελία.
0: Βέβαια.

0: Λέω να μας πείτε αυτό τον ύμνο στα Δωδεκάνησα.
1: Τα Δωδεκάνησα ή του Καστελορίζου πρώτα?
0: Ποιο θέλετε?
1: Να πούμε το Καστελόριζο, ναι. Γιατί είναι μια αναφορά στις ομορφιές του.
0: Ναι.
1: Στα γαλανά του Αιγαίου νερά προβάλλει ένα νησί με χαρά που αντικρίζει την Ανατολή και το αφρόπλαστο κύμα λαλεί. Το δικό μας νησάκι αυτό, από τα άλλα το πιο ζηλευτό, με το μαντράκι, την παλαμεριά, ρόδια, κουρί, ψωμί και ψωραδιά. Το νύφτι έχει απ' τη μια μεριά, τον Αγιο Στέφανο από το βοριά, το λιμενάρι, τον Αύλακα εκεί, που ν' εντικάβω ακόμα παρακεί. Η στρογγυλή πλαΐ στις αυλονιές, μοναστηράκια σε όλες τις γωνιές, το μακρινό της θαλάσσης στενό που καμαρώνει της Μούντας στο βουνό. Έχει τις Βίκλας τα ψηλά βουνά και στο παλιό γκαστρό την Παναγιά. Έχει τον Γκάμπο της Άχερες εκεί, η Αγία Τριάδα ακόμα παρακεί. Στο μακρινό μας ωραίο νησί που έχουμε όλοι ελπίδα κρυφή, με τα γοργά του ανέμου φτερά να ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μ' αυτόν τον πόθο βαθιά στην καρδιά περνούν τα χρόνια μες στην ξενιτιά, με μια ελπίδα κρυφή περισσή να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί. Να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί. Να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Το αφιερώνουμε στους Έλληνες ξενιδωμένους.
1: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Οι οποίοι πραγματικά ζουν με αυτή την ελπίδα να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στο όμορφο.
1: Πραγματικά, όταν πήγα στην Αυστραλία και έκανα τουρνά και πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και τραγούδησα εκεί που οι Καστελοριζοί έχουν αδερφότητες, να βλέπατε πώς κατασυγκινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τα κλάματα που έβλεπα εκείνη την ημέρα, τα δάκρυα στα μάτια τους, πραγματικά. Μεγάλη συγκίνηση. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι.

0: Θέλετε να μου πείτε τι θυμάστε από τη γιαγιά σας? Έτσι μια εικόνα.
1: Α,
0: κάτι,
1: ναι,
0: που σας έλεγε.
1: Ξέρετε, είχα μια γιαγιά η οποία πραγματικά ήξερε και γράμματα, παρά που ήταν εκείνο τον καιρό εκείνο. Στον καιρό τους δεν θέλαν πολλά γράμματα, παρόλο που εμείς έχουμε τη Σαντραπία σχολή, που μοιάζει σαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πολύ πολύ ωραία σχολή, και ο καθεδρικός μας ναός Κωνσταντίνου και Ελένης είναι τρίκλη της Βασιλικής, από τα Πάταρα, οι κολόνες από τα Πάταρα της Κυλικίας. Πραγματικά αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτό το νησί, γιατί θα του αφήσει μια πολύ υπέροχη θύμηση, πραγματικά. Λοιπόν, η γιαγιά με έπαιρνε από μικρό κοριτσάκι και με πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου μιλώ πάντοτε, και με πήγαινε στην εκκλησία και όσα έλεγε ο ιερέας έψαλα κι εγώ μαζί του. Και γυρνούσε ο κόσμος και με έβλεπε παράξενα, γιατί ήμουνα πάρα πολύ μικρή, ήμουνα 3-4 χρονό κοριτσάκι. Με μάθαινε όμως η γιαγιά από μικρή να μαθαίνω. Να φανταστείτε ότι 2 χρονό ήμουν όταν μου έδειχνε την εικόνα, αρνάκια ή οτιδήποτε, λουλούδια, και έλεγα από κάτω το ποίημα εγώ, και ερχόντουσαν οι γνωστοί μας στο σπίτι και βλέπανε ότι... Και λέγανε, καλά το παιδί σας πάει σχολείο σε αυτή την ηλικία που είναι. Γιατί έβλεπα την εικόνα και έλεγα απ' έξω το ποίηματά εκεί, με καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν,
0: το DNA πολύ... πάντως είναι και του πατέρα.
1: Ναι, κρατώ και από την η ρίζα μου, είναι από την οικογένεια Ξενόπουλου. Από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο κρατώ. Γι' αυτό. Έχω φλέβα, ξέρετε.
0: Και ο πατέρας μουσικός.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα, βιολί, μαντολίνο. Τα σοκάκια του Καστελορίζου ήταν κατατραγουδισμένα με φίλους που πήγαινε μαζί και τραγουδούσε στα σοκάκια, και κάνανε και καντάδες εκείνη την εποχή με το φεγγάρι. Πραγματικά. Ο Τροβαδούρος ήταν ο πατέρας μου, έτσι τον έλεγαν. Γεώργιος Ξενόπουλος ήταν πολύ... Αυτά όλα που λέω τα έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο. Και τα έχω σώσει όλα τα τραγουδάκια του Καστελορίζου χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά ήταν πρώτος μηχανικός, κοσμογυρισμένος. Μιλούσε 7 ξένες γλώσσες. Γι' αυτό και εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικής γαλλικής. Είναι, πήρα από τον παπά, όπως λέτε. Και πραγματικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Υπάρχουν άλλοι μουσικοί αυτή τη στιγμή στο Καστελορίζο?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι,
1: Και πραγματικά λένε, όταν φύγει η Ευαγγελία Ξενοπούλου, το είδανε του Καστελορίζου, πιστεύαμε ότι μετά από έτσι δεν θα υπάρχει πλέον.
0: Εσείς συνεργάζεστε με μουσικούς από άλλα νησιά?
1: Ναι, από το θέατρο Δώρα Στράτου. Είναι παραδοσιακή μουσική αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πω τον το
0: θέλετε, ναι. Τους,
1: ναι. Ναι. Γιατί γιορτάζουν 170 χρόνια τα ελεύθερα Δωδεκάνησα. Αυτό το τραγουδάκι, αυτός ο ύμνος του Δωδεκανήσου, τον τραγουδούμε πάντοτε σε κάθε εκδήλωση, και πριν αρχίσουν τα χορευτικά λέμε τον ύμνο της Δωδεκανήσου. 12 ψίδες τριάμβου έχουν στηθεί στα 12 λιμάνια και έχουν χρύσο σφυρίλα τηθεί με μόχθους και εθνική υπερφάνεια.

0: Έχει μείνει λίγος χρόνος.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξανακάνουμε. Σας το υποσχόμαστε, μια εκπομπή.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: έχουμε
1: να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, βεβαίως. Περισσότερα
1: να
0: πράγματα
1: πούμε
0: για
1: γάμο,
0: τα έθη και
1: όλα
0: έθιμα.
1: Τα έθιμα όπως γίνονται
0: βέβαια.
1: Μέχρι σήμερα. Ναι. Στο τέλος, ξέρετε τι γίνεται. Τις προάλλες είχε γίνει ένας γάμος στο Καστελόριζο. Πήγα και στόλισα την ύφη με τραγούδια κλπ. Όπως αυτά που ακούσατε, μερικά που ακούσατε. Και στο τέλος, αφού έγινε δεξίωση και χορός και τραγούδια και πράγματα και μπουφέδες και φαγητά. Ο γαμπρός και η νύφη, όπως ήταν ντυμένοι με τα νυφικά ρούχα τους, πέσανε στη θάλασσα. Και οι δυο. Αλήθεια, αλήθεια. Και τα καράβια σφύριζαν, έκαναν τρομερό εκοφαντικό θόρυβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα άξια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με μουσική από το Καστελόριζο, με τη φωνή της κυρίας Ευαγγελίας Ξενοπούλου. Τα ξωτικά της παράδεισης σας αποχαιρετούν. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
2: Hello from Athens. Here is the latest news in English from Hellenic News broadcaster ERT and the Voice of Greece.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσιμέκας στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο και επιτυχίες για την Ελλάδα και τον ελληνικό αθλητισμό είχαμε στην ιστιοπλοεία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με σκάφη τύπου 4-20 που ολοκληρώθηκε στην Γαλλία. Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 28 μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες και μάλιστα οι διοργανωτές στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 4-20 απένειμαν στην χώρα μας, στην Ελλάδα, το βραβείο ως η κορυφαία χώρα του κόσμου στα 4-20 για το 2026. Στην κατηγορία ανδρών, στο μεικτό έλαβαν μέρος 147 σκάφη μετά από 10 ιστιοδρομίες. Ο Ιάσονας Παναγόπουλος με τη Φευρονία Μπουζάνα κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στην μεικτή κατηγορία. Στους άνδρες, χρυσό μετάλλιο Σοκράτης, Χαμαριάς, Ιάσον, Ξύπας και Ασημένιο οι Έλληνες Ιωάννης Τουρνής και Κυριάκος Ζαπονίδης στο πρώτο και δεύτερο σκαλί του βάθρου. Στα 4-20 των γυναικών η Αθηνά Σουγιώτη και η Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου πήραν το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 49 σκαφών. Στην κατηγορία έως 17 ετών τα 8 από τα 10 πρώτα σκάφη σε σύνολο 108 πληρωμάτων από όλον τον κόσμο που έτρεξαν στις 10 ιστιοδρομίες, τα 8 από τα 10 πρώτα, επαναλαμβάνω, ήταν ελληνικά. Στη γενική βαθμολογία το χρυσό κατέκτησαν η Φέδρα Τσουλφά και Λιδία Ναχαμούλη, το ασημένιο ο Χρήστος Αγγελόπουλος και ο Γεώργιος Μάνδυλας και το χάλκινο ο Φίλιππος Πορτοσάλντε και Ανδρέας Ψωμιάδης. Στις γυναίκες στην πρώτη θέση πήραν η Τσουλφά με την Ναχαμούλη και τη δεύτερη η Μαρία Μακρύ με την Βεσελίνα Τρότσκου. Στους άνδρες το χρυσό κατέκτησαν ο Χρήστος Αγγελόπουλος και ο Γεώργιος Μάνδυλας και στο δεύτερο σκάλι του βάθρου ήταν και πάλι Έλληνες ασημένιο μετάλλιο για τον Φίλιππο Πορτοσάλντε και τον Ανδρέα Ψωμιάδη. Στο μεικτό το χρυσό πήραν η Χρυσούλα Κανέλου Κοκκινάκη και ο Κωνσταντίνος Σουρλατζής και στο δεύτερο σκάλι του βάθρου το ασημένιο ήταν Έλληνες ο Δημήτρης Σπονδυλίδης και Μαρία Πεταχίδου. Στην κατηγορία έως 15 ετών ο Οδυσσέας Δέτσης και ο Νίκος Δραβίλας ανέβηκαν στο δεύτερο σκάλι του βάθρου. Στο υγρό στοιχείο θα παραμείνουμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Έχουμε το World Cup, το παγκόσμιο κύπελο της υδατοσφαίρισης των ανδρών. Διεξάγεται στο Σίδνεϊ η τελική φάση. Οι 8 καλύτερες ομάδες είναι εκεί. Την 5η 23 Ιουλίου 10 παρατέταρτο το πρωί ώρα Ελλάδος αντιμετωπίζουμε το Μαυροβούνιο. Τα άλλα 3 ζευγάρια είναι Ιταλία, Γεωργία, Ισπανία, Αυστραλία, Κροατία, Ουγγαρία. Η εθνική ομάδα είναι ήδη στην Αυστραλία. Ο Θοδωρής Βλάχος ευχαρίστησε τους Έλληνες ομογενείς για τη συμπαράσταση. Ήδη η εθνική έδωσε 2 παιχνίδια προετοιμασίας. Νικήσαμε την Αυστραλία με 22-20 στον δεύτερο αγώνα προετοιμασίας 22-16 στην Ουγγαρία, ενώ σήμερα Παρασκευή αντιμετωπίζουμε στο τρίτο παιχνίδι προετοιμασία στην Ιαπωνία πριν τον πρώιμη τελικό απέναντι στο Μαυροβούνιο την 5η 23 Ιουλίου. Ο Θοδωρής Βλάχος είπε ότι ο στόχος μας είναι να νικήσουμε όλους τους αγώνες. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι στην ελίτ της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης τα τελευταία χρόνια και διεκδικεί μετάλλιο σε όλες τις διοργανώσεις που λαμβάνει μέρος. Είμαστε σε θέση, είπε ο Θοδωρής Βλάχος, να τα καταφέρουμε και πάλι. Θέλουμε να ανέβουμε στο βάθρο και στο παγκόσμιο κύπελο. Αντιλαμβάνομαι πως για τους διεθνείς μας παίκτες είναι μια δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε με ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενδιάμεσα στις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους. Ωστόσο, καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο στην ιστορία της Εθνικής Ανδρών μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είπε ο Βλάχος, και αυτό είναι το σημαντικό.

το στίβο τις προηγούμενες ημέρες στο meeting στη Βουδαπέστη ο Μίλτος Τεντόγλου με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Ανοιχτού και Κλειστού Στίβου. Πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. 7.88 ήταν η πρώτη του προσπάθεια, 7.88 η δεύτερη, στο τρίτο άλμα 8.12, 8.18 στην τέταρτη προσπάθεια, στο πέμπτο άλμα 8.19 και στο έκτο και τελευταίο 8.31. Το ίδιο meeting στη Βουδαπέστη, ο Εμμανουήλ Καραλή στο άλμα επικοντό άρχισε τον αγώνα στα 5.60, πέρασε τα 5.80 με τη δεύτερη προσπάθεια, 5.90 έκανε με την πρώτη που του έδωσε την τρίτη θέση στον αγώνα. Στα 6 μέτρα είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες, στην πρώτη θέση πήρε ο σπουδαίος, ο Σουηδός κάτοχος παγκοσμίου της παγκόσμιας επίδοσης με μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμια Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, Μόντο Ντουπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα και 7 εκατοστά. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 7.30 ώρα Ελλάδος το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο Athens Open WTA 250. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει στον προημιτελικό την Αλίσια Πάρκς, η Σάκαρη νούμερο 37 στον κόσμο, νίκησε την Γκούντε Μέτοβα στον πρώτο αγώνα με 2-0, στις 16 την Dart με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά απέναντι στην Αμερικανίδα την Αλίσια Πάρκς που είναι νούμερο 70 στον κόσμο. Έχει βρεθεί δύο φορές αντιμέτωπη, η Αμερικανίδα έχει νικήσει δύο φορές και τώρα η Σάκαρη θέλει τη νίκη για να περάσει στους τέσσερις της διοργάνωσης.

Στο Μουντιάλ έχουμε δύο αναμετρήσεις για να ολοκληρωθεί η διοργάνωση 12 η ώρα το βράδυ. Ξημερώματα Κυριακής 19 Ιουλίου στο Μαϊάμι, Γαλλία, Αγγλία για τις 3-4 και 10 η ώρα Ελλάδος στο Νιου Τζέρσι, Αργεντινή, Ισπανία για το τρόπαιο. Στους δύο μητελικούς η Αργεντινή επικράτησε 2-1 της Αγγλίας. Η Αγγλία προηγήθηκε με τον Γκόρντον στο 55-1-0, ο Έντσο Φερνάντες στο 85 έκανε το 1-1, ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92 λεπτό έστειλε την Αργεντινή στον τελικό. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ομοσπονδιακός τεχνικός Αργεντινής, είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Είναι μια τεράστια χαρά για τη χώρα μας, για το λαό μας. Τις προάλλες έλεγα ότι αυτή η ομάδα δεν σταματά ποτέ να με εκπλήσει. Θα σας πω την αλήθεια. Θα προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε τον τρόπο, θα δώσουμε τα πάντα στον τελικό. Όμως μετά από αυτό που ζήσαμε, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς τι ακριβώς καταφέρουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Είναι απίστευτοι οι Σκαλόνι. Είμαστε μια ξεχωριστή ομάδα. Πραγματικά, και δεν το λέω από αλαζονία, αλλά μέσα από την καρδιά μου είμαστε μοναδικοί. Ο κόσμος μας όθησε στη νίκη. Γι' αυτό νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη». Ο σκόρερ του νικητηρίου τέρματος της Αργεντινής, Λαουτάρο Μαρτίνες, «Το είχα ονειρευτεί αυτό το γκολ, σας το ορκίζομαι», είπε, «το είχα πει στον Μακάλιστερ ότι θα σκοράρω. Το είχα πει και στο Φερνάντο Μεντίνα όταν ήταν στον πάγκο ότι θα περάσω ως αλλαγή και θα χαρίσω νίκη στην ομάδα, και τελικά συνέβη. Ο Έντσο πέτυχε επίσης ένα σπουδαίο γκολ και τώρα που έχω ηρεμήσει μπορώ να πω ότι αυτή η ομάδα συνεχίζει να αποδεικνύει από το τι είναι φτιαγμένη. Έπειτα από 3,5 χρόνια επιστρέφουμε ξανά σε ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλλου». Απ' την άλλη πλευρά, ο Γερμανός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, «Είμαστε απογοητευμένοι», τόνισε. «Φτάσαμε τόσο κοντά, όμως μετά τον

μας ο αρχηγός Εθνικής Αγγλίας, ο Χάρι Κέιν, είμαι συντετριμμένος, τόνισε για την ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους. Προηγηθήκαμε με 1-0, δώσαμε την εντύπωση ότι προσπαθούσαμε απλώς να διαφυλάξουμε το προβάδισμά μας, όμως αυτό το επίπεδο αυτό δεν είναι αρκετό. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, είπε ο Κέιν, για να φτάσουμε ως εδώ. Το να αποκλειστούμε με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά οδυνηρό. Λέμε συχνά ότι χτυπάμε την πόρτα της επιτυχίας, βρισκόμαστε πολύ κοντά, απλώς πρέπει να βρούμε εκείνο το στοιχείο που μας λείπει στο τελευταίο βήμα της διοργάνωσης. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, νίκησε την Γαλλία με 2-0 και είναι στον τελικό. Ο Γιαρθάμπαλ από το σημείο του πέναλτι στο 22 το 1-0, ο Πόρος στο 58 το 2-0. Ο Πόρο είπε ότι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, κάτι που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν. Ο προπονητής Ισπανίας Λουίς Ντελαφουέντε. Είναι δύσκολο να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, όμως πρέπει να μοιάζει με την ευτυχία και την υπερηφάνεια που αισθάνεται κανείς όταν ηγείται επαγγελματιών σαν και αυτούς. Η συμμετοχή σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι μια πολυτέλεια που απολαμβάνουν μόνο οι εκλεκτοί και πρέπει να τη ζήσει στο έπακρο. Όταν ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν 4 χρόνια με μια συγκεκριμένη ιδέα, μείναμε πιστοί σε αυτή και μας έφερε έως εδώ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντιντικέ Ντεσάν, ο προπονητής Γαλλίας, είπε ότι οι παίκτες είναι συντετριμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες. Παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχτούμε ότι ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Πρώτα απ' όλα είναι δικό μου λάθος, είπε ο Ντεσάν. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν. Θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου?

0: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλι στη Βουλγαρία πραγματοποίησε την πρώτη σημαντική διεθνή του διάκριση. Στα 57 κιλά στο αγώνισμα της Ελληνορωμαϊκής, στην ηλικιακή κατηγορία έως 15 ετών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Δημήτρης Χάτζη Κωνσταντίνου, αθλητής του Θησέα Περιστερίου, θα μας εξιστορήσει τώρα το πως έφτασε έως το δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 πύρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Δημήτρη, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ.
0: Δημήτρη, πόσο χρονών είσαι ακριβώς?
1: Είμαι 15 χρονών.
0: Είσαι 15 χρονών. Τι σημαίνει για εσένα στα 15 σου χρόνια να ανεβαίνεις στο δεύτερο σκαλί του βάθρου σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και να παίρνεις μετάλλιο?
1: Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και είμαι πολύ χαρούμενος που κατέκτησα αυτό το μετάλλιο, γιατί προσπάθησα πολύ σκληρά.
0: Πώς, για πες μου, στο σχολείο πώς το αντιμετώπισαν, τι τάξη πηγαίνεις?
1: Τώρα τελείωσα την τρίτη γυμνασίου.
0: Τρίτη γυμνασίου, στο σχολείο, καθηγητές, συμμαθητές, συμμαθήτριες, πώς το αντιμετώπισαν, Δημήτρη?
1: Το αντιμετώπισαν με πολύ χαρά. Οι καθηγητές μου ήταν πολύ χαρούμενοι, όπως και οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου.
0: Πώς είναι αυτός ο συνδυασμός, Δημήτρη, σχολείο και αθλητισμός?
1: Προσπαθώ να είμαι καλός και στα δύο και τυπικός, να πηγαίνω σχολείο, να κάνω τα μαθήματά μου και να πηγαίνω το απόγευμα στις προπονήσεις μου κάθε μέρα.
0: Για τον Δημήτρη Χατζη Κωνσταντίνου, τι είναι η πάλι?
1: Η πάλι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί μπορώ να δώσω ενέργεια εκεί και να, όταν έχω νεύρα, να, ξέρω εγώ, να πηγαίνω να κάνω προπόνηση.
0: Άρα σε βοηθάει αυτό που λέμε και ο αθλητισμός και συγκεκριμένα πάλι που ασχολείσαι, σε βοηθάει και στην καθημερινότητά σου, Δημήτρη. Είναι εκτόνωση,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Εκτόνωση είναι αυτό.
0: Αυτό που λέμε, αφήνει την ενέργεια και όλα όσα κουβαλάμε, έτσι εκτονώνεσαι πάνω στο ταπί, στην προπόνηση και μετά είσαι πιο ήρεμος, πιο νυφάλιος.
1: Σωστά, ναι.
0: Δημήτρη, για πες μου, ήταν για σένα έκπληξη το μετάλλιο? Και για να βάλουμε το ακροατήριο, έτσι, στην συζήτηση, θα δώσω ένα χαρακτηριστικό μετρήσιμο μέγεθος, ας το πούμε έτσι, μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι η μεγαλύτερη έκπληξη. Εάν σου λέγανε πριν διοργάνωσε ότι θα πάρεις μετάλλιο, θα βάζεις 9-10 ότι είναι μεγάλη έκπληξη ή 1-2-3 ότι το περιμένω?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Παρόλο που είχα κάνει καλή προετοιμασία, θα έβαζε ένα 8.
0: Θα έβαζε ένα 8, ήταν έκπληξη ακόμη, ναι, και για σένα, ναι. Δημήτρη. Έχεις δει τους αγώνες σου σε επανάληψη, σε βίντεο?
1: Ναι, τους έχω δει όλους τους αγώνες μου.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ, εάν και εφόσον υπάρχει αυτό το οποίο θα σε ρωτήσω, διαπίστωσες κάτι σε κάποιον από τους αγώνες σου που να πεις, τι έκανα ο άνθρωπος τώρα, αυτό που λέμε να μην το περίμενες, ή υπάρχει και η άλλη πλευρά, να πεις, τι έκανα εδώ που μπορούσα να το αποφύγω? Διαπίστωσες τέτοια πράγματα βλέποντας σε επανάληψη τους αγώνες σου?
1: Ναι, ναι, κυρίως στον ημιτελικό όπου κέρδισα ουσιαστικά στο τέλος τον αγώνα, ξαφνιάστηκα.
0: Ξαφνιάστηκες με την θετικά, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, τι ήταν αυτό που σε ξαφνιάσε βλέποντας ξανά το βίντεο?
1: Γιατί ένα λάθος του αντιπάλου μου, με ένα λάθος του αντιπάλου μου μπόρεσα να κερδίσω τον αγώνα ουσιαστικά.
0: Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Είναι το λάθος του αντιπάλου και η ικανότητα
1: και
0: και η ικανότητα η δική σου να αντιληφθείς. Έτσι, γιατί στον αθλητισμό υπάρχουν και οι δύο πλευρές, όπου υπάρχει δεν είναι ατομικό το αγώνισμα, δεν κάνω στίβο ή κολύμβηση να είμαι σε έναν διάδρομο μόνος μου, όπου, ναι, υπάρχει αντιπαλότητα, αντίπαλος, υπάρχει το λάθος του αντιπάλου, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτεί και ο άλλος παίκτης, έτσι.
1: Ναι, σωστά.
0: Το έχεις αυτό, Δημήτρη, μπορείς να διαβάσεις πάνω στην παλέστρα τον αντίπαλο, παρότι η ένταση εκείνη την ώρα και η αδρεναλίνη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Διαβάζεις τον αντίπαλο, είσαι καλός σε αυτό.
1: Ναι, ναι, μπορώ να τον διαβάσω και από την εμπειρία μου, αλλά και από τα πρώτα λεπτά, τα πρώτα δευτερόλεπτα. Μπορώ να καταλάβω αν είναι δυνατός, αν έχει αντοχή, αν είναι γρήγορος.
0: Παρά το νεαρό της ηλικίας σου που είσαι 15 ετών, αυτό το στοιχείο το είχες ή το ανέπτυξες, Δημήτρη?
1: Το ανέπτυξα, γιατί όπως είπα και με την εμπειρία μπορώ να καταλαβαίνω πιο εύκολα τον αντίπαλο.
0: Για πες μου τη γωνία, την ακούς, προπονητές ακούς, γιατί η πίεση εκείνη την ώρα και η αδρεναλίνη και η κούραση είναι στοιχεία που επηρεάζουν πολλές φορές. Εσύ ακούς τη γωνία?
1: Ναι, πάντα ακούω τον προπονητή μου, γιατί υπάρχουν φορές που μου έχει δώσει συμβουλές που μου κέρδισαν τα μάτς και προσπαθώ πάντα να τον ακούω. Ακόμα και από την αδρεναλίνη.
0: Για δώσε μας έτσι κάποια στοιχεία για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται με τον αθλητισμό, Δημήτρη, όχι με την πάλι. Έχουμε Ελευθέρα και Ελληνορωμαϊκή. Εσύ είσαι, ναι, στην Ελληνορωμαϊκή. Έτσι κάποια στοιχεία για το ακροατήριο, για την Ελληνορωμαϊκή, για τους πόντους, περιόδους, που κάποια στοιχεία να διευκολύνουν την ακρόαση.
1: Είναι κάπως παρόμοια αυτά τα δύο στυλ, επειδή ουσιαστικά άμα κάποιος αθλητής πέσει κάτω με την πλάτη είναι 4 πόντοι, όπως και στην Ελευθέρα. Η διαφορά είναι ότι στην Ελληνορωμαϊκή δεν γίνεται να πιάσει από τη μέση και κάτω τα πόδια, ενώ στην Ελευθέρα γίνεται, και οι παρατηρήσεις είναι κάπως διαφορετικές. Δηλαδή άμα ένας αθλητής είναι παθητικός, στην Ελληνορωμαϊκή πάλι κάθεται στη θέση του πάρτερ, ενώ στην Ελευθέρα του δίνονται κάποια δευτερόλεπτα για να πάρει πόντο.
0: Πάμε τώρα στην προετοιμασία για το ευρωπαϊκό. Είχε κάτι ιδιαίτερο το πρόγραμμα? Ακολούθησες κάποια προετοιμασία πιο εντατική?
1: Πήγαινα για την προετοιμασία και το πρωί προπονήσεις, αντί για να πηγαίνω σχολείο. Αυτές οι απουσίες δικαιολογούντουσαν και πήγαινα με έναν συναθλητή μου κάθε μέρα για προπόνηση το πρωί και το απόγευμα.
0: Από βαθμό ετοιμότητας από προετοιμασία, από το 1 μέχρι το 10, με το 10 να είναι η μέγιστη, τι θα έβαζες πηγαίνοντας εκεί, πόσο καλά δηλαδή ήσουν προετοιμασμένος?
1: Πιστεύω ένα 7 ή 8.
0: Ένα 7 με 8, αυτό που, ναι, λέμε ο αθλητής πάντα έχει περιθώρια βελτίωσης, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Βουλγαρία, Σάμοκοφ, νοτιοδυτικά είναι και στην Βουλγαρία. Για πες μου, είχες ξαναπάει στο Σάμοκοφ στην Βουλγαρία ή ήταν η πρώτη φορά?
1: Ναι, ναι, είχα ξαναπάει πριν 3 χρόνια περίπου.
0: Λοιπόν, εκεί κέντρο εξόρυξης σιδήρου ήταν ένας οικισμός μεταλλορύχων το 16ο-17ο αιώνα. Τώρα αυτή τη στιγμή από το 2008 έχει μεγάλη ανάπτυξη. Κάναν το αθλητικό κέντρο εκεί που έγινε πάλι για μπάσκετ, βόλεϊ, πυγμαχία, και είναι γνωστό το μέρος, το Σάμοκοφ, για χειμερινά σπόρο. Έχει χιόνι και μάλιστα είναι ο μοναδικός λόφος για άλματα στο σκι στην Βουλγαρία, τουριστικό κέντρο για χειμερινά αθλήματα. Για πες μου τις εντυπώσεις σου για το Σάμοκοφ, πώς είναι ως μέρος?
1: Η πόλη ήταν πολύ ωραία, είχε ωραία μαγαζιά με φαγητό και αυτά που μπορούσαμε να φάμε μετά τους αγώνες. Εγώ δεν βγήκα και πολύ έξω στην πόλη να δω, γιατί πάλευα και τις δύο μέρες. Αυτό.
0: Η εγκατάσταση ήταν καλή εκεί για τους αγώνες, η διοργάνωση?
1: Ναι,
0: ήταν...
1: ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν καλή η διοργάνωση, ναι, καλά δομημένη από τους ανθρώπους εκεί?
1: Ναι, ήταν πολύ καλά δομημένη.
0: Λοιπόν, κατηγορία 57 κιλών, ποιον αθλητή αντιμετώπισες αρχικά, Δημήτρη?
1: Τον αθλητή Μπόετκερ από την Εσθονία.
0: Για πες μας πώς εξελίχθηκε ο αγώνας.
1: Στην αρχή είχα μπει λίγο αγχωμένος, γιατί ήταν το πρώτο μου μάτς στην Ευρώπη. Όταν πάτησα στο ταπί μου, έφυγε αυτό το άγχος και κατάφερα να τον κερδίσω 8-0.
0: Τεχνική υπεροχή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, Δημήτρη, λύθηκες μετά τον πρώτο αγώνα και την πρώτη νίκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πας στη φάση των 16, ποιον βρήκες απέναντί σου, από ποια χώρα?
1: Από τη Ρουμανία, τον Μπελντέα.
0: Και εκεί...
1: Και εκείνον τον νίκησα πάλι με τεχνική υπεροχή 9-0. Πιστεύω τον κέρδισα πιο πολύ στη δύναμη γι' αυτό.
0: Τον Μπελντέα και τον Μπότκερ τους είχες αντιμετωπίσει, ήταν η πρώτη φορά που τους έβρισκες?
1: Η πρώτη φορά, δεν τους έχω ξανααντιμετωπίσει.
0: Δεν τους έχεις αντιμετωπίσει. Στον επόμενο γύρο στις 8 βρήκες έναν αθλητή από την Πολωνία, τον Νοβίτσκι. Τον είχες αντιμετωπίσει και αυτόν πρώτη φορά?
1: Πρώτη φορά και αυτόν.
0: Πρώτη φορά. Είσαι στους 8 της διοργάνωσης. Για πες μας, βρίσκεις τον Νοβίτσκι, ανεβαίνει στο ταπί. Τι έγινε?
1: Το μάτς ήταν ισορροπημένο κάπως, ήταν πολύ δυνατός αντίπαλος, αλλά προσπάθησα και κατάφερα να μου πάρει κάποιο πόντο και τον κέρδισα 3-0.
0: Τον κέρδισες 3-0, μετά από εκεί άρχισες να αισθάνεσαι αυτό που λέμε το βάθρο και την πίεση, καθόλου στο μυαλό σου δεν μπήκες καν στη διαδικασία? Για πες μου.
1: Πίστεψα ότι μπορώ να τα καταφέρω και να πάρω έστω ένα μετάλλιο. Πήγα και μετά τον αγώνα πήγα στο ξενοδοχείο και σκεφτόμουν τον επόμενο αγώνα που ήταν το απόγευμα.
0: Τον επόμενο αγώνα που ήταν το απόγευμα, ήδη ήξερες ποιος είναι απέναντί σου το απόγευμα, ποιον θα αντιμετώπιζες?
1: Ναι, ναι, ήξερα και είχα δει στο YouTube κάτι βιντεάκια του που πάλευε. Για να είμαι
0: ποιος ήταν και από ποια χώρα?
1: Ήταν ο Λευκορώσος Αλιαξέη.
0: Ο Αλιαξέη τι στοιχεία είχε? Τον είδες στο βίντεο, τι σκέφτηκες, τι είδες και ποια ήταν η τακτική που οργάνωσες εσύ και οι προπονητές για τον αγώνα το απόγευμα?
1: Είδα ότι ήταν δυνατός και στημένος και ότι δεν τραβούσε πολλές λαβές. Στην αρχή ήμουνα παθητικός και έχασα ένα πόντο και μετά έχασα άλλους δύο. Στο τέλος όμως έκανε ένα λάθος, το εκμεταλλεύτηκα, πήρα δύο πόντους και με μία παρατήρηση στα τελευταία δεύτερα κατάφερα να πάω μπροστά στο σκορ και να το κρατήσω.
0: Δηλαδή ήταν 3-3 και είχες την παρατήρηση και το κράτησες, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή είχα πάρει τελευταίο πόντο.
0: Επειδή πήρες τελευταίο πόντο βάσει του κανονισμού.
1: Ναι.
0: Σε ανακηρύσει νικητή εκείνη την ώρα, ποιο είναι η πρώτη σου σκέψη, το πρώτο συνέστημα?
1: Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος, δεν το πίστευα στην αρχή, επειδή μου φαινόταν πολύ δύσκολο να πάω σε τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.
0: Για πες μου, ο τελικός ήταν την άλλη μέρα?
1: Ναι, ήταν την επόμενη μέρα το απόγευμα.
0: Πηγαίνεις στο ξενοδοχείο, εκεί βλέπεις βίντεο, ξέρεις, πες μας ποιος ήταν ο αντίπαλός σου για την επόμενη μέρα και από ποια χώρα.
1: Ήταν ο Ρώσος Μουτσουράεφ. Δεν προλάβω να δω κάποιο βίντεο, επειδή είχα να χάσω ακόμα κάποια κιλά για την επόμενη μέρα, γιατί ξαναζυγιζόμασταν και δεν πρόλαβα να δω και κοιμήθηκα και πολύ νωρίς.
0: Αυτό που έκανες το πρώτο και κύριο ήταν τα κιλά. Εκεί σε δυσκολεύει, Δημήτρη, το να κατέβεις? Ποια ήταν η διαφορά στη ζύγηση, πόσα κιλά έπρεπε να χάσεις?
1: Εκείνη τη μέρα έπρεπε να χάσω 1,5 με 2 κιλά περίπου.
0: 1,5 με 2 κιλά είναι πολλά, όσα υγρά και να χάσεις, όσες φορές να μπεις στη σάουνα, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι δύσκολο, σε δυσκόλεψε?
1: Εντάξει, πιστεύω αυτό ήταν το τελευταίο που με είχε δυσκολέψει εκείνη τη στιγμή, γιατί και το τελευταίο που σκεφτόμουν Και θα μπορούσα να χάσω πολλά περισσότερα για να παλέψω τον τελικό.
0: Ξυπνάς το πρωί σε τι κατάσταση είσαι, Δημήτρη?
1: Το πρωί ξύπνησα, πήγα για ζύγηση και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι πρέπει να παλέψω καλά.
0: Λοιπόν, φτάνει η ώρα του τελικού, ανεβαίνεις πάνω, τι συνέβη?
1: Στο τελικό, όταν ανέβηκα πάνω στο ταπί, είχα πολύ άγχος, γιατί έβλεπα ότι αυτός ο αθλητής είχε δύναμη και ήταν πολύ καλός και όλους τους αντιπάλους του τους είχε κερδίσει με ευκολία. Αυτό.
0: Και νίκησε τελικά με τεχνική υπεροχή ο Μουτσουράεφ.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί το πρώτο συνέστημα στο τελικό που κυριάρχησε ήταν η χαρά του μεταλλίου ή το γεγονός ότι ήθελα το χρυσό? Ποιο από τα δύο πέρασε πρώτα από τη σκέψη σου?
1: Η χαρά του μεταλλίου σίγουρα, γιατί όπως μου είπε και ο προπονητής μου, και το ασημένιο είναι πολύ καλό μετάλλιο και ότι και όμως ήθελα και το χρυσό, είναι η αλήθεια.
0: Για πες μου τη στιγμή του Βάθρου, είναι πρώτη σου μεγάλη σημαντική διάκριση σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ανεβαίνεις και παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο. Εκείνη την ώρα ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση? Να δεις το μετάλλιο, κοίταγες την κερκίδα? Για πες μου.
1: Κοίταγα την κερκίδα, σκεφτόμουν ότι τίμησα την Ελλάδα και ένιωσα πολύ περήφανος.
0: Με ποιον μίλησες όταν κατέβηκες, οι πρώτοι άνθρωποι που μίλησες δικοί σου, ήταν εκεί δικοί σου άνθρωποι?
1: Μόνο ο πατέρας μου ήταν εκεί που μιλήσαμε όταν κατέβηκα από το Βάθρο και μετά στο τηλέφωνο με τη μητέρα μου.
0: Για πες μου, πες και το όνομα και του μπαμπά και της μαμάς.
1: Ο Γιάννης Χατζηκωνσταντίνου και η Κατερίνα του.
0: Λοιπόν, μιλάς με τον μπαμπά, τι σου είπε, ποια ήταν τα πρώτα του λόγια?
1: Μου είπε ότι είναι πολύ περήφανος και ότι οι κόποι μου ανταμείφθηκαν και ότι άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια που είχα καταναλώσει.
0: Και η μαμά στο τηλέφωνο πώς αντέδρασε?
1: Και εκείνη ήταν το ίδιο χαρούμενη με τον μπαμπά, περήφανη. Μου είχαν σταθεί κιόλας και οι δύο πάρα πολύ. Και γι' αυτό.
0: Για πες μου, Δημήτρη, πιο εκδηλωτικό στην οικογένεια ποιος είναι, που το δείχνει που λέμε πιο πολύ, γιατί όλοι χαίρονται, ο καθένας χαίρεται με τον τρόπο του. Πιο εκδηλωτικός όμως?
1: Ο πατέρας μου.
0: Ο μπαμπάς.
1: Ναι.
0: Πόσο σημαντικός παράγοντας, Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου, σε αυτή την πορεία, σε αυτό το μετάλλιο, είναι η οικογένεια? Είναι κάτι το οποίο δεν φαίνεται στην καθημερινότητα. Το μετάλλιο, οι διακρίσεις, οι φωτογραφίες μένουν. Η οικογένεια και οι άλλοι άνθρωποι που σε στηρίζουν είναι αυτό που λέμε η αθέατη πλευρά. Πόσο ναι, σημαντικός παράγοντας είναι η οικογένεια?
1: Είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Λόγω του ότι με στήριξαν σε όλη την προσπάθειά μου και με τα κιλά που είχα να χάσω και με τις καθημερινές προπονήσεις και που με πήγε εκεί ο πατέρας μου να αγωνιστώ.
0: Για πες μου, τι έμαθες, τι πήρες από αυτή την εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα το κουβαλήσεις αγωνιστικά?
1: Πήρα νέες τεχνικές από αντιπάλους. Αυτό, πιο πολύ τεχνικές.
0: Οι παραστάσεις, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Και σε αυτό το επίπεδο, Δημήτρη, δεν μπορείς ούτε λεπτό να δώσεις την ευκαιρία στον αντίπαλο να χαλαρώσεις, να κάνεις που λέμε το λάθος? Για πες.
1: Όχι, όχι, δεν πρέπει να χαλαρώνεις ποτέ, γιατί δεν ξέρεις πώς θα το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος.
0: Ποια είναι τα στοιχεία του αθλητή, αν κάνα μία αθλητική ταυτότητα, ποια στοιχεία θα βάζεις μέσα για τον παλαιστή Δημήτρη Χατζηκωνσταντίνου, ποια είναι τα στοιχεία σου?
1: Πρέπει να έχει πειθαρχία, σεβασμό, να είναι τυπικός. Δυναμικός, αυτά.
0: Για πες μου, τι θες να προσθέσεις, να βάλεις στο παιχνίδι σου, τι δουλεύεις στις προπονήσεις?
1: Γενικά στις προπονήσεις θα δουλεύουμε όλα, και την κάτω πάλι και την πάνω. Θα ήθελα να γίνω λίγο πιο καλό στην κάτω πάλι.
0: Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησε την πάλι ο Δημήτρης Χατζη Κωνσταντίνου? Πώς βρέθηκε στην πάλι, ποιος σε πήγε, σε τι ηλικία, σε ποιο σύλλογο, σε ποια περιοχή?
1: Γονείς μου με πήγανε στην ηλικία 3,5-4 ετών. Πήγαμε στο Οδυσσέα, εκεί πήγαμε για ένα δοκιμαστικό, μου άρεσε και ήθελα να τη συνεχίσω.
0: Άλλα αθλήματα έκανες, Δημήτρη?
1: Όχι, δεν έκανα άλλα αθλήματα.
0: Όχι, έτσι, πήγες στην πάλη κατά το κοινό λεγόμενο και έμεινες. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε και έμεινες, Δημήτρη?
1: Όλη η διαδικασία των αγώνων. Είδα ότι τα πήγαινα καλά και μπορούσα να ανταπεξέλθω, και ότι μπορείς να φτιάξεις, να είσαι πιο υγιής.
0: Για πες μου, πότε συνειδητοποίησες ότι πέρα αυτό που λέμε από την απλή άθληση, ότι το έχεις και μπορείς να διακριθείς, πότε το κατάλαβες?
1: Το κατάλαβα από μικρή ηλικία, διότι έπαιρνα μετάλλια, τέλος πάντων, και μπορούσα να έβγαινα έως την τριάδα στους αγώνες, στα Πανελλήνια.
0: Σε αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας σου, υπήρχε κάποια στιγμή, αν υπήρχε, που να πεις θα σταματήσω, είναι δύσκολα, κουράστηκα, ή ποτέ?
1: Υπήρχε, αλλά δεν μπορούσα να τα παρατήσω, γιατί το είχα αγαπήσει αυτό το άθλημα.
0: Και για πες μου, τι είναι αυτό που σε τραβάει κατά το κοινό λεγόμενο κάθε μέρα να πας και να πεις ότι και σήμερα θα κάνω προπόνηση? Τι είναι αυτό που σου δίνει κίνητρο?
1: Είναι οι επόμενοι αγώνες, να περάσω και καλά με τους συναθλητές μου. Αυτό.
0: Για πες μου, ποιοι προπονητές είναι αυτοί που σε έχουν βοηθήσει στη διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
1: Ο κύριος ο Νίκος ο Παπαγεωργίου.
0: Τι είναι για σένα και ως άνθρωπος και ως προπονητής?
1: Είναι ο δάσκαλός μου εδώ και 11 χρόνια. Ό,τι έχω καταφέρει το οφείλω σε εκείνον, επειδή μου έχει σταθεί και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής. Με έχει βοηθήσει να μάθω νέες τεχνικές, αλλά και όταν, παραδείγματος χάρη, όταν είχα κιλά, με βοηθούσε και να τα χάσω και να έχω και ψυχολογία αυτό.
0: Πρότυπα είχες, έχεις από την Ελλάδα, από το εξωτερικό κάποιους αθλητές?
1: Δεν έχω κάποιο πρότυπο, όχι.
0: Ολυμπιακούς αγώνες είναι μακριά ως στόχος, το έχεις στο μυαλό σου να πάω κι εγώ μια μέρα στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη?
1: Θα ήθελα, ναι, αλλά θέλει πάρα πολύ προπόνηση και σκληρή δουλειά για να πας εκεί.
0: Για πες μου για τον Δημήτρη Χατζη Κωνσταντίνου, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
1: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αγαπώ πολύ την πατρίδα μου και θέλω να τη βλέπω όσο πιο ψηλά γίνεται. Το έκανα αυτό το μετάλλιο, το αφιερώνω στην Ελλάδα κιόλας. Αυτό.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης Χατζη Κωνσταντίνου, ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης. Ανέβηκε στο δεύτερο σκάλι του βάθρου στην κατηγορία των 57 κιλών. Δημήτρη, κάθε επιτυχία στην συνέχεια, να έχεις υγεία. Ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσιμέκα στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
1: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
0: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
1: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
0: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
1: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Αρχίσαμε την εκπομπή με Beds Are Burning. Το θυμάσαι αυτό το τραγούδι?
1: Το θυμάμαι και μου άρεσε πολύ και εξακολουθεί να μου αρέσει πολύ.
0: Εγώ δεν ξέρω αν εξακολουθεί να μου αρέσει τώρα πολύ, αλλά πραγματικά επειδή έχουμε παρόμοια αντίστοιχη ηλικία, μην πω και την ίδια χρονιά, εννοείται ότι το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ. Η Midnight Oil είναι μια παγκοσμίως γνωστή αυστραλιανή rock μπάντα. Δημιουργήθηκε στο Σίδνεϊ το 1972. Έγιναν διάσημοι όχι μόνο για τη μουσική τους, αλλά και για τον έντονο πολιτικό και περιβαλλοντικό τους ακτιβισμό. Ο τραγουδιστής τους, Peter Garrett, είναι μία ιδιαίτερη προσωπικότητα, θα λέγαμε. Εκτός από τη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία, ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Διετέλεσε υπουργός περιβάλλοντος και υπουργός παιδείας της Αυστραλίας. Έτσι, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας μουσικός όταν πραγματικά είναι συγχρόνος και ακτιβιστής και έχει έτσι έντονο πολιτικό χαρακτήρα στη μουσική του. Υπάρχει λόγος βεβαίως που ακούσαμε αυτό το τραγούδι και ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, όπως κάθε Παρασκευή απόγευμα από τις 5 μέχρι τις 7 ώρα Ελλάδας. Εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του κόσμου.
1: Στα μικρόφωνα είναι η Νατάσα Φυσαρίωνος και ο Νίκος Ιωαννίδης.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Αυτό το ταξίδι μας θα είναι ηνικό και μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα, σε απόσταση αλλά και σε διάρκεια. Θα πάμε στην Αυστραλία για να πάρουμε μια εικόνα από την ηνική της διάσταση.
0: Στη σημερινή εκπομπή, το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην Αυστραλία, θα μάθουμε την ιστορία της, τη σχέση με το κρασί, την παρουσία των κρασιών της στην Ελλάδα.
1: Και στην επόμενη εκπομπή, την άλλη Παρασκευή, η Γλυκιά Ζωή θα ταξιδέψει μαζί σας στην Αυστραλία για να δούμε τη διείσδυση των ελληνικών κρασιών εκεί, στην αγορά της Αυστραλίας.
0: Το κρασί είναι ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για να γνωρίσουμε μια χώρα, την ιστορία και την κουλτούρα μιας χώρας, ενός λαού ή στη συγκεκριμένη περίπτωση των ανθρώπων που κατοικούν εκεί. Είτε είναι ηθαγενείς, είτε προέρχονται από πολλές και διαφορετικές χώρες, αλλά έχουν κάνει πατρίδα τους την Αυστραλία.
1: Η Αυστραλία είναι γεωγραφικά μακριά. Στο κρασί όμως είναι παρούσα εδώ και δεκαετίες. Με σταθερή εξαγωγική στρατηγική, με οργανωμένο σύστημα παραγωγής και με σημαντική ελληνική κοινότητα που λειτουργεί ως γέφυρα.
0: Η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή ήταν μια γευσιγνωσία Αυστραλιανών κρασιών στην Αθήνα. Μια ευκαιρία να δούμε τα κρασιά από κοντά και να θέσουμε πιο ουσιαστικά ερωτήματα.
1: Τι σημαίνει σήμερα Αυστραλιανό κρασί?
0: Πώς λειτουργεί μια χώρα που έχει επενδύσει συστηματικά στην έρευνα και στη συλλογή δεδομένων?
1: Πώς διαχειρίζεται το νερό, το κλίμα και την παραγωγική της κλίμακα?
0: Και τι σημαίνει όταν μια ελληνική ποικιλία όπως το ασύρτικο καλλιεργείται πλέον στην άλλη άκρη του κόσμου?
1: Πάμε να τα δούμε με στοιχεία και με ανθρώπους του κρασιού που θα δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματά μας.
0: Ξεκινάμε.
1: Είμαστε στο 1788. Φανταστείτε τις συνθήκες. Μέσα στο Borrowdale, ένα από τα 11 πλοία του πρώτου στόλου που αναχώρησαν από την Αγγλία το 1787 υπό τη διοίκηση του Arthur Phillip.
0: Η αποστολή οργανώθηκε από τη Βρετανική κυβέρνηση με έναν σαφή στόχο: τη δημιουργία αποικίας καταδίκων στη Νέα Νότια Ουαλία μετά την απώλεια των Αμερικανικών αποικιών. Η Βρετανία αναζητούσε νέο τόπο μεταφοράς κρατουμένων και επέκτασης της αυτοκρατορίας της.
1: Στα πλοία επιβαίνουν περίπου 1.400 άνθρωποι. Κατάδικοι, στρατιώτες, αξιωματικοί, διοικητικό προσωπικό και οικογένειες. Μαζί τους ταξιδεύουν ζώα, σπόροι, εργαλεία, γεωργικός εξοπλισμός και φυτικό υλικό. Ανάμεσα στα εφόδια βρίσκονται και κλίματα αμπέλου.
0: Ο στόλος φτάνει στον κόλπο Botany Bay τον Ιανουάριο του 1788 και στη συνέχεια μετακινείται στο Port Jackson, όπου ιδρύεται ο πρώτος μόνιμος οικισμός στο Sydney Cove.
1: Από την πρώτη στιγμή η αποικία χρειάζεται αυτάρκεια. Η καλλιέργεια της γης είναι επιτακτική ανάγκη. Το αμπέλι εντάσσεται στο αγροτικό σχέδιο μαζί με σιτηρά, λαχανικά και οπωροφόρα.
0: Οι πρώτες φυτεύσεις γύρω από το Σίδνεϊ είναι οι πειραματικές. Το κλίμα, τα εδάφη και η έλλειψη εμπειρίας σε υποτροπικές συνθήκες δημιουργούν δυσκολίες. Η παραγωγή είναι περιορισμένη, όμως η βάση έχει τεθεί.
1: Στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα η αποικία σταθεροποιείται. Οι φυτεύσεις επεκτείνονται δυτικά σε περιοχές όπως το Παραμάτα και το Κάμπντεν. Παραγωγοί όπως ο Τζον Μακάρθουρ και ο Γκρέγκορι Μπάξλαντ συμβάλλουν στη συσσόρευση εμπειρίας και στην αναζήτηση κατάλληλων ποικιλιών.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 1830 εμφανίζεται μια μορφή που επηρεάζει καθοριστικά την πορεία του Αυστραλιανού κρασιού, ο James Busby. Γεννημένος το 1801 στο Εδιμβούργο, με γεωργικές σπουδές και έντονο ενδιαφέρον για την αμπελουργία, μετακινείται στη Νέα Νότια Ουαλία σε μια περίοδο όπου η Βρετανική Αυτοκρατορία αναζητά βιώσιμες αγροτικές καλλιέργειες για τις αποικίες της.
1: Ο Busby αντιλαμβάνεται ότι το μέλλον της αμπελουργίας στην Αυστραλία δεν μπορεί να βασιστεί σε τυχαίες φυτεύσεις. Χρειάζεται ποικιλιακή επιλογή και συστηματική γνώση.
0: Το 1831 ταξιδεύει στην Ευρώπη με συγκεκριμένο στόχο, τη συλλογή φυτικού υλικού. Επισκέπτεται αμπελουργικές περιοχές της Γαλλίας και συγκεντρώνει περισσότερα από 500 αμοσχεύματα.
1: Τα αμοσχεύματα αποστέλλονται στην Αυστραλία και φυτεύονται αρχικά στον βοτανικό κήπο του Σίδνεϊ. Από εκεί διανέμονται σε παραγωγούς. Ο Busby επιχειρεί να δημιουργήσει μια ποικιλιακή βάση ικανή να προσαρμοστεί σε διαφορετικά εδάφη και κλίματα.
0: Μέσα από αυτή τη διαδικασία εγκαθίστανται ποικιλίες όπως το Σιράζ, το Καμπερνέ Σοβινιόν, το Γκρενάζ και το Ρίσλινγκ. Η συμβολή του δεν περιορίζεται στη μεταφορά γενετικού υλικού. Εισάγει μια πιο οργανωμένη προσέγγιση στην αμπελουργία.
1: Από τη δεκαετία του 1840 το κέντρο βάρους μεταφέρεται στη Νότια Αυστραλία. Η περιοχή γύρω από την Αδελαΐδα αναπτύσσεται δυναμικά. Το 1844 ιδρύεται το ενοπείο Penfolds στο Madgill Estate. Μετανάστες γερμανικής καταγωγής εγκαθίστανται στην Παρόσα Βάλη και οργανώνουν οικογενειακές αμπελουργικές επιχειρήσεις.
0: Η παραγωγή αυξάνεται και κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δημιουργούνται σταθερές εξαγωγικές ροές προς τη Μεγάλη Βρετανία. Το κρασί αποκτά οικονομική σημασία για την αποικία.
1: Στις αρχές του 20ου αιώνα η αμπελουργία έχει διαμορφώσει βασικές περιοχές και σταθερή ποικιλιακή βάση. Η ομοσπονδιοποίηση του 1901 δημιουργεί ενιαίο εθνικό πλαίσιο και οι υποδομές ενισχύονται.
0: Για αρκετές δεκαετίες, σημαντικό μέρος της παραγωγής αφορά ενισχυμένους ίνους για τη βρετανική αγορά. Η εικόνα αυτή θα αλλάξει ριζικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην ινοποίηση και οι ξηροί ίνοι κερδίζουν έδαφος.
1: Το 1955 ιδρύεται το Australian Wine Research Institute στην Αδελαΐδα. Η επιστημονική έρευνα συνδέεται θεσμικά με την παραγωγή.
0: Τις δεκαετίες του 1960 και 1970 επεκτείνονται οι αρδευόμενες ζώνες στο Riverland και στο Murray Darling. Στη δεκαετία του 1980 ενισχύεται η εξαγωγική στρατηγική και καθιερώνεται η ποικιλιακή επισήμαση σε ετικέτες. Στη δεκαετία του 1990 η Αυστραλία καταγράφει έντονη άνοδο εξαγωγών και οργανώνει το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων. Η χώρα εισέρχεται στον 21ο αιώνα με οργανωμένη ποικιλιακή βάση, ισχυρή ερευνητική υποστήριξη και ξεκάθαρη εξαγωγική στρατηγική.
1: Πάμε να μιλήσουμε και για τα bulk wine. Η Αυστραλία δεν έκτισε την παρουσία της στα ελληνικά πράγματα μόνο με εμβληματικά σειράζ και single vineyards κρασιά, δηλαδή κρασιά με σταφύλια που προέρχονται από συγκεκριμένους αμπελώνες. Τη δεκαετία του 1990 η Αυστραλία καταγράφει έντονη άνοδο εξαγωγών και οργανώνει το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων.
0: Την ίδια περίοδο επενδύει συστηματικά και στη μαζική παραγωγή. Σε εκτεταμένες αρδευόμενες περιοχές, όπως το Riverland και το Murray Darling, δημιουργείται ισχυρή βάση bulk κρασιού. Σταθερή ποιότητα, καθαρό ποικιλιακό προφίλ, ανταγωνιστική τιμή.
1: Οι μεγάλες αλυσίδες λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες απορροφούν σημαντικούς όγκους. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά σε όγκο για το Αυστραλιανό κρασί. Τα supermarket brands προσφέρουν ρευστότητα και εξαγωγική αυτοπεποίθηση.
0: Μετά το 2008, η υπερπαραγωγή και η πίεση στις τιμές οδηγούν σε αναδιάρθρωση. Μειώνονται εκτάσεις και η στρατηγική μετατοπίζεται σταδιακά από τον όγκο στην αξία.
1: Έτσι διαμορφώνεται το διπλό μοντέλο που χαρακτηρίζει την Αυστραλία μέχρι σήμερα. Μεγάλη παραγωγική ικανότητα και ταυτόχρονα προσπάθεια ενίσχυσης της premium κατηγορίας.
0: Και φτάσαμε στο σήμερα. Η χώρα μπήκε στον 21ο αιώνα με οργανωμένο αμπελουργικό χάρτη, με ερευνητική υποστήριξη και με ισχυρή εξαγωγική παρουσία. Η διαφοροποίηση περιοχών, η ποικιλιακή βάση και η τεχνική γνώση αποτελούν τα θεμέλια της σημερινής της εικόνας.
1: Σήμερα λοιπόν η Αυστραλία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ινοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα, καλλιεργεί περίπου 145.000 εκτάρια αμπελώνων και η ετήσια παραγωγή φτάνει περίπου τα 1,2 δισεκατομμύρια λίτρα ανάλογα με τη χρονιά.
0: Δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 συνοποιεία από μεγάλους ομίλους έως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Η παραγωγή συγκεντρώνεται κυρίως στη Νότια Αυστραλία, που αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό του συνολικού όγκου και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας. Ακολουθούν η Νέα Νότια Ουαλία, η Βικτόρια, η Δυτική Αυστραλία και η Τασμανία.
1: Περίπου το 60% της παραγωγής εξάγεται. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του κλάδου κυμαίνεται στα 6 με 7 δισεκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια. Η εσωτερική κατανάλωση παραμένει σταθερή στα 21 με 23 λίτρα ανακάτοικο ετησίως.
0: Η σύγχρονη εικόνα της χώρας βασίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, η γεωγραφική διαφοροποίηση. Περισσότερες από 60 αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις ορίζουν περιοχές και υποπεριοχές σε όλη τη χώρα. Δεύτερος άξονας, η τεχνική υποστήριξη. Το Australian Wine Research Institute παρέχει επιστημονική στήριξη σε ζητήματα μικροβιολογίας, σταθερότητας, διαχείρισης τανινών και αρωματικής ανάλυσης. Η έρευνα συνδέεται άμεσα με την παραγωγή και τη διαχείριση του αμπελώνα.
1: Κομβικό ρόλο στο συντονισμό του κλάδου έχει το Wine Australia, ο εθνικός οργανισμός για το κρασί, που λειτουργεί υπό την εποπτεία της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Χρηματοδοτείται από εισφορά των παραγωγών, ανατόνο σταφυλιού και από κρατική συμμετοχή. Δεν ασχολείται μόνο με την προώθηση των εξαγωγών, συγκεντρώνει και δημοσιεύει δεδομένα για παραγωγή, αποθέματα και διεθνείς αγορές. Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα και χαράσει στρατηγική.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει πλεονάζοντα αποθέματα και με βάση αυτά τα δεδομένα έχουν εισηγηθεί προγράμματα εκρίζωσης και αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη βελτίωση της αξίας ανά εκτάριο. Η προσέγγιση είναι μετρήσιμη και βασισμένη σε δεδομένα. Ο κλάδος παρακολουθεί σε ετήσια βάση όγκο, αξία και αποθέματα, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση αριθμούς.
1: Τρίτος άξονας είναι η προσαρμογή στο κλίμα. Η διαχείριση του νερού αποτελεί κεντρικό ζήτημα, ιδιαίτερα σε περιοχές με άρδευση από τον ποταμό Murray. Η παραγωγή επενδύουν σε ποικιλίες που ανταποκρίνονται καλύτερα σε θερμότερες συνθήκες, σε συστήματα σκίασης και σε ακριβή παρακολούθηση της ορίμανσης.
0: Σε ποικιλιακό επίπεδο, το Σιράζ παραμένει η πιο εκτεταμένη ποικιλία, ακολουθούν το Καμπέρνε Σοβινιόν και το Σαρντονέ. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για τον Γκρενάζ και για μεσογειακές ποικιλίες στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης προσαρμογής.
1: Η εικόνα του σήμερα συνδυάζει μεγάλη κλίμακα παραγωγής, θεσμική οργάνωση και συνεχή αξιολόγηση στρατηγικής.
0: Can't get you out of my head, Kylie Minogue.
1: Η βασίλισσα της Αυστραλίας λοιπόν, η Kylie Minogue, είναι με το σήμα καρατεθέντης που κυκλοφόρησε το 2001 ως το lead single του album Fever.
0: Ξεχώριζε βεβαίως γι' αυτό το πασίγνωστο και άκρος κολλητικό λα λα λα λα λα, κολλάει στον εγκέφαλο αυτό.
1: Παντού σε όλους.
0: Εκτόξευσε το κομμάτι στην κορυφή των charts σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως.
1: Αξίζει να σταθούμε λίγο στην Kylie Minogue, γιατί πέρα από τις πολύ μεγάλες μουσικές της επιτυχίες έχει κάνει και μια πολύ σημαντική ηνική προσπάθεια που έχει πετύχει. Στις 28 Μαΐου του 2020, την ημέρα που συμπλήρωνε τα 52 γενέθλιά της, κυκλοφόρησε τη δική της σειρά κρασιών που βασίζεται σε κρασιά από την Ιταλία και από τον Γαλλικό Νότο. Ροζέ Προσέκο, Sparkling Ροζέ χωρίς αλκοόλ, Σαντορνέ, κρασιά πολύ εύκολα στην κατανάλωση, κρασιά για την παρέα. Κρασιά που δίνουν έτσι έναν πολύ όμορφο τόνο σε αυτό το στυλ ζωής της σπουδαίας pop star. Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα, εδώ και 6 χρόνια που κυκλοφορούν αυτά τα κρασιά, έχουν καταφέρει να κατακτήσουν τις αγορές, να εμφανίζονται ως πρώτα στις λίστες κατανάλωσης από σπουδαίες εταιρείες στη Γαλλία, στην Ιταλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην αγορά του Λονδίνου και φυσικά στην Αυστραλία.
0: Είναι απίστευτο, έτσι, αν το σκεφτεί κανείς. Μ' αρέσει που άρχισες όλο αυτό για την Kylie Minogue και ανέφερες πάνω απ' όλα τα ροζέ κρασιά. Είναι ο συνδυασμός, δηλαδή,
1: ότι τα έκανε ροζέ.
0: Βασίλισσα, ναι, και διάλεξε κατά βάση τα ροζέ, το ροζ της βασίλισσας, όπως το έχουμε συνδυάσει με το pop, με το νεανικό, ποιος ξέρει.

0: Η αφορμή για τη σημερινή συζήτησή μας ήταν μια γευσηγνωσία, όπως είπαμε, Αυστραλιανών κρασιών που πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία της Αυστραλίας στην Ελλάδα. Μια συνάντηση παραγωγών, εισαγωγέων και επαγγελματιών του κρασιού. Η οικοδέσποινα ήταν η πρέσβυρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Άλισον Ντάνκαν. Τη ρωτήσαμε πώς βλέπει τη θέση του Αυστραλιανού κρασιού στην ελληνική αγορά.
1: Είμαι πολύ περήφανη για το Αυστραλιανό κρασί. Στη χώρα μας έχουμε εξαιρετική

0: καλύπτουν κάτι διαφορετικό από αυτό που περίμεναν. Υπάρχει επίσης μια ισχυρή ανθρώπινη σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών. Περίπου 500,000 Έλληνες ζουν στην Αυστραλία. Παράλληλα, περίπου 400,000 Αυστραλοί επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Οι δεσμοί είναι βαθύοι και διαχρονικοί. Το κρασί αποτελεί ένα φυσικό τρόπο ενίσχυσης αυτής της σχέσης. Μέσα από το κρασί μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά τις δύο χώρες σε πολιτισμικό και εμπορικό επίπεδο. Η Αυστραλιανή οινοποιία βασίζεται στην ποιότητα, στην καινοτομία και στη συνεχή εξέλιξη. Θέλουμε να μοιραστούμε αυτή τη δουλειά με την ελληνική αγορά και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας.
1: Η γεωγραφία. Η Αυστραλία διαθέτει περισσότερες από 60 αναγνωρισμένες γεωγραφικές ενδείξεις. Η Νότια Αυστραλία παραμένει ο πυρήνας της παραγωγής. Εκεί συγκεντρώνεται περίπου το μισό της συνολικής παραγωγής της χώρας και ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας. Το κλίμα είναι κατά βάση ξηρό, με χαμηλές βροχοπτώσεις και υψηλή ηλιοφάνεια. Η άρδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα παραγωγής.
2: Στις μεγάλες αρδευόμενες ζώνες, ιδιαίτερα στο σύστημα του Murray-Darling Basin, η χρήση νερού ρυθμίζεται μέσω συστήματος δικαιωμάτων και ετήσιων κατανομών. Οι παραγωγοί διαθέτουν εμπορεύσιμα δικαιώματα νερού και λαμβάνουν ετήσια κατανομή ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Η τιμή του νερού διαμορφώνεται στην αγορά και μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις σε περιόδους ξηρασίας.
1: Σε έτη χαμηλών βροχοπτώσεων, το κόστος άρδευσης αυξάνεται σημαντικά και επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής ανά εκτάριο. Αυτό έχει οδηγήσει σε επανεξέταση φυτεύσεων σε ορισμένες ζώνες μεγάλης κλίμακας και σε αυξημένο ενδιαφέρον για ποικιλίες με χαμηλότερες απαιτήσεις άρδευσης.
2: Η διαχείριση νερού εντάσσεται σε ευρύτερο πλαίσιο βιωσιμότητας. Το πρόγραμμα Sustainable Wine Growing Australia αποτελεί το εθνικό σύστημα πιστοποίησης του κλάδου. Συμμετέχουν χιλιάδες αμπελουργοί και εινοποιεία, καλύπτοντας σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής.
1: Το πρόγραμμα βασίζεται σε μετρήσιμους δείκτες. Κατανάλωση νερού ανά τόνο σταφυλιού, ενεργειακή χρήση, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, διαχείριση αποβλήτων, βιοποικιλότητα.
2: Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν ετήσια δεδομένα και μπορούν να λάβουν πιστοποίηση μετά από ανεξάρτητο έλεγχο. Η συμμόρφωση συνδέεται πλέον και με την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, καθώς μεγάλη εισαγωγή και αλυσίδες λιανικής ζητούν τεκμηριωμένη βιωσιμότητα.
1: Η Μπαρόσα Βάλεϊ βρίσκεται περίπου μία ώρα βορειοανατολικά της Αδελαϊδας και αποτελεί μία από τις παλαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες περιοχές της χώρας. Τα θερμά καλοκαίρια οδηγούν σε πλήρη φαινολική ορίμανση, γεγονός που διαμόρφωσε το στυλ του Αυστραλιανού σειράζ. Υψηλό αλκοολικό βαθμό, όριμο μαύρο φρούτο, δομή για παλαίωση.
2: Εντός της ίδιας ευρύτερης ζώνης βρίσκεται η Έντεν Βάλεϊ σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Εκεί το κλίμα είναι αισθητά δροσερότερο και το Riesling παρουσιάζει υψηλή οξύτητα, χαμηλότερο pH και σημαντική δυνατότητα παλαίωσης.
1: Η Clare Valley, επίσης στην Νότια Αυστραλία, χαρακτηρίζεται από έντονη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση. Οι θερμές ημέρες και οι ψυχρές νύχτες επιτρέπουν αργή ορίμανση και διατήρηση οξύτητας. Το Riesling της Clare συγκαταλέγεται στα πλέον μακρόβια λευκά κρασιά του νέου κόσμου.
2: Στο McLaren Vale, η θαλάσσια επιρροή του κόλπου του Saint Vincent δημιουργεί μεσογειακές συνθήκες. Εκτός από σειράς και γκρενάς, παρατηρείται αυξημένη καλλιέργεια ποικιλιών όπως φιάνο και τεμπρανίγιο στο πλαίσιο προσαρμογής σε θερμότερες συνθήκες.
1: Στη δυτική πλευρά της χώρας, η Margaret River διαφοροποιείται λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης και της έντονης επίδρασης του Ινδικού ωκεανού. Το θαλάσσιο αυτό κλίμα περιορίζει τις ακραίες θερμοκρασίες και επιτρέπει ομοιόμορφη ορίμανση. Το καμπερνιέ σουβινιόν χαρακτηρίζεται από δομή, καθαρότητα φρούτου και σταθερή ικανότητα παλαίωσης. Το σαρντονέ, συχνά με ζύμωση και ορίμανση σε βαρέλι και παρατεταμένη επαφή με τις συνολάσπες, συνδυάζει συμπύκνωση και οξύτητα και έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εκτός Ευρώπης.
2: Στη Βικτόρια, η Yarra Valley ανήκει στις ψυχρότερες ζώνες της ηπειρωτικής Αυστραλίας. Το πινό νουάρ και το σαντονέ οριμάζουν με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο και υψηλότερη φυσική οξύτητα, με έμφαση στην ακρίβεια και στη δομή. Στην ίδια πολιτεία, η Heathcote, με εδάφη πλούσια σε σίδερο και ηφαιστιακή προέλευση, δίνει σειράζ με ένταση, σταθερή τανική δομή και ικανότητα παλαίωσης.
1: Η Τασμανία αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Το ψυχρότερο κλίμα και η μακρά περίοδος ορίμανσης ευνοούν την παραγωγή βάσεων για αφρόδεις ίνους παραδοσιακής μεθόδου. Το πινό νουάρ και το σαρντονέ.

0: ζουνε, εμφανίζουν υψηλή φυσική οξύτητα και αρωματική καθαρότητα. Η περιοχή έχει αυξήσει σταθερά τη συμμετοχή της στα premium κρασιά τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Η γεωγραφική ποικιλία της Αυστραλίας αποτυπώνεται σε διαφορετικά θερμοκρασιακά προφίλ, τύπους εδαφών και καλλιεργητικές πρακτικές. Η επιλογή ποικιλιών και το στυλ υλοποίησης καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από αυτές ακριβώς τις παραμέτρους.
0: Σε θερμές ζώνες η ορίμανση είναι ταχύτερη και οι αποδόσεις συχνά υψηλότερες. Σε ψυχρότερες περιοχές η περίοδος ορίμανσης επιμικρύνεται και η οξύτητα διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα. Η διαφοροποίηση αυτή αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του Αυστραλιανού αμπελώνα.
1: Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο περιοχών με διακριτή ταυτότητα που καλύπτει από μεγάλης κλίμακας παραγωγή έως αυστηρά οριοθετημένες premium ζώνες.
0: Η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο τις περιοχές, αλλά και τον τρόπο που η χώρα τοποθετείται διεθνώς. Στη γευσηγνωσία της Αθήνας ζητήσαμε από τον Ανδρέα Ματθίδη να σχολιάσει την Αυστραλία ως αγορά και ως στυλ. Ο Ανδρέας Ματθίδης είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Συνοχών και έχει πολυετή εικόνα της διεθνούς αγοράς. Ας τον ακούσουμε.
2: Έχουμε μια σχέση χτισμένη, θα έλεγα, εδώ και κάτι χρόνια. Έχουμε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Τώρα, εντάξει, μετά τον κορονοϊό είχαν απαλύνει τα πράγματα και οι όλες συναντήσεις που έχει γίνει παντού. Και τώρα μια πολύ ωραία ευκαιρία με 7 πολύ, πολύ καλά εινοπία της Αυστραλίας. Μια ανοιχτή πρόσκληση στο official residency της Αυστραλιάζικης Πρεσβείας και πραγματικά είναι πολύ όμορφο και πολύ χαλαρό αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Αλλά είναι μια πολύ ωραία επαφή με όλους τους συνοπιούς. Μια πολύ σοβαρή εινοπαραγωγική χώρα. Αλλά θεωρώ ότι η Αυστραλία γενικά σαν αγορά έχει μια adaptability, μια προσαρμοστικότητα προς το τι θέλει ο καταναλωτής. Δηλαδή έδινα και ένα παράδειγμα πριν μέσα, ας πούμε, ήταν αδύνατο μια δεκαετία πριν να πιεις ένα αυστραλέζικο σαντονέ και το βαρέλι να μην σκεπάζει τα πάντα. Βλέπουμε ότι αυτό έχει χαθεί, βγαίνει μπροστά το φρούτο, βγαίνει η περιοχή, βγαίνει οι οξύτητες και πίσω είναι αυτό, είναι μια τάση που ενώ την δημιούργησε να είναι το βαρέλι που θα δώσει τον πλούσιο χαρακτήρα σε ένα κρασί, βλέπεις σήμερα το έχουν πάρει πίσω, αλλάζουν φιλοσοφία και σου δείχνουν ένα άλλο προφίλ που για μένα αυτό είναι θαυμάσιο και σαφέστατα κουμπάει την αγορά, την εινογνωστική αγορά.
1: Η ποικιλία. Η ιστορία του σειράς στην Αυστραλία ξεκινά το 19ο αιώνα, όπως είπαμε, με τις εισαγωγές φυτικού υλικού από την Ευρώπη. Αυτό που αναλύσαμε στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Το σειρά, όπως είναι γνωστό στη Γαλλία, εγκαθίσταται σε Αυστραλιανό έδαφος κυρίω μέσω των συλλογών του James Busby τη δεκαετία του 1830. Τα μοσχεύματα που φυτεύονται στους πρώτους οργανωμένους αμπελώνες προσαρμόζονται σταδιακά στο κλίμα και στα εδάφη της Νότιας Αυστραλίας.
0: Στην Παρόζα Βάλη, η ποικιλία βρίσκει συνθήκες που επιτρέπουν πλήρη ορίμανση. Το θερμό και ξηρό περιβάλλον, σε συνδυασμό με βαθιά εδάφη και περιορισμένες βροχοπτώσεις, οδηγεί σε σταφύλια με υψηλή φαινολική ωριμότητα. Κατά το 19ο αιώνα, φυτεύονται αμπελώνες που διατηρούνται έως σήμερα. Η απουσία φυλοξήρας στην Νότια Αυστραλία επιτρέπει τη διατήρηση προφυλοξηρικών φυτεύσεων, ορισμένες από τις οποίες ξεπερνούν τα 120 και 150 χρόνια ζωής.
1: Κατά τον 20ο αιώνα, το σειράζ ενισχύει τη θέση του ως βασική ποικιλία. Χρησιμοποιείται τόσο σε ενισχυμένους ίνους όσο και σε ξηρά κρασιά. Μεταπολεμικά, η τεχνολογική πρόοδος στην εινοποίηση και ο έλεγχος θερμοκρασίας ζύμωσης συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της ποιότητας και η ποικιλία αποκτά τυπικότητα, προφίλ και αναγνωρισιμότητα.
0: Το 1951 δημιουργείται το πρώτο Penfolds Grange από τον Max Schubert. Το κρασί αυτό εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για το Αυστραλιανό σειράζ. Παράγεται από επιλεγμένους αμπελώνες και οριμάζει σε δρύινα βαρέλια. Με την πάροδο των δεκαετιών αποκτά διεθνή αναγνώριση και συμβάλλει στην εδραίωση της φήμης της χώρας.
1: Σήμερα το σειράζ αποτελεί την πιο εκτεταμένη ποικιλία της Αυστραλίας, καλύπτοντας περίπου το 1 τέταρτο των φυτεύσεων. Καλλιεργείται σε διαφορετικά κλίματα από θερμές περιοχές όπως η Μπαρόσα και η Μακλάρεν Βέιλ έως ψυχρότερες ζώνες όπως η Γιάρα Βάλε ή η Τασμανία. Οι εκφράσεις ποικίλουν ανάλογα με το περιβάλλον και τις επιλογές εινοποίησης.
0: Στη Νότια Αυστραλία τα κρασιά εμφανίζουν συμπύκνωση, όριμο φρούτο και δομή παλαίωσης. Σε ψυχρότερες περιοχές παρουσιάζουν υψηλότερη οξύτητα, πιο λεπτό αρωματικό χαρακτήρα και διαφορετική τανική δομή.
1: Η σύνδεση με το Ροδανό αφορά την καταγωγή της ποικιλίας. Η γενετική έρευνα έχει επιβεβαιώσει ότι το σειρά, όπως λένε οι Γάλλοι, προέρχεται από γαλλική διασταύρωση. Η αυστραλιανή καλλιέργεια του σειράς, που είναι η ονομασία της ποικιλίας στην Αυστραλία, βασίζεται σε αυτή την γαλλική γενετική προέλευση και εξελίσσεται σε διαφορετικό περιβάλλον. Η ταυτότητα που διαμορφώνεται στην Αυστραλία συνδέεται με το κλίμα, τα παλιά αμπέλια και τις επιλογές παραγωγής.
0: Το σειράζ λοιπόν παραμένει σήμερα κεντρικό στοιχείο της αυστραλιανής συνοικής εικόνας τόσο σε επίπεδο όγκου όσο και σε επίπεδο διεθνούς αναγνωρισιμότητας.
1: Φτάνουμε στα μεγάλα ονόματα. Στην κορυφή της αυστραλιανής συνοικής ταυτότητας βρίσκονται ιστορικά εινοποιεία που διαμόρφωσαν τη διεθνή εικόνα της χώρας και πρέπει να τα αναφέρουμε. Penfolds. Είπαμε για το Grange που αποτελεί το πιο αναγνωρίσιμο αυστραλιανό κρασί παγκοσμίως και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δυνατότητα παλαίωσης του κρασιού της Αυστραλίας. Henske. Το Hill of Grace από παλιά αμπέλια σειράς στην Eden Valley συγκαταλέγεται στα εμβληματικά κρασιά του κόσμου. Jim Barry. Μέτρα την Clare Valley, γνωστό για το Riesling Armagnac σειρά και για τη δυναμική του παρουσία στο Premium Sedgement. Γιαλάμπα. Ιστορικό εινοποιείο της Μπαρόσα με σημαντική συμβολή στη βαρελοποιία και στη διατήρηση παλαιών αμπελώνων. Torbreck Darenberg, Connawarra Estate, Lewin Estate, στο Margaret River, Cullen Wines στη Δυτική Αυστραλία. Όλα αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας πολυεπίπεδης premium εικόνας.
0: Πάμε στα κρίσιμα σημεία. Υπάρχει ένα σημείο κρίσιμο για την εξέλιξη του κρασιού της Αυστραλίας τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με τις σχέσεις Αυστραλίας-Κίνας. Η κινέζικη αγορά διαμόρφωσε καθοριστικά την πορεία του αυστραλιανού κρασιού την τελευταία δεκαετία. Μετά τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου του 2015, οι δασμοί μειώθηκαν και έως το 2019 είχαν μηδενιστεί. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτατα και η Κίνα εξελίχθηκε στη σημαντικότερη αγορά της Αυστραλίας σε αξία, με πωλήσεις που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια ετησίως.
1: Το 2020, τη χρονιά του COVID, επιβλήθηκαν υψηλοί δασμοί στο αυστραλιανό κρασί. Οι εξαγωγές προς την Κίνα σχεδόν μηδενίστηκαν μέσα σε λίγους μήνες. Η βιομηχανία ανακατεύθυνε όγκους σε άλλες αγορές και προχώρησε σε αναδιάρθρωση στρατηγικής.
0: Το 2024 οι δασμοί καταργήθηκαν και η αγορά άνοιξε εκ νέου. Η επανεκκίνηση πραγματοποιείται σε περιβάλλον με μεγαλύτερη διαφοροποίηση αγορών και πιο προσεκτική εξαγωγική πολιτική.
1: Η εμπειρία αυτή επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο η Αυστραλία διαχειρίζεται τις διεθνείς της σχέσεις στο κρασί. Η απώλεια της κινέζικης αγοράς αποκάλυψε ένα βαθύτερο πρόβλημα. Υπερπροσφορά. Σύμφωνα με στοιχεία του Wines Australia, το 2022-2023 τα συνολικά αποθέματα ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια λίτρα, επίπεδο που αντιστοιχούσε σε περισσότερα από 2 ετήσια harvest, τους τρίγους 2 εσοδιών.
0: Η πίεση στις τιμές ήταν άμεση, ιδιαίτερα στις θερμές αρδευόμενες περιοχές μεγάλης κλίμακας. Το 2023 ανακοινώθηκαν προγράμματα εκρίζωσης αμπελώνων και αναδιάρθρωσης, με εκτιμήσεις για απομάκρυση δεκάδων χιλιάδων νεκταρίων σε ορίζοντα λίγων ετών. Η στρατηγική δεν αφορά απλώς μείωση όγκου, αλλά μετατόπιση προς υψηλότερη αξία αναφιάλη.
1: Δεύτερο σημαντικό σημείο. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σαφής μετατόπιση στο στυλ και στη στρατηγική τοποθέτηση της χώρας. Το μοντέλο που βασίστηκε σε υψηλό αλκοολικό βαθμό, έντονο βαρέλι και δυνατά κρασιά παλαίωσης έχει σταδιακά περιοριστεί. Σε πολλές περιοχές, ο τρίγος πραγματοποιείται νωρίτερα με στόχο χαμηλότερο αλκοόλ και διατήρηση οξύτητας. Η χρήση νέου βαρελιού έχει μειωθεί σε αρκετά premium εινοποιεία.
0: Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής πώς ένα ασύρτικο μπορεί να φτάνει τόσο μακριά.
1: Και από την Ελλάδα να βρίσκεται φυτεμένο στην Αυστραλία.
0: Ασύρτικο λοιπόν στην Clare Valley. Η ιστορία του Jim Barry. Υπάρχουν ποικιλίες που συνδέονται με έναν τόπο. Το Sauvignon Blanc με το Λίγυρα, το Chardonnay με τη Βουργουνδία, το Nebbiolo με το Πιεμόντε. Το ασύρτικο είναι μία από αυτές. Ταυτίστηκε με τη Σαντορίνη, έγινε σημείο αναφοράς για το ελληνικό κρασί, ξεχώρισε με τη δομή, την οξύτητα και την αντοχή του στο χρόνο και τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει στο εξωτερικό ως κρασί αλλά και ως σταφύλι.
1: Στη Νότια Αυστραλία και συγκεκριμένα εκεί στην Clare Valley, η ιστορία του ασύρτικου ξεκινά περίπου πριν από 20 χρόνια. Πρωταγωνιστής είναι ο Peter Barry, εινοποιός δεύτερης γενιάς της οικογένειας του Jim Barry.
0: Ο Πίτερ επισκέπτεται την Αθήνα με τη σύζυγό του Σου και συναντά τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Master of Wine. Σε μία αυθόρμητη στιγμή ανοίγεται ένα μπουκάλι από το ψυγείο. Ο Πίτερ δοκιμάζει, ξαναδοκιμάζει και ρωτά τι είναι αυτό που πίνει.
1: Η απάντηση είναι μια ελληνική γηγενής ποικιλία, ασύρτικο. Εκείνη την περίοδο, πριν από 20 και βάλε χρόνια, η ποικιλία ήταν σχεδόν άγνωστη στην Αυστραλία.
0: Το αρχικό ταξίδι είχε προγραμματισμένη στάση στην Κρήτη. Τα σχέδια αλλάζουν και η διαδρομή οδηγεί στη Σαντορίνη.
1: Ο Πίτερ δοκιμάζει όσα περισσότερα ασύρτικα μπορεί. Την επόμενη χρονιά, στο London Wine Fair του 2007, συνεχίζει τις δοκιμές. Εκείνη την περίοδο, κανένα ηνοποιείο εκτός Ελλάδας δεν είχε πάρει μοσχεύματα από το νησί. Έτσι, ξεκινάει η διαδικασία.
0: Το 2008 μεταφέρονται τα πρώτα μοσχεύματα από τη Σαντορίνη. Η Αυστραλιανή νομοθεσία βιοασφάλειας είναι αυστηρή και το φυτικό υλικό περνά 2 χρόνια σε καραντίνα. Από 2 μητρικά φυτά προκύπτουν 650 μοσχεύματα και η πρώτη φύτευση πραγματοποιείται το 2012.
1: Το αρχικό αμπελοτόπι ήταν μικρότερο από μισό εκτάριο, 5 στρέμματα. Σήμερα η καλλιέργεια εκτείνεται σε περισσότερα από 5 διαφορετικά αμπελοτόπια και συνολικά φτάνει περίπου τα 10 εκτάρια. Ακολουθεί η αφήγηση του Άρων Φούριον, Export Manager του Ινοποιείου Jim Barry.
3: Serdico is quite famous now across the world and it's starting to build traction, but 20 years ago it was quite unique for export markets.
4: Για εμάς το ασύρτικο είναι σημαντικό κρασί στο χαρτοφυλάκιό μας. Η ζήτηση αυξάνεται. Εξάγουμε το κρασί πίσω στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες αγορές. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πελάτες μας. Ως παραγωγή λειτουργούμε και εκπαιδευτικά. Μαθαίνουμε την αγορά μας να γνωρίσει την ποικιλία. Στιλιστικά, η δική μας έκφραση είναι πιο γραμμική και πιο λιτή. Τριγάμε νωρίτερα και τα αμπέλια μας είναι σε γραμμικό σύστημα με δυνατότητα άρδευσης. Το αλκοόλ κυμαίνεται στο 11,5 με 12, ενώ στη Σαντορίνη συναντάται συχνά στο 14% ή και περισσότερο. Η ζύμωση γίνεται κυρίως σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Χρησιμοποιούμε μικρό ποσοστό βαρελιού, λιγότερο από 10%, για να δώσουμε λίγο επιπλέον όγκο και υφή. Δεν επιδιώκουμε να μιμηθούμε το ελληνικό ασύρτικο. Θέλουμε να δώσουμε τη δική μας φραγίδα μέσα από το περιβάλλον της Clare Valley.
0: Η σημασία αυτής της ιστορίας είναι διπλή. Από τη μία πλευρά πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη φύτευση ελληνικής ποικιλίας εκτός Ελλάδας με τέτοια κλίμακα και συστηματικότητα. Από την άλλη πρόκειται για ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Αυστραλία προσεγγίζει την αμπελουργία. Με διαδικασία, έρευνα, προσαρμογή και σαφή στόχο ποιότητας.
1: Η σχέση της Ελλάδας με την Αυστραλία. Η ελληνική κοινότητα στην Αυστραλία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκτός Ελλάδας, με ισχυρή παρουσία στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Η μετανάστευση ενισχύθηκε ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πολιτισμική επιρροή είναι ορατή στη γαστρονομία, στην επιχειρηματικότητα και φυσικά στην κατανάλωση κρασιού.
0: Ελληνικά κρασιά εισάγονται και διανέμονται σε σημαντικά αστικά κέντρα της Αυστραλίας και αυτό είναι αποτέλεσμα δράσεων των θεσμικών οργάνων του ελληνικού κρασιού, αλλά προφανώς οφείλεται και στον οραματισμό που είχαν χαρισματικοί άνθρωποι του χώρου. Η ανταλλαγή αυτή έχει διπλή κατεύθυνση. Αυστραλιανά κρασιά βρίσκονται πλέον στην ελληνική αγορά, ενώ ελληνικές ποικιλίες και ετικέτες αποκτούν παρουσία στην Αυστραλία.
1: Η σχέση ξεφεύγει από την απλή εμπορική σύνδεση και γίνεται ιστορική, γίνεται πολιτισμική και αυτοί είναι οι δύο διαφορετικοί ινικοί κόσμοι που ενώνονται. Μιλήσαμε για αριθμούς, μιλήσαμε για εξαγωγές, μιλήσαμε για τους μεγάλους οίκους. Υπάρχει όμως και η ανθρώπινη διάσταση.
0: Ένας Αυστραλός ομελιέ που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα βλέπει καθημερινά πώς αντιδρά το ελληνικό κοινό στο αυστραλιανό κρασί.
1: Ο Bradley Knowles λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις δύο χώρες. Ζει εδώ, εργάζεται εδώ και γνωρίζει και τις δύο αγορές. Δούλεψε ως σομελιέ σε εστιατόρια πριν περάσει τον τελευταίο καιρό στον χώρο των πωλήσεων. Ταξιδεύει την Ελλάδα για να ανακαλύψει τους αμπελώνες, τις ποικιλίες, κάποια ξεχασμένα κομμάτια της δικής μας ιστορίας και δεν σταματά ποτέ να μιλά για το κρασί.
3: Alison touched on this a little. No, sorry, it was the MW, on the video about...
4: Η συζήτηση για το αν η Αυστραλία ανήκει στο νέο κόσμο είναι πιο σύνθετη. Υπάρχει ιστορία αμπελουργίας και εινοποίησης μεγαλύτερη από αυτή που συχνά φαντάζεται ο κόσμος. Το να δοκιμάσει κανείς ένα μεγάλο αυστραλιανό κρασί εκτός Αυστραλίας είναι μια εμπειρία που αξίζει. Στην Αυστραλία πίνουμε εξαιρετικά ελληνικά κρασιά. Αυτή η ανταλλαγή, αυτή η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες είναι κάτι ουσιαστικό και όμορφο. Στην Ελλάδα λειτουργώ ως ένας ήσυχος πρέσβης των Αυστραλιανών κρασιών, παρότι πολλοί δεν γνωρίζουν ακόμα ότι είμαι Αυστραλός. Χρειάζεται να δείξω πιο καθαρά τις ρίζες μου. Σήμερα η αγορά αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η κατανάλωση μειώνεται. Υπάρχει χώρος για αρκετούς εισαγωγείς και για περισσότερα Αυστραλιανά εινοποιεία στην Ελλάδα. Η ζήτηση του κοινού θα καθορίσει την εξέλιξη. Υπάρχουν εμπορικά και οικονομικά ζητήματα που πρέπει να διαχειριστούμε ώστε οι άνθρωποι να συνεχίσουν να καλλιεργούν σταφύλια, να παράγουν κρασί και να το φέρουν στο ποτήρι του καταναλωτή. Υπάρχει προοπτική.
0: Και αν η Καίλι Μινόγκ είναι η βασίλισσα της Αυστραλίας, η Σία είναι η πριγκίπισσα. Το Σαντελιέ κυκλοφόρησε το 2014, αποτελεί το κορυφαίο καλλιτεχνικό ορόσημο της Αυστραλίας τραγουδοποιού Σία και πίσω από τον ανεβαστικό του ρυθμό κρύβει μελαγχολικούς στίχους που πραγματεύονται τον εθισμό στο αλκοόλ και την ψευδαίσθηση της ζωής ενός party girl. Γιατί ουσιαστικά, εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και η Σία. Αυτό έχει δείξει περισσότερο στον κόσμο. Εκτινάχθηκε στα παγκόσμια charts, κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy. Αυτή λοιπόν είναι η Σία.

0: Ας δούμε λίγο και την κουλτούρα του κρασιού. Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η Αυστραλία στο κρασί, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εκεί.
1: Η χώρα καταναλώνει περίπου 550 εκατομμύρια λίτρα κρασιού το χρόνο. Η κατακεφαλήν κατανάλωση κυμαίνεται στα 21 με 23 λίτρα. Με βάση πρόσφατα στοιχεία, η κατανάλωση του κρασιού στην Ελλάδα ήταν περίπου στα 10 λίτρα ανά άτομο.
0: Περίπου το 85% του κρασιού που πίνεται στην Αυστραλία είναι εγχώριας παραγωγής. Το εισαγόμενο κρασί καλύπτει περίπου 15% της αγοράς και είναι κυρίως από Γαλλία, Ιταλία και τη γειτονική τους Νέα Ζηλανδία. Τα ελληνικά κρασιά βρίσκονται σε μικρό αλλά σταθερό ποσοστό, κυρίως μέσω της Μελβούρνης.
1: Στη λιανική αγορά η μέση τιμή φιάλης κυμαίνεται γύρω στα 10 με 15 δολάρια Αυστραλίας. Στην ανώτερη κατηγορία, στα κρασιά που κάνουν πάνω από 20 δολάρια, έχει αυξηθεί το ποσοστό και ο αριθμός των κρασιών και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό κομμάτι της συνολικής αξίας πωλήσεων, παρότι σε όγκο είναι μικρότερο.
0: Στην εστίαση, η μέση τιμή φιάλης ξεκινά από τα 45-50 αυστραλιανά δολάρια και ανεβαίνει σημαντικά σε wine-focused εστιατόρια. Οι τιμολογήσεις premium κρασιών μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν και τα 120 και τα 150 αυστραλιανά δολάρια.
1: Οι έρευνες του Wine Australia και του Ινστιτούτου του Ίνου δείχνουν ότι ο Αυστραλός καταναλωτής μετακινείται σταδιακά προς κρασιά μικρότερου αλκοολικού βαθμού, προς ποικιλίες με καθαρό χαρακτήρα τερουάρ και προς premium κατηγορίες μικρότερου όγκου. Η αξία ένα φιάλι αυξάνεται ακόμη και όταν ο συνολικός όγκος κατανάλωσης σταθεροποιείται.
0: Στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ το κρασί έχει ισχυρή παρουσία στην έξοδο. Σε ακριβά εστιατόρια το κρασί αντιστοιχεί στο 30 με 40% του συνολικού λογαριασμού. Οι λίστες συχνά ξεπερνούν τις 200 με 300 ετικέτες. Υπάρχει κοινό που γνωρίζει περιοχές, vintage και single vinegar εμφιαλώσεις.
1: Ο εινοτουρισμός προφανώς και ενισχύει αυτήν την κατανάλωση. Πάνω από 8 εκατομμύρια επισκέψεις σε εινοπαραγωγικές περιοχές καταγράφονται ετησίως.
0: Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος ξεπερνά τα 9 δισεκατομμύρια αυστραλιανά δολάρια.
1: Οι επισκέπτες ξοδεύουν σε διαμονή, σε εστίαση, αλλά και σε απευθείας αγορές από τα εινοποιεία. Η άμεση πώληση από το cellar door αποτελεί σημαντικό ποσοστό των εσόδων πολλών παραγωγών.
0: Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι η γενιά μεταξύ 25 και 40 ετών συμμετέχει ενεργά στην κατανάλωση με ενδιαφέρον για ποικιλιακή αυθεντικότητα και βιώσιμες πρακτικές.
1: Το ποσοστό κατανάλωσης αφρόδους κρασιού έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία, ενώ το σειράζ παραμένει, όπως είπαμε, η πιο δημοφιλής ερυθρή ποικιλία. Αυτό συμβαίνει και στον όγκο των πωλήσεων.
0: Όπως είναι αναμενόμενο, η ελληνική παροικία στη Μελβούρνη έχει συμβάλει διαχρονικά στην εστίαση και στο εμπόριο τροφίμων και ποτών. Ελληνικά εστιατόρια διατηρούν ισχυρή παρουσία και ελληνικές ετικέτες διακινούνται σε εξειδικευμένα καταστήματα.
1: Το ασύρτικο στην Clare Valley εντάσσεται σε μια αγορά που ήδη γνωρίζει την έννοια της ποικιλίας και του τόπου. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια όριμη αγορά.
0: Με σταθερή, εγχώρια κατανάλωση, ισχυρή premium κατηγορία, οργανωμένο εινοτουρισμό και υψηλή συμμετοχή του κρασιού στην εστίαση.
1: Και κάπως έτσι το πρώτο ταξίδι μας στην Αυστραλία φτάνει στο τέλος του. Ξεκινήσαμε από το 1788 και τα πρώτα κλίματα που έφτασαν μαζί με τον πρώτο στόλο στη Νέα Νότια Ουαλία.
0: Περάσαμε στον James Busby και τη μεταφορά ποικιλιών από την Ευρώπη στον Νότο.
1: Μιλήσαμε για το Σιράζ, για τις περιοχές της Μπαρόσα και της Κλέρ, για τη Margaret River, για την Τασμανία.
0: Για την έρευνα, για την οργανωμένη αμπελουργία, για μια χώρα που αντιμετωπίζει το κρασί με σύστημα.
1: Ακούσαμε ανθρώπους, είδαμε μια εινοπαραγωγική δύναμη που λειτουργεί σε κλίμακα, επενδύει στην έρευνα. Διαχειρίζεται τις εξαγωγές της με στρατηγική.
0: Και προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς και του κλίματος.
1: Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει βέβαια μια σταθερή γέφυρα, η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία και η ανταλλαγή γνώσης και ποικιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες.
0: Εκεί θα εστιάσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, στην παρουσία του ελληνικού κρασιού στην Αυστραλία. Το Riptide είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια επιτυχία του Αυστραλού τραγουδοποιού Vance Joy. Κυκλοφόρησε το 2013 και θα λέγαμε ότι αναδείχθηκε σε απόλυτο ύμνο της δεκαετίας. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το ρυθμό του, ο οποίος βασίζεται στο χαρακτηριστικό παίξιμο του γιουκαλίλι, και για τους στίχους του. Είναι νοσταλγική, γεμάτη προσωπικές αναμνήσεις, γεμάτη θα λέγαμε σε κάποια σημεία και παιδικές φοβίες. Κατάφερε να σπάσει ιστορικά ρεκόρ παραμονής στα τσάρτς της Αυστραλίας και να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο streams, κάνοντας τον καλλιτέχνη παγκοσμίως γνωστό.

Κάναμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής ένα ολόκληρο ταξίδι στο κρασί της Αυστραλίας και είναι δυνατόν να κλείσουμε αυτή την ώρα χωρίς να ακούσουμε Nick Cave. Ναι, ένα από τα σχετικά τελευταία του κομμάτια είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, As the Waters Cover the Sea. Και με αυτό το κομμάτι πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά περισσότερη γλυκιά ζωή.

0: Γλυκιά ζωή, δεύτερη ώρα της εκπομπής και αφιερωμένο αυτό το δεύτερο μέρος στα κρασιά και στα ποτά που έφτιαξαν διάσημοι και διάσημες στάρ.
1: Από τη μουσική, τον κινηματογράφο μέχρι τον αθλητισμό θα βρούμε ανθρώπους που συνέδεσαν το όνομά τους με το κρασί.
0: Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και πάμε κατευθείαν στις ιστορίες.
1: Spill the wine, take that pearl.
0: Το 1970 ο Eric Burdon τραγουδούσε με τους War ένα από τα πιο παράξενα, αισθησιακά και κινηματογραφικά κομμάτια της rock.
1: Το Spill the Wine έμοιαζε περισσότερο με σκηνή παρά με τραγούδι. Ήλιος, κορμιά, σώματα, φρούτα, μια μέθη, μια κατάσταση διονυσιακή.
0: Μισό αιώνα αργότερα ο στίχος λειτουργεί σαν ιδανικό άνοιγμα για μια άλλη ιστορία. Την ιστορία των ανθρώπων που έγιναν γνωστοί στη σκηνή, στο σινεμά, στην τηλεόραση και στο γήπεδο και βρέθηκαν κάποια στιγμή απέναντι σε αμπέλια, βαρέλια, εινολόγους, εξαγωγές, αγορές και κριτικούς κρασιού.

Στις 6 Ιουλίου του 2024, στη δεύτερη συναυλία του Sting στο Ηρώδιο, εδώ στην Αθήνα, σηκώνει τον Eric Burton και παίζουν μαζί αυτό το κομμάτι και ο κόσμος από κάτω παραλυρεί.

0: Και από ένα τραγούδι που γράφτηκε τυχαία για λίγες σταγόνες κρασί που παίζανε πάνω σε μια κονσόλα, συνεχίζουμε σε αυτή την ιστορία με τους διάσημους και τις διάσημες που έδωσαν το όνομά τους στο κρασί.
1: Στην αρχή το φαινόμενο αντιμετωπίστηκε με καχυποψία. Ένα διάσημο όνομα πάνω σε μια ετικέτα μπορεί εύκολα να πουλήσει την πρώτη φιάλη. Η δεύτερη φιάλη χρειάζεται κάτι περισσότερο. Χρειάζεται ποιότητα, συνέπεια, διανομή, σωστή τιμή, ανθρώπους που ξέρουν να φτιάχνουν κρασί και διάθεση να εκτεθεί κανείς σε έναν χώρο που συγχωρεί δύσκολα την επιπολαιότητα. Γι' αυτό και οι περιπτώσεις διαφέρουν ριζικά.
0: Πάμε να τις πιάσουμε μία-μία. Στην αρχή να δώσουμε έτσι μια εικόνα συνολική για τους ανθρώπους στους οποίους θα αναφερθούμε και μετά την κάθε μία περίπτωση από αυτές λίγο πιο αναλυτικά. Ο Francis Ford Coppola λοιπόν έφτιαξε μια ολόκληρη ινική αυτοκρατορία και επανέφερε το ιστορικό όνομα Inglenook στην Napa Valley. Ο Sting και η Trudy Styler έστησαν στην Τοσκάνη ένα κτήμα που παράγει περίπου 150.000 φιάλες το χρόνο μαζί με ελαιόλαδο και μέλι.
1: Ο Μπρατ Πιτ μπήκε στο Μιραβάλ με τη λάμψη του Χόλιγουντ, αλλά η ουσία του κρασιού χτίστηκε με την οικογένεια Περάν.
0: Ο Τζον Μποντζόβι και ο γιος του Τζένσε Μποντζόβι έκαναν το Hampton Water μια από τις πιο επιτυχημένες σύγχρονες ιστορίες του Premium Rosé.
1: Ο Τζον Λέτζεντ συνεργάστηκε με τον Ζαν Σαρλ Μπουασέ. Ο Σαμ Νίλ φύτεψε Πινό Νουάρ στη Νέα Ζηλανδία. Ο Maynard James Keenan άφησε την ασφάλεια της μουσικής του μυθολογίας και πήγε στην έρημο της Αριζόνα για να αποδείξει ότι εκεί μπορεί να παραχθεί κρασί με ταυτότητα.
0: Αλλά και αθλητές όπως ο Μέση ή ο πιλότος της Φόρμουλα 1, ο Ντάνιελ Ρικάρντο, έδωσαν το δικό τους όνομα στα κρασιά που παρήγαγαν σε συνεργασία με σπουδαίους συνοποιούς.

0: Η ακουστική συναυλία του Sting στο Κρατικό Μουσείο της Ολλανδίας στο Άμστερνταμ, η οποία κυκλοφόρησε μετά σε ένα live album, αποτελεί μια μυσταγωγική συνάντηση της μουσικής με την κλασική ζωγραφική. Η εμφάνιση του Sting πραγματοποιήθηκε στη διάσημη Gallery of Honor, ακριβώς μπροστά από τον εμβληματικό πίνακα Νυχτερινή Περίπολος του Rembrandt.
1: Το ιστορικό κομμάτι αυτό, το Roxanne, από τους πολλούς απογυμνώνεται από τον ηλεκτρονικό του ήχο, γίνεται μια χαμηλόφωνη, πολύ όμορφη μπαλάντα. Ο Sting, μόνο με δύο κιθάρες να τον συνοδεύουν, εκμεταλλεύεται όλη αυτή την επιβλητική ακουστική του χώρου που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι σε μια εκκλησία και κάνει ένα κομμάτι να ακούγεται έτσι πιο μυστηριώδες, γεμάτο σκιές.
0: Το Il Palazzo απλώνεται στους λόφους του Φίλινε Βαλντάρνο ανάμεσα στη Φλωρεντία και το Αρέτσο. Η ιστορία του κτήματος φτάνει έως τον 16ο αιώνα, όμως η σύγχρονη πορεία του αρχίζει το 1997 όταν ο Sting και η Trudy Styler αποφασίζουν να το αποκτήσουν και να επενδύσουν στην πλήρη αναγέννησή του. Η αρχική εικόνα απαιτούσε υπομονή. Οι αμπελώνες ανασχεδιάστηκαν, φυτεύτηκαν νέες εκτάσεις, ανακαινίστηκαν τα κτίρια και οργανώθηκε μια αγροτική εκμετάλλευση που σήμερα περιλαμβάνει, εκτός από το κρασί, ελαιώνες, μελίσια, λαχανόκηπους και παραγωγή μελιού και ελαιολάδων.
1: Στο περιοδικό Grape, σε μια συνέντευξή του στη Θάλια Καρτάλη, ο Sting εξήγησε ότι το σκάνι αποτέλεσε για τον ίδιο μια προσωπική επαφή στη φύση.
0: Στην Τοσκάνη αισθάνομαι πραγματικά πολύ κοντά στη φύση. Έχοντας μεγαλώσει μια βιομηχανική περιοχή της Αγγλίας, η φύση πάντα αποτελούσε για μένα ένα θαύμα. Το γεγονός ότι φυτεύεις κάτι και το βλέπεις να μεγαλώνει. Πραγματικά πρέπει να είχα αφήσει αρκετά χρόνια πίσω μου την εφηβεία, όταν άρχισα να τρώω κάτι που δεν προερχόταν από κονσέρβα. Ήταν ξεκάθαρο και στους δυο μας ότι θέλαμε να κάνουμε κάτι που να έχει σχέση με τη φύση και τον πολιτισμό. Το κρασί αγκαλιάζει και τα δύο. Και το κρασί μας βρήκε.
1: Και είναι αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση που νομίζω ότι φωτίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του Il Palazzo. Η αμπελουργία, η γαστρονομία, η μουσική και η καθημερινή ζωή συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο και εξελίσσονται ως τμήματα της ίδιας δημιουργικής διαδικασίας. Οι τίτλοι των κρασιών ακολουθούν και αυτή την ίδια λογική. Το Message in a Bottle, το Sister Moon, το When We Dance, το Roxanne που ακούσαμε, μεταφέρουν στη φιάλη τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του Sting.
0: Η επιλογή δημιουργεί έναν άμεσο δεσμό ανάμεσα στη δισκογραφία του και στο εινοποιείο, χωρίς να επισκιάζει το περιεχόμενο της φιάλης. Η εμπορική επιτυχία κάθε ετικέτας εξακολουθεί να εξαρτάται από την ποιότητα του κρασιού και όχι από την αναγνωρισιμότητα του ονόματος.
1: Κάτι που φαίνεται και στο αφιέρωμα που έκαναν οι Financial Times το 2025. Εκεί λοιπόν ο Sting και η Styler περιγράφουν τα πρώτα χρόνια της επένδυσης. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του κτήματος είχε ο αείμνηστος Alan York, ένας από τους πιο σημαντικούς συμβούλους βιοδυναμικής καλλιέργειας. Η πρώτη του παρατήρηση μάλιστα είναι αυτή που έμεινε αξέχαστη. Αρκετά αμπέλια βρίσκονταν σε θέσεις που τέριαζαν περισσότερο σε ελιές και αρκετές ελιές σε θέσεις κατάλληλες, ιδανικές για αμπέλια. Η αναδιάρθρωση που ακολούθησε άλλαξε τη φυσιογνωμία του κτήματος και αποτέλεσε τη βάση της σημερινής του εικόνας.
0: Στην ίδια συνέντευξη, ο Sting στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα κρασιά ανθρώπων της μουσικής και του κινηματογράφου.
1: Η μεγαλύτερη ευχαρίστησή μου είναι να προσκαλώ ανθρώπους που γνωρίζουν από κρασί και να τους βλέπω να το δοκιμάζουν. Τα κρασιά των διασήμων ξεκινούν με πολύ χαμηλές προσδοκίες. Όταν πίνουν το κρασί και με ρωτούν, είναι δικό σας? Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί για να αρκεστούμε στη μετριότητα.
0: Η φράση αυτή συνοψίζει μια πραγματικότητα που συναντά κανείς σχεδόν σε κάθε σοβαρή προσπάθεια διάσημου εινοποιού. Η αναγνωρισιμότητα ανοίγει την πόρτα της αγοράς. Η δεύτερη αγορά της ίδιας ετικέτας κερδίζεται μόνο μέσα από την ποιότητα.
1: Η εμπορική πορεία του Il Palazzo απέκτησε νέα δυναμική με τη συνεργασία της οικογένειας Sting με τη Zonin 1821, έναν από τους μεγαλύτερους ιταλικούς ομίλους κρασιού. Η συνεργασία διεύρυνε τη διεθνή παρουσία των κρασιών του κτήματος και άνοιξε νέες αγορές, διατηρώντας παράλληλα τον οικογενειακό χαρακτήρα της παραγωγής.
0: Η μουσική συνοδεύει διακριτικά κάθε στάδιο αυτής της ιστορίας. Το Message in a Bottle δίνει τον τίτλο στην εμβληματική λευκή ετικέτα του κτήματος. Το Fields of Gold παραπέμπει στα χρώματα της τοσκανικής υπαίθρου. Το When We Dance μεταφέρεται αυτούσιο σε μία από τις γνωστότερες ερυθρές ετικέτες του Il Palazzo. Η δισκογραφία και το εινοποιείο συνθέτουν έτσι μια κοινή αφήγηση όπου κάθε τραγούδι αποκτά μια δεύτερη ζωή μέσα από το κρασί.

Assassin's Tango, λοιπόν, του John Powell, αποτελεί το μουσικό σήμα κατά τεθέν της ταινίας Mr. and Mrs. Smith. Συνοδεύει την πιο ηλεκτρισμένη σκηνή του πρωταγωνιστικού ζευγαριού, που δεν είναι άλλο από τον Brad Pitt και την Angelina Jolie.

0: Η σύνθεση αυτή δίνει αριστουργηματικά τη διάσημη σκηνή του χορού, όπου το πάθος του τάγκο μεταμορφώνεται σε μια γεμάτη ένταση, υποδόρια μάχη επικράτησης ανάμεσα στους δύο ένοπλους κατασκόπους.
1: Ο Πάουελ συνδυάζει τα παραδοσιακά όργανα του τάγκο, όπως τον παντονεόν, με έντονα κρουστά, με σύγχρονο ρυθμό, δίνει μια απόλυτα δυναμική και κινηματογραφική αίσθηση σε αυτό το κομμάτι.
0: Η συγκεκριμένη μελωδία γνώρισε τεράστια επιτυχία εκτός της ταινίας, καθώς χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα βέβαια παγκοσμίως σε τηλεοπτικά σοου χορού, αλλά και σε αθλητικές διοργανώσεις. Σίγουρα το έχετε ακούσει σε κάποια μετάδοση με καλλιτεχνικό πατινάζ.

0: Σμιτ και ο παραγωγός Νταμιέν Κιντάρ επαναλειτουργήσαν τα στούντιο, επαναφέροντας στο κτήμα μια πλευρά της παλιάς του ταυτότητας.
1: Ο Μπραντ Πιτ και η Αντζελίνα Τζολί απέκτησαν το Μιραβάλ σε εταιρικό σχήμα 50-50. Η συνεργασία με την οικογένεια Περάν, ιδιοκτήτρια του Σατό Μποκαστέλ στο Σατόν FD Pub, έδωσε στο project την ινική του βάση. Οι Περάν ανέλαβαν την παραγωγή, τη διαχείριση του αμπελώνα και την εξέλιξη των κρασιών, ενώ το όνομα των Πιτ και Τζολί έδωσε στο Μιραβάλ μια παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Το Μιραβάλ Ροζέ ξεκίνησε να κυκλοφορεί ως Τζολί, Πιτ and Περάν και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο προβεβλημένα ροζέ κρασιά της προβυγγίας.
0: Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News, ο Τομάς Περάν περιέγραψε καθαρά τον καταμερισμό ρόλων. Η οικογένεια Περάν είχε την ευθύνη της συνοποίησης και της ποιότητας, ενώ ο Μπραντ Πιτ συμμετείχε κυρίως στη στρατηγική, στην εικόνα και στην ανάπτυξη του κτήματος. Η απάντηση αυτή έχει αξία, γιατί βάζει το Μιραβάλ στη σωστή του διάσταση. Ένα διεθνές μπραντ με celebrity ιδιοκτησία, αλλά με ινική υπογραφή, μιας από τις πιο έμπειρες οικογένειες του γαλλικού κρασιού.
1: Και η ιστορία συνεχίζεται. Η πορεία του Μιραβάλ έχει μια εξέλιξη με τη Flair de Miraval, τη ροζέ σαμπάνια που δημιουργήθηκε από τον Μπραντ Πιτ, την οικογένεια Περάν και τον Ροντόλφ Πέτερς, της Champagne Peters, με την οποία συνεργάστηκε, αφήνοντας στην άκρη πλέον την Αντζελίνα. Το project αυτό έφερε το όνομα Μιραβάλ έξω από την προβυγγία, το συνέδεσε με την καμπανία, φτιάξανε μια πολύ ακριβή, εξαιρετική σαμπάνια, αλλά ο κοινός άξονας παραμένει το ροζέ κρασί.
0: Η εικόνα του Μιραβάλ σήμερα έχει και μια δεύτερη, πιο σύνθετη διάσταση. Το κτήμα βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης του Μπραντ Πιτ με την Αντζελίνα Τζολί. Τον Οκτώβριο του 2021 η Τζολί πούλησε το ποσοστό της στην Tenute Del Mondo, εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Στόουλι. Ο Πιτ προσέφυγε στη δικαιοσύνη το 2022 υποστηρίζοντας ότι υπήρχε συμφωνία που απαγόρευε σε κάθε πλευρά να μεταβιβάσει το μερίδιό της χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης. Η Τζολί αμφισβητεί την ύπαρξη τέτοιας δεσμευτικής συμφωνίας.
1: Δικαστήρια, αγωγές, μια κατάσταση καθόλου ευχάριστη σε μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή. Τον Ιούνιο του 2026, λίγες εβδομάδες πριν, ένα δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκανε δεκτό το αίτημα του Μπραντ Πιτ να καταθέσουν στελέχη του Στόλι Group, καθώς η πλευρά του υποστηρίζει ότι διαθέτουν γνώση για τη μεταβίβαση του μεριδίου της Τζολί. Η δίκη αναμένεται το 2027, ενώ το διαζύγιο τους έχει ήδη οριστικοποιηθεί από το 2024.
0: Έτσι το Μιραβάλ λειτουργεί σήμερα σε δύο επίπεδα. Παραμένει ενεργό ινικό project με διεθνή διανομή, ροζέ κρασιά υψηλής αναγνωρισιμότητας και τη συνέχιση της συνεργασίας με τους Περάν.
1: Παράλληλα αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της διαμάχης Πιτ Τζολί, με διεθνή μέσα να αναφέρουν αποτίμηση που φτάνει περίπου τα 500 εκατομμύρια δολάρια.

0: Η μουσική του Νίνο Ρότα για τον νονό του Francis Ford Coppola αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμβληματικά soundtrack στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης επέλεξε τον Νίνο Ρότα. Ήθελε έναν αυθεντικό ιταλικό ήχο που θα έδινε στην ταινία την αίσθηση μιας αρχαίας τραγωδίας, έχει πει, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της παραγωγού εταιρείας, δηλαδή της Paramount. Οι παραγωγοί θεωρούσαν πολύ διανοουμενίστικη και καθόλου εμπορική τη μουσική. Όμως ο Κόπολα απείλησε να παραιτηθεί αν η μουσική του Νίνο Ρότα δεν παρέμενε στην ταινία.
1: Το διάσημο κύριο θέμα, The Godfather Vals, εχμαλωτίζει απόλυτα τη μελαγχολία, τη μοναξιά και το σκοτάδι του κόσμου της μαφίας, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά ιταλικά όργανα όπως το μαντολίνο.
0: Αν και η μουσική της πρώτης ταινίας ακυρώθηκε από τις υποψηφιότητες λόγω επαναχρησιμοποίησης παλαιότερου θέματος του συνθέτη, ο Ρότα δικαιώθηκε τελικά κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής για τον Ονός 2.
1: Ο Francis Ford Coppola αποτελεί την παλαιότερη και ίσως την πιο ολοκληρωμένη περίπτωση ανθρώπου του κινηματογράφου που επένδυσε συστηματικά στο κρασί. Η σχέση του με το Inglenook μετράει ήδη μισό αιώνα και έχει ως κεντρικό άξονα την αποκατάσταση ενός από τα ιστορικότερα ενοποιεία της Napa Valley.
0: Το 1975 ο Francis και η Eleanor Coppola απέκτησαν τμήμα της παλιάς ιδιοκτησίας του Inglenook στη Rutherford της Καλιφόρνιας. Εκείνη την εποχή το ιστορικό κτήμα είχε ήδη διασπαστεί, ενώ το εμπορικό σήμα και σημαντικό μέρος της αρχικής περιουσίας ανήκαν σε άλλες εταιρείες.
1: Το νέο ενοποιείο λειτουργήσε αρχικά με την ονομασία Niebaum Coppola Estate Winery, τιμώντας τον ιδρυτή του Inglenook, τον Gustav Niebaum. Στη συνέντευξή του στο GQ, με αφορμή τα 50 χρόνια από την αγορά του κτήματος, ο Coppola περιέγραψε πώς αντιλήφθηκε την πραγματική αξία του κτήματος λίγες ημέρες μετά την απόκτησή του. Ο Ρόμπερτ Μοντάβι επισκέφθηκε το κτήμα, κατέβηκε μαζί του στο κελάρι και άνοιξαν μια φιάλη Inglenook του 1890.
0: Ο Francis Ford Coppola είχε πει, «Μου είπε ο Μοντάβι, αγόρασες ένα από τα σύμβολα της Napa Valley. Είσαι πλέον ο θεματοφύλακάς του». Ανοίξαμε ένα μπουκάλι του 1890 και θυμάμαι το Μοντάβι να λέει, «Να, αυτό προσπαθώ να εξηγώ σε όλους. Αν δώσεις χρόνο σε ένα μεγάλο κρασί, μπορεί να σταθεί δίπλα στα καλύτερα του κόσμου».
1: Η επανένωση του Inglenook εξελίχθηκε σε έργο ζωής. Το 1995 οι Coppola απέκτησαν το ιστορικό σατό και επιπλέον αμπελώνες. Το 2011 εξασφάλισαν και το εμπορικό σήμα, ύστερα από σχεδόν 4 δεκαετίες διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος ο Coppola έχει δηλώσει ότι κατέβαλε μεγαλύτερο ποσό για την απόκτηση του ονόματος από εκείνο που είχε πληρώσει το 1975 για την αρχική αγορά του κτήματος.
0: Την ίδια χρονιά ανέθεσε τη διεύθυνση της συνοποίησης στον Φιλίπ Μπασκόλ, επί σειρά ετών επικεφαλής του Σατό Μαργκό. Σε συνέντευξή του στον Ντεκάντερ, ο Μπασκόλ εξήγησε ότι αποδέχθηκε την πρόταση επειδή διέκρινε στο σχέδιο του Coppola μια ειλικρινή προσπάθεια να τιμηθεί η ιστορία του Inglenook και να αποκατασταθεί η φήμη του.
1: Το επόμενο μεγάλο βήμα ολοκληρώθηκε το 2022 με την κατασκευή των Italia Coppola Wine Caves, ενός υπόγειου ηνοποιείου σχεδιασμένου για ξεχωριστή ηνοποίηση κάθε αμπελοτομαχίου. Η νέα εγκατάσταση διαθέτει 120 δεξαμενές, μία για κάθε vineyard block, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στην ομάδα να αξιολογεί χωριστά κάθε τμήμα του αμπελώνα πριν από τη δημιουργία των τελικών χαρμανιών.
0: Ο Coppola αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη ειλικρίνεια και το δικό του ρόλο στο ηνοποιείο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Cellophane Land, παραδέχθηκε ότι ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό του ειδικό στη γευσιγνωσία.
1: «Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι διαθέτω εξαιρετικό ουρανίσκο. Πίνω τα κρασιά που μου αρέσουν και γνωρίζω ποια δεν μου αρέσουν. Εκφράζω τη γνώμη μου, αλλά πάντα διακριτικά. Αισθανόμουν μεγαλύτερη άνεση με το σχεδιασμό των ετικετών, τη συσκευασία και του μάρκετινγκ».

0: Η μουσική του φινάλε, αυτή η πολύ γνώριμη μελωδία, συνδυάζει τη θρησκευτική ευλάβεια με τη μακάβρια βία, υπογραμμίζοντας ηχητικά την απόλυτη μεταμόρφωση του Μάικλ Κορλεόνε στον νέο αδίστακτο νονό.
1: Αυτό το τελικό μουσικό θέμα σβήνει με έναν σκοτεινό πένθυμο τόνο, καθώς η πόρτα κλείνει, επισφραγίζοντας την τραγική μοναξιά αλλά και την ηθική πτώση του πρωταγωνιστή, του Αλ Πατσίνο δηλαδή.

0: Hampton Water, το ροζέ που γεννήθηκε στα Hamptons και ταξίδεψε μέχρι την Νότια Γαλλία.
1: Στα Hamptons της Νέας Υόρκης, το ροζέ κρασί αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι του καλοκαιριού. Παρέες φίλων, μεσημεριανά γεύματα δίπλα στη θάλασσα, απογευματινά απεριτίφ συνοδεύονται εδώ και χρόνια από φιάλες που φτάνουν κυρίως από την Νότια Γαλλία.
0: Ανάμεσα σε όσους υιοθέτησαν αυτή τη συνήθεια ήταν και η οικογένεια Bon Jovi. Κάποια στιγμή μέσα στις παρέες τους το ροζέ απέκτησε ένα δεύτερο όνομα. Αντί να ζητούν άλλο ένα ποτήρι ροζέ, ζητούσαν λίγο ακόμη Hampton Water.

0: Living in Paradise, Bon Jovi και Avril Lavigne. Εδώ ενώνουν δύο μεγάλοι καλλιτέχνες τις φωνές τους, φτιάχνουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Στη σύνθεση και στους στίχους είναι ο διάσημος pop δημιουργός Ed Sheeran.
1: Το τραγούδι έχει έναν αισιόδοξο έτσι και ένα λίγο ρομαντικό χαρακτήρα, το καταλαβαίνετε από τον τίτλο του. Μιλάει για τη δύναμη της αγάπης που αντέχει στον χρόνο, αντέχει στις δυσκολίες και ότι δύο άνθρωποι μπορούν τελικώς να χτίσουν το δικό τους παράδεισο.

0: Πάμε πίσω λοιπόν στα Hampton Water, μια έκφραση που ξεκίνησε ως αστείο, έμεινε στην οικογένεια και στους φίλους της και λίγα χρόνια αργότερα έγινε η ονομασία ενός νέου κρασιού.
1: Η πρωτοβουλία ανήκει στον Τζέσι Μποντζόβι, τον μικρότερο γιο του Τζον Μποντζόβι.
0: Στα χρόνια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο της Notre Dame, αποφάσισε να μετατρέψει αυτή την οικογενειακή ατάκα σε επιχειρηματική ιδέα.
1: Και βεβαίως το πρώτο πρόσωπο στο οποίο απευθύνθηκε ήταν ο πατέρας του.
0: Σε συνέντευξή του λοιπόν στο Forbes, ο Τζον Μποντζόβι θυμάται ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν να ζητήσει από τον Τζέσι κάτι πολύ συγκεκριμένο.
1: Μου άρεσε η ιδέα και μου άρεσε το όνομα. Του είπα όμως να επιστρέψει όταν θα είχε ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο. Αν το σχέδιο στεκόταν, τότε θα προχωρούσαμε.
0: Ο Τζέσι αφιέρωσε τους επόμενους μήνες την έρευνα της αγοράς. Επισκέφθηκε κάβες, εστιατόρια, καταστήματα λιανικής, μίλησε με εμπόρους. Προσπάθησε να καταλάβει πώς επιλέγει κρασί ο καταναλωτής στις ΗΠΑ. Παράλληλα, αναζητούσε ένα συνεργάτη που θα μπορούσε να μεταφέρει την ιδέα στη Γαλλία.
1: Αυτή η αναζήτηση οδήγησε στον Ζεράρ Μπετράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς και προσωπικότητα με διεθνή επιρροή στον κόσμο του κρασιού.
0: Η πρώτη συνάντηση έγινε γρήγορα συζήτηση για μια συνεργασία και όπως θυμάται ο Τζον Μποντζόβι, ο Μπετράν τους είπε ότι προτιμούσε να γίνει συνεργάτης τους παρά να περιοριστεί στο ρόλο του προμηθευτή κρασιού.
1: Η επιλογή λοιπόν του Ζεράρ Μπερτράν έδωσε στο Hampton Water μια διάσταση που ξεπερνούσε κατά πολύ τη συνεργασία ενός διάσημου μουσικού με έναν γνωστό ηνοποιό.
0: Ο Μπετράν είχε ήδη διαμορφώσει τη δική του πορεία στο Λάγκεντοκ, επενδύοντας στη βιοδυναμική καλλιέργεια και αναδεικνύοντας μια περιοχή που για χρόνια έμενε στη σκιά άλλων γαλλικών αμπελώνων. Στη συνέντευξη που μας έδωσε, περιέγραψε το κρασί ως έναν τρόπο να αφηγηθεί κανείς έναν τόπο και τους ανθρώπους του.
1: Το κρασί είναι πολιτισμός. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του.
0: Και αυτή ακριβώς η προσέγγιση εξηγεί και την απόφασή του να συμμετάσχει στο Hampton Water. Η συνεργασία με την οικογένεια Μποντζόβι δεν ήταν μόνο μια συμφωνία αξιοποίησης ενός διάσημου ονόματος όπως πολλές φορές έχει γίνει.
1: Ο Μπερτράν αναζήτησε ανθρώπους που είχαν πραγματικό ενδιαφέρον να δημιουργήσουν ένα κρασί με γαλλική ταυτότητα και με σταθερή ποιότητα. Ο Τζέσι Μποντζόβι έφερε την ιδέα. Ο Τζον Μποντζόβι τη διεθνή απήχηση και ο Ζεράρ Μπερτράν την ινική εμπειρία που μετέτρεψε το Hampton Water σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα premium ροζέ της αμερικανικής αγοράς.

0: The Hollow Man, δύο φανταστικοί rock star, δύο υπέροχες φωνές, δύο καταπληκτικοί τύποι.
1: John Bon Jovi και Bruce Springsteen.
0: Στην πρώτη τους επίσημη στουντιακή συνεργασία, σε μια πολύ όμορφη ακουστική μπαλάντα με χαμηλούς τόνους, κιθάρα, πιάνο, φυσαρμόνικα.
1: Είναι ένα μελαγχολικό έτσι τραγούδι που εξερευνά την απώλεια της ταυτότητας, χαμένες ελπίδες, την αναζήτηση της αλήθειας.

0: Love, Αλβιή, όταν η Νάπα Βάλι συνάντησε έναν μουσικό που μεγάλωσε γύρω από το οικογενειακό τραπέζι.
1: Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον John Legend ως τραγουδοποιό και έναν από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχουν κατακτήσει το EGOT. Δηλαδή Emmy, Grammy, Oscar και Tony.
0: Η σχέση του όμως με το κρασί ξεκινά πριν αποκτήσει τη δική του ετικέτα, γιατί σε αρκετές από τις συνεντεύξεις έχει περιγράψει το κρασί ως ένα στοιχείο της καθημερινότητας, συνδεδεμένο με τα οικογενειακά γεύματα, τη φιλοξενία και τις στιγμές που οι άνθρωποι κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι.
1: Η ιδέα για τη δημιουργία μιας προσωπικής σειράς κρασιών γεννήθηκε μέσα από τη γνωριμία του με τον Jean-Charles Boisset, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην Napa Valley.
0: Γεννημένος στη Βουργουνδία και επικεφαλής του ομίλου Boisset Collection, ο Boisset έχει δημιουργήσει μια διεθνή παρουσία που βγαίνει πολύ από την Γαλλία, φτάνει στην Καλιφόρνια και συνδυάζει πραγματικά ιστορικά εινοποιεία με σύγχρονες εινοποιητικές προσεγγίσεις.
1: Οι δυο τους γνωρίστηκαν σε ένα δείπνο στην Napa. Η συζήτηση από τη μουσική κατέληξε στο κρασί, στην έννοια της φιλοξενίας, το πώς μία φιάλη μπορεί να συνοδεύσει μια σημαντική στιγμή της ζωής.
0: Από εκείνη τη συνάντηση γεννήθηκε η ιδέα του Legend Vineyard Exclusive, LVE, μια σειρά κρασιών που παρουσιάστηκε το 2015.
1: Το όνομα LVE προφέρεται όπως η λέξη love. Η επιλογή φυσικά μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο John Legend είχε εξηγήσει ότι ήθελε μια σειρά κρασιών που να συνδέεται με την αγάπη, με τη συντροφικότητα, με τη χαρά της κοινής εμπειρίας. Στόχος ήταν μια συλλογή κρασιών που θα είχε θέση σε ένα οικογενειακό τραπέζι, σε μια γιορτή ή σε ένα δείπνο με φίλους.
0: Η πρώτη σειρά λοιπόν περιλάμβανε Σαντορνέ και Καμπερνέ Σοβινιόν από την Napa Valley. Στα επόμενα χρόνια προσθέθηκαν Αφρόδι, Ροζέ αλλά και νέες ετικέτες με κοινό χαρακτηριστικό την παραγωγή από αμπελιώνες της Καλιφόρνιας και την εινοποιητική επιμέλεια της ομάδας του Boisset.
1: Η σειρά LVE ή αλλιώς Love απέκτησε γρήγορα παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ τόσο στη λιανική όσο και στην εστίαση. Παράλληλα ενσωματώθηκε στις συναυλίες, στις δημόσιες εμφανίσεις του John Legend, χωρίς όμως να αποτελεί εμπορική προέκταση της μουσικής του πορείας.
0: Το κρασί και η μουσική ακολουθούν παράλληλες διαδρομές με κοινό σημείο την εμπειρία που μοιράζονται οι άνθρωποι, όπως είπαμε, γύρω από ένα τραπέζι ή μπροστά σε μια σκηνή.
1: Και από τον John Legend στο George Clooney.
0: Τον τελευταίο από τους μεγάλους σπουδαίους star από το χώρο του κινηματογράφου και της μουσικής με τον οποίο θα καταπιαστούμε σήμερα για κάτι που δεν έχει να κάνει με το κρασί αλλά με ένα άλλο ποτό, με την τεκίλα. Καζαμίγκος, η τεκίλα που γεννήθηκε για μια παρέα και κατέληξε σε συμφωνία ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.
1: Η ιστορία της Καζαμίγκος. Ο George Clooney, ο επιχειρηματίας Ράντι Γκέρμπερ και ο κατασκευαστής ακινήτων Mike Meldman είχαν αποκτήσει γειτονικά σπίτια στο Μεξικό, περνούσαν μεγάλα διαστήματα μαζί. Οι βραδιές κατέληγαν σχεδόν πάντα με τεκίλα και ύστερα από αρκετές δοκιμές, οι τρεις φίλοι αποφάσισαν να ζητήσουν από αποσταγματοποιό της περιοχής να δημιουργήσει μια τεκίλα προσαρμοσμένη στις δικές τους προτιμήσεις.
0: Ο στόχος τους ήταν ένα απόσταγμα που θα μπορούσαν να το πίνουν σκέτο, χωρίς αλάτι και λάιμ, με έμφαση στην καθαρότητά του και στην ήπια έκφραση της αγάπης από την οποία προέρχεται η τεκίλα.
1: Η παραγωγή προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
0: Το όνομα Καζαμίγκος, που σημαίνει το σπίτι των φίλων προφανώς, περιέγραφε ακριβώς το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε η ιδέα.
1: Η ποσότητα που παρήγγειλαν σύντομα ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της ιδιωτικής κατανάλωσης.
0: Και εκεί έρχονται οι αρχές του Μεξικού που τους ενημερώνουν ότι με τέτοιους όγκους παραγωγής απαιτείται εμπορική άδεια.
1: Εκείνη η υποχρέωση οδήγησε στη δημιουργία της Καζαμίγκος ως κανονικής εταιρείας.
0: Ο Clooney έχει πει πολλές φορές, αναφερόμενος σε αυτή την περίοδο με χιούμορ, ότι η αρχική πρόθεση δεν ήταν το να κάνουν ένα celebrity brand, αλλά να κάνουν μια τεκίλα που θα άρεσε πρώτα στους ίδιους.
1: Η πορεία όμως της Καζαμίγκος υπήρξε εντυπωσιακή. Μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε ισχυρή παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ, ενώ η ανάπτυξή της προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Diageo, του μεγαλύτερου ομίλου premium αλκοολούχων ποτών στον κόσμο.
0: Και αυτό μεταφράζεται στα νούμερα. Το 2017 η εξαγορά της Καζαμίγκος ήρθε με 700 εκατομμύρια δολάρια και 300 εκατομμύρια επιπλέον να προβλέπονται ως μελλοντικές πληρωμές ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας.
1: Η συμφωνία συνολικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στην ιστορία των premium spirits.
0: Και προφανώς η επιτυχία της Καζαμίγκος άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι διάσημοι επιχειρηματίες στον χώρο των ποτών. Είναι σημαντικό αυτό. Μέχρι τότε αρκετές συνεργασίες βασίζονταν κυρίως στην εμπορική αξία ενός ονόματος. Η Καζαμίγκος ήρθε να μας δείξει ότι ένα celebrity brand μπορούσε να αποκτήσει πραγματική επιχειρηματική αξία και να αποτελέσει στόχο εξαγοράς από έναν παγκόσμιο όμιλο.
1: Λάιονελ Μέση.
0: Πάμε λίγο στον αθλητισμό. Έλαμψε στο Μουντιάλ. Πήρε την Αργεντινή στις πλάτες του. Εμείς θα μιλήσουμε για το όνομα αυτό στην ετικέτα, αλλά σε μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Πραγματικά διαφορετική. Σε αντίθεση με τον Sting, τον Francis Ford Coppola ή τον Sam Neill, ο Lionel Messi δεν επένδυσε σε αμπελώνες, ούτε δημιούργησε ένα εινοποιείο που φέρει την προσωπική του υπογραφή. Η παρουσία του στον κόσμο του κρασιού ακολουθεί διαφορετική διαδρομή, βασισμένη στη συλλεκτική αξία και στη δύναμη ενός παγκόσμιου μπραντ.
0: Το 2024 παρουσιάστηκε η σειρά Go 10, μια συλλογή περιορισμένης παραγωγής που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ισπανική εταιρεία MM Winemaker.
1: Η σειρά περιλαμβάνει ερυθρό, λευκό και αφρόδες κρασί με κάθε ετικέτα να αντλεί την έμπνευσή της από διαφορετικές στιγμές της ποδοσφαιρικής του πορείας.
0: Η παραγωγή απευθύνεται κυρίως στους φίλους του ποδοσφαίρου και στους συλλέκτες αναμνηστικών που αναζητούν προϊόντα συνδεδεμένα με τον Αργεντινό Άσο. Η επιλογή της περιορισμένης κυκλοφορίας προφανώς ενισχύει ακόμη περισσότερο το συλλεκτικό χαρακτήρα της σειράς.
1: Η περίπτωση του Μέση διαφέρει αισθητά από τις ιστορίες που προηγήθηκαν. Ο Sting αφιέρωσε σχεδόν 3 δεκαετίες στο Il Palazzo. Ο Francis Ford Coppola πέρασε 50 χρόνια αποκαθιστώντας το Inglenook. Ο Brad Pitt συνεργάστηκε με την οικογένεια Περάν για την ανάπτυξη του Miraval. Ο John Bon Jovi και ο Jesse Bon Jovi δημιούργησαν το Hampton Water μαζί με τον Gerard Bertrand. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η προσωπική εμπλοκή εξελίχθηκε σε μια μακροχρόνια επένδυση.
0: Απ' την άλλη, η σειρά Go 10 εκπροσωπεί μια τελείως διαφορετική τάση. Το επίκεντρο είναι η συλλεκτική εμπειρία και η ισχύς του ονόματος του Μέση, ενός αθλητή που έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο εμπορικό σήμα με παρουσία πολύ πέρα από τα γήπεδα. Κλείνουμε όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή με Αυστραλία.
1: Λοιπόν, όταν η Φόρμουλα 1 συναντά τον Μπαρόσο.
0: Η σχέση του Ντάνιελ Ρικάρντο με το κρασί ξεκίνησε στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι γιος Ιταλού μετανάστη, μεγάλωσε στο Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας, σε ένα σπίτι που το κρασί ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Ο πατέρας του είχε ένα μικρό οικογενειακό αμπελώνα και έφτιαχνε κρασί για φίλους και συγγενείς, μεταφέροντας από νωρίς την ιταλική κουλτούρα του φαγητού, της παρέας και της συνοποίησης στο γιο του.
1: Όταν η Saint Hugo, ένα από τα ιστορικότερα premium ελληνικά brands της Αυστραλίας, αναζήτησε ένα συνεργάτη που θα μπορούσε να προσεγγίσει μια νεότερη γενιά καταναλωτών, η επιλογή του Ρικάρντο βασίστηκε σε κάτι περισσότερο από τη δημοτικότητά του στη Φόρμουλα 1. Όπως εξήγησε ο Eric Thompson, διευθυντής marketing της Pernod Ricard Winemakers, η πρώτη εντύπωση από τον Ρικάρντο ήταν η προσήλωσή του στην ποιότητα και η πραγματική του αγάπη για το κρασί.
0: Η συνεργασία σχεδιάστηκε εξ αρχής ως κοινή δημιουργία και όχι ως χρήση ενός διάσημου ονόματος και ο ίδιος ο Ρικάρντο έχει περιγράψει αυτή τη σχέση με ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο.
1: Μεγάλωσα μέσα στο κρασί, είναι στο αίμα μου, πάντα ήθελα να μάθω περισσότερα για την εινοποίηση, να λερωθώ στα αμπέλια και να συμμετάσχω στη δημιουργία πραγματικά σπουδαίων κρασιών.
0: Η συμμετοχή αυτή λοιπόν αυξήθηκε με κάθε εισοδία. Το 2023, με αφορμή την παρουσίαση της τρίτης σειράς, ο Ρικάρντο είπε στο Forbes Australia ότι πλέον είναι πολύ πιο ενεργός στην δημιουργική διαδικασία, κάθε χρόνο συμμετέχει περισσότερο. Στην αρχή μάθαινε και σήμερα αισθάνεται ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στις αποφάσεις για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Η ανταπόκριση της αγοράς και εδώ υπήρξε ιδιαίτερα θετική. Η πρώτη κυκλοφορία εξαντλήθηκε γρήγορα. Το 2024 η συνεργασία επεκτάθηκε με νέες ετικέτες. Μιλάμε ότι εξελίσσεται σε ένα αυτόνομο μπραντ μέσα στο χαρτοφυλάκιο της Saint Hugo.
0: Η μουσική συνοδεία προφανώς για αυτό το κεφάλαιο δύσκολα θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό άλλο από το Highway to Hell από τους AC/DC. Ένα συγκρότημα από την Αυστραλία, ένας Αυστραλός οδηγός και μια διαδρομή που αντί για την πίστα της Μελβούρνης μας οδηγεί στους αμπελώνες της Μπαρόσα.
1: Να είστε καλά, φίλες και φίλοι.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Τώρα στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Πες μας ό,τι πες. More.com, artinfo.gr.
2: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στον κόλπο. Διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Με ειδική μεταγωγή στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος ως καθοδηγητής στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης για την τρομοκρατία αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε με χμές την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Φορέα ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Συγκίνηση στην κηδεία της Μάρος Κοντού. Την αποχαιρέτησαν οι φίλοι της. «Τώρα μπορώ να μιλήσω», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Απίστευτο περιστατικό έξω από φούρνο στα Αυριλίσια. 48χρονη δεν είχε δέσει καλά το σκύλο της, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε 66χρονο, να τον τραυματίσει και να κατασπαράξει το μικρό σκυλάκι του. Καυτό διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα, έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Μεγάλη η έξοδος αυτή την ώρα των εκδρομέων και των πρώτων αδειούχων. 7,4 ρίχτερ στο Μεξικό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και τέλος, είμαι έτοιμος, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας, έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα στον κόλπο αποτυπώνουν μια εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης. Όμως, οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικές δυνάμεις με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, και πολεμικά πλοία εκτόξευσαν βολές ακριβίας εναντίον δεκάδων ιρανικών στόχων. Μία εξέλιξη τελευταία στιγμή στάνω, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε η ΣΕΝΚΟΜ. Το πλήγμα είναι χτες, ωστόσο ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, η ΣΕΝΚΟΜ ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινας, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικάνοι στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν.
5: Πάντως, Δημήτρη, ναι, αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν θα ήταν έξυπνο από την μεριά του να κλείσει μια συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι στη συνέχεια θα βρει μπροστά του το Ιράν έναν αχαλήνωτο Τραμπ.
6: Ναι, γιατί
5: δεν ξέρω αν συμφωνείς, αν υιοθετεί την προσέγγιση.
6: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει με έναν ανοιχτό πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα χάσει το Κογκρέσο, οπότε δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Συνεπώς, θα πρέπει να το κλείσει το θέμα, να δούμε αν το Κατάρ και το Πακιστάν, που είναι οι διάμεσοι διαμεσολαβητές, θα καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημα με τη διπλωματία. Δύσκολο πάντως αυτό. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το πρωί σήμερα έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ και ο στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση τραυμάτισε αρκετούς στρατιωτικούς. Στον Μπαχρέιν είχαν σιρήνες συνεγερμού και οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση της χώρας. Στο Κατάρ, επίσης, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως αποκτούν θάνο οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντικότερη ίσως θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Τέλος, να πούμε ότι η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιντ Χέγκζεθ, ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι ΗΠΑ προτίθεται να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τέλος, σε διάγγελμά του χθες προς το Αμερικανικό Έθνος, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 παρά την αξιολόγηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020.
5: Πάντως, πριν από λίγο καιρό, 1,5 μήνα, βρέθηκε στο Πεκίνο και τα βρήκε όλα μια χαρά, έτσι.
6: Ναι. Ναι, και έχει αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος των δασμών.
5: Τώρα, 7,4 στο Μεξικό, να το πούμε και αυτό πριν συνεχίσουμε,
6: ναι,
5: πριν
6: βέβαια
5: περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις. Γιατί είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόσφατη εξέλιξη.
6: Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή, 71 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλονίστηκαν κτίρια τόσο στο Μεξικό όσο και την γειτονική Γουατεμάλα και το Ελσαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας είπε πριν από ελάχιστα λεπτά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στο Μεξικό θάνο.
5: Λοιπόν, θα μείνουμε στην κρίση στον Περσικό κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ανωδική τάση, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες από τα περίπου $70 στις αρχές Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια έχει ανακόψει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, όχι όμως και του ντίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η ευεβαιότητα στον Περσικό κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και μέσα στην ημέρα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 87,3 δολάρια το βαρέλι με αύξηση 3,75%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα 82 δολάρια το βαρέλι με αύξηση πάνω από 4%. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση 5,69% στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ολλανδίας, όπου εκεί η τιμή έχει διαμορφωθεί στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά οι εκπτώσεις που παρέχονται από τα διεκδικητήρια, από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, που είναι 5 λεπτά για τον ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη, έχουν ανακόψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μάλιστα, ειδικά στην αμόλυβδη έχουμε μια ελαφριά μείωση, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή, μάλλον στις 16 του μήνα, χτες δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία. Στις 16 εβδόμου λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,972, όταν στις 13 εβδόμου ήταν 1,979. Τώρα στον ντίζελ όμως είναι αντίστροφη η εικόνα. Στις 16 εβδόμου ήταν στα 1,886, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Δευτέρα, ήταν 1,854. Να πούμε ότι πλέον τα 2 ευρώ είναι μια τιμή για την αμόλυβδη, η οποία θεωρείται μάλλον φυσιολογική. Περισσότεροι από 16 νομούς της χώρας έχουν ως μέση τιμή τα 2 ευρώ, με τα 12 να είναι στα 2,10 η μέση τιμή και τις Κυκλάδες στα 2,20. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, προφανώς όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον κόλπο.
5: Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, βέβαια αυτή την ώρα στο κόκκινο η κίνηση, δεν μας πτούν οι αυξήσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις Πινελόπη, σε Κηφισό και Αττική, και βέβαια συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και των εκδρομέων. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις δύο ακόμα επιθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
8: 3 λεπτά μετά τις 9 έφτασε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε για το τυπικό στην εισαγγελέα και στη συνέχεια έξω από την ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί είναι πολύ συγκεκριμένες. Για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών, η κοινή δικογραφία, να θυμίσουμε, που είχε συνταχθεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. 2 φορές επιχείρησαν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να του πάρουν απολογία, δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Θα δούμε τι θα κάνει την Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Έφτασαν στα ίχνη του χθες το πρωί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εκτελώντας ένα ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πήρε νωρίτερα την προηγούμενη μέρα την απολογία του 24χρονου, ο οποίος τον περιγράφει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πώς ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μια καφετέρια το βράδυ της 26 Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι να μείνει γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι είναι κατεσχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε δεν τον ενοχλεί, θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες. Αυτό το σπίτι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο. 20χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πιστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος όντως είναι μέλος του Αναρχικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε μια ομάδα αντιεξουσιαστών για σε ένδειξη συμπαράστασής του και αλληλεγγύης του. Άλλωστε, όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, εφόσον δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο από τον ίδιο, μιας και φρόντισε να πετάξει το κινητό του σύμφωνα με πληροφορίες μας, διότι γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπριστικά γκαζάκια και συνεχίζονται και οι έρευνες, διότι τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής είναι πεπισμένα ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος.
5: Σημαντική εξέλιξη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Δημήτρη?
6: Το θέμα του συνεδρίου ήταν ένα αναζαπήρωση της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, δεκάδες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβαντα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
5: Να σου θυμίσω ότι και το State Department είχε αναφερθεί στην περίπτωση Γιωτόπουλου, όταν αφέθηκε ελεύθερος και είχε εκφράσει την διαμαρτυρία του.
6: Βέβαια, γιατί έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς ο Γιωτόπουλος.
5: Και να πούμε το εξής, ότι το πρώτο θύμα ήταν ο σταθμάρχης της CIA,
6: Wells.
5: Ο Ρίτσαρντ Wells, στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Οπότε υπάρχει ζωηρότατο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
9: You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body.
6: Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.
5: Νέα στοιχεία από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email. Παράλληλα αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών κατηγορουμένων. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
10: 5 Μαΐου 2010, 2 και 7 και 35 δευτερόλεπτα το μεσημέρι. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Ένας υπάλληλος που βρίσκεται στο ταμείο της τράπεζας και αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων τρέχει προς την είσοδο για να σωθεί. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί η έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί πνίγουν το εσωτερικό της τράπεζας. Εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στο μπαλκόνι του κτηρίου να πάρουν ανάσα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως για την υπόθεση. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ταυτοποίησή τους σύγκριναν τα φωτογραφικά καρέ της επίθεσης με φωτογραφίες από διακοπές των υπόπτων το 2009. Επειδή το κάτω μέρος του προσώπου ήταν καλυμμένο, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εστίασαν στα χαρακτηριστικά που φαίνονταν, όπως τη διάπλαση και τις αναλογίες μέρος του σώματος, το ανώτερο τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών αλλά και τα καπέλα. Ο 42χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων από χαρακτηριστικές ελιές σε σημεία του προσώπου του, στην αριστερή μεριά του μετώπου του και στη βάση της μύτης του, αλλά και στο σαγόνι του. Τον δεύτερο 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, οι αρχές φέρεται να τον ταυτοποίησαν κυρίως από χαρακτηριστική δυσμορφία στα αποκλίνοντα κάτω άκρα του, αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπως το σαγόνι. Επίσης, τα αθλητικά του παπούτσια, που είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος. Ομοιότητες ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου και το σωματότυπο εντοπίστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και για τη 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, μία ελιά στο μέσο του λαιμού, αλλά και μία ρητίδα έκφρασης. Εντοπίστηκαν ομοιότητες και στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της φλεξούδα. Η εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε διεθνές πρωτόκολλο συγκριτικής ανάλυσης, με στάδια ανάλυσης, σύγκρισης, αξιολόγησης και επαλήθευσης από εξειδικευμένους εξεταστές.
5: Πάμε και στις φυλακές Ναυπλίου, έξω από τις φυλακές. Εκεί οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό. Η Πέγγι Μπρούσαλ είναι εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγγι, καλησπέρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τον καθοδηγητή, τον συντονιστή της επίθεσης.
11: Καλησπέρα, Θάνο. Επωνομαζόμενος και ως Εναερίτης, βρίσκεται από σήμερα από τις 10.30 το πρωί εδώ όπου βρισκόμαστε, στις φυλακές Ναυπλίου. Ξεκίνησε 8.30 η μεταγωγή του με άκρα μυστικότητα. Να πω ότι πρόκειται για τον επωνομαζόμενο Εναερίτη, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολύ σωστά είπε, ως καθοδηγητής και ως συντονιστής. Προς το παρόν, ο 42χρονος κρατείται σε ειδικό χώρο, σε χώρο υποδοχής, όπως λέγεται, και στη συνέχεια θα μεταβληθεί σε ένα κελί που, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι υψίστης ασφαλείας και θα είναι μόνος του. Η ειδική μεταγωγή για την οποία κάνουμε λόγο έγινε με κλούβα της αστυνομίας μέσα στο όχημα. Ήταν μόνος του, χωρίς άλλον κρατούμενο, με 5 αστυνομικούς. Το όχημα συνοδευόταν από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, της άμεσης δράσης, της τροχέας και δικυκλιστές. Ενώ όσες μέρες ήταν στη Γαδά, κρατούνταν σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ήταν και ο δεύτερος 42χρονος, που αποκαλείται ως ψηλός. Η μεταγωγή του ψηλού θα γίνει στις φυλακές Μαλανδρίνου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια ακρίβεια. Αυτό πρόκειται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, και είναι άγνωστο ακόμα ποια μέρα, καθώς θα είναι έκτακτη και ειδική. Θάνο.
5: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέρα ανατέλει στα πανεπιστήμια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
12: Καλησπέρα για μένα. Μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με σκοπό την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά θα είναι τα ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν τη δωρεά. Αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως ανακοινώθηκε, στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ. Και όπως αναφέρθηκε από πλευράς του Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα χρήματα της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα για να υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παράλληλα με όλα αυτά, και σημείωσε πως οι δωρεές πραγματικά έχουν πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Πρωθυπουργός.
13: Νομίζω ότι πια ανατελεί μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Η δωρεά μας ευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών. Οι προτεραιότητες για το πώς αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τους δωρετές, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε και εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν ότι τα σχολεία τα οποία, σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα, αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται.

0: με εχμές σε μια ανάρτησή του αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μάλιστα είχε και εχμές στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του εναντίον του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά ότι η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατανομάζει βέβαια τον Αλέξη Τσίπρα. Διερωτάται όμως αν η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών, ακόμα και η παράδοση της έδρας, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Τώρα, φαίνεται ότι η μοναδική, λοιπόν, όχι φαίνεται, μετά από αυτό η μοναδική υποψήφια είναι η κυρία Ρένα Δούρου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδος. Αμέσως μετά, αύριο θα γίνει αυτό το πρωί, αμέσως μετά υπάρχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί φαίνεται ότι αποφασίζεται μια περίπου συλλογική ηγεσία, και λέω φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθούν όλες οι πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή, γραμματέας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, γιατί πρόκειται η Κεντρική Επιτροπή να ορίσει τον νέο γραμματέα, να συμπληρώσει τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να ορίσει τον νέο γραμματέα, όπως και τον αναπληρωτή γραμματέα. Φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς, ενώ την ευθύνη επικεφαλής του εκλογικού αγώνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης. Επαναλαμβάνω, φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας σήμερα το μεσημέρι.
1: Βαγγέλη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι μέτρησε, τι ζήγησε περισσότερο ο κύριος Πολάκης για αυτή του την απόφαση?
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι περισσότερο μια συμφωνία κυρίων εναμότους βιβέντη για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα και ενδεχομένως όχι σε διάσπαση αλλά σε μια βαθιά εσωστρέφεια που θα επέφερε μια ανυπολόγιστη και ανεπιστρεπτή κρίση. Εν όψη μάλιστα των επερχόμενων εκλογών που είναι απόφαση του κόμματος να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Περισσότερο νομίζω ότι υπάρχει μια απόφαση εσωτερική περί ενότητας εν όψη των επερχόμενων εκλογών, έτσι ώστε το κόμμα να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, να δούμε και ποιος είναι ο στόχος του, να βγει και το πολιτικό πρόγραμμα εν όψη της ΔΕΘ. Τώρα από εκεί και ύστερα, εάν η απόφαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, που αυτή θα είναι, περί αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή για να το πούμε πιο καθαρά για τους ακροατές μας, απόφαση για αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε διόλου απίθανο, λέω απίθανο, δεν είναι ότι το έχει πει ο άνθρωπος, διόλου απίθανο ο Σωκράτης Φάμελος να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του, διότι διαφωνεί πάρα πολύ με τέτοια κίνηση. Θυμόμαστε πριν από ένα-δύο μήνες περίπου την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μιλούσε για συμπόρευση και για σύμβλεψη με εισήγησή του, δηλαδή του Προέδρου τότε, του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί σύμβλευσης και συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια πραγματικότητα βεβαίως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Άρα πολλοί θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μέλη να το δούμε και αυτό αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα την απόφασή του να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
0: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν είπα από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Και να μείνουμε στην πολιτική επικοινωνία.

0: Καιρότητα στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, είδαμε χθες την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και την διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
1: Ακριβώς, και αυτό βέβαια με αυτοδυναμία, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά πολιτικά αντιπροσωπεύεται η κυβέρνηση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει προς την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα, ανεβάζουν πολλά στελέχη του κόμματος περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτό, όταν αφήνουν εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Συγγελία, και ο Πρωθυπουργός θα έκανε χθες, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Προβάλλουν ουσιαστικά το νέο αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κλείνοντας παράλληλα τα παράθυρα συνεργασιών και ανεβάζοντας κατά κόρυφα τους τόνους απέναντι σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Αντώνη Σαμαρά. Αφού ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές του 27. Μάλιστα, όπως τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές. Ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα και ο πρόσφατα του Πρωθυπουργού κ. Κοντογιώργης ανέφερε πως οι εκλογές πηγαίνουν για το 27. Ο Πρωθυπουργός είπε λειτουργεί με θεσμική προσήλωση και προφανώς την τελευταία χρονιά που θα εγκυνευστούν έργα που οριμάζουν, θα ανακοινωθούν υποψήφοι και θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσω και να πάμε σε αυτό που είπες. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογιώργης, στη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης προκειμένου μέσα από αυτή την διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε ο Υφυπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
2: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν εισαγόμενες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
0: Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας στον σταθμό μας, χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δις ευρώ και είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης.
2: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε, ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας, και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τους στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης.
3: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδείπων κ.ο.κ.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας όμως την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
4: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
5: Γιατί τεκμήριο αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
4: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Άναψαν τα αίματα δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Το ΚΚΕ ζητά να προχωρήσει έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσοι τυχόν εμπλέκονται. Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
6: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
0: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νίκη, με τον Κομνηνό Δελβερούδη να κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θεατρικού κόσμου βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Ταξιδιάρα, εσύ, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι. Το αντίο του Προέδρου της Βουλής και στενού της φίλου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο. Η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
8: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Λίγο μετά λοιπόν τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και σύσσωμος του καλλιτεχνικός κόσμος προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ηθοποιό. Τον επικίδιο, όπως είπατε και εσείς, εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επί σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντούνη και της Κακλαμάνης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησαν.
0: Δυστυχώς. Ιωάννα, μας ακούς γιατί διεκόπει η τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Σας ακούω, εσείς με ακούτε.
0: Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι.
8: Με δάκρυα στα μάτια λοιπόν μίλησαν για τη Μάρο Κοντού, ο Σπύρος Πιβίλα, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, με τους οποίους η Έμιστη είχε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Δέκαδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του Ιερού Ναού ανάμεσα σε εκείνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Αμέσως μετά την εξόδο ακολουθεί, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού για να μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
0: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στενή του φίλη. Μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση, που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρος Κοντού.
9: Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η Μάρος. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη.
0: Επικηδίους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Αγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, και εμείς να ακούσουμε την Άντζελα Αγκερέκου.
10: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας, καλοσύνης, δημοκρατίας, ευθείας και εγώ. Θα συμβουλέψω πάντα, θα σε αγαπάω στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
0: Ο στενός της φίλος που εκφώνησε και τον επικίδιο Νικήτας Κακλαμάνης, σε δήλωσή του έξω από τη Μητρόπολη, δήλωσε ότι η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια. Να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
11: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Τζαμί της Καλούτσιανης, εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός πολιτισμού.
12: Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτιστικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε.
13: Τα καλά έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία. Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων, και εδώ η συνεργασία είναι εξαιρετική. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον στα πλαίσια της πολιτικής μας των τελευταίων ετών, είναι να αποδίδουμε τα μνημεία αποκατεστημένα και όπου είναι δυνατόν σε λειτουργική χρήση.
0: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια. Ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
14: Στο νοσοκομείο γερματάς λοιπόν με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο. Νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στο δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων. Περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκομο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφρητο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα. Ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Πρώτον πυλών η πρώτη μεγάλη ζέστη του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους πρώτους αδιούχους του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν το κλινόν άστε. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την Πέμπτη. Η Αναστασία Τυράσκη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αναστασία.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μιλάμε για καύσωνα.
15: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Οπότε αυτός ο άτυπος ορισμός του καύσωνα θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Καθώς λοιπόν αύριο Σάββατο, που σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, ο ενισχυμένος βοριάς που πνέει στο Αιγαίο, περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στην υπηρωτική χώρα, ίσως πολύ τοπικά. Και 39. Την Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 39, και πολύ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, και έπειτα η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές μέρες, που θα φτάσουμε 40. Θα φτάσουμε 40 τοπικά στα υπηρωτικά, και στην νησιωτική χώρα θα είναι αρκετή η ζέστη, δηλαδή θα επηρεαστεί πρακτικά ολόκληρη η χώρα από αυτό το κύμα. Και έπειτα την Τετάρτη, σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτό θα γίνει αισθητό την Τετάρτη μόνο στα πολύ βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Έτσι θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα. Και την Πέμπτη πλέον περιμένουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα και περιμένουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, οδικός και ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδιούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών, καθώς εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδιούχοι του Ιουλίου και οι εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Καλησπέρα Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα?
16: Καλησπέρα Πάνο. Νωρίτερα ήταν αρκετά καλά τα πράγματα. Πολύ νωρίς το μεσημέρι, μέχρι τις 3 η ώρα περίπου, γύρω στις 3.30-4 η ώρα, ξεκίνησε να υπάρχει αυξημένη κίνηση εδώ στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, οπότε κάποιοι, οι πρώτοι αδιούχοι ουσιαστικά, το πρώτο κύμα, μεγάλο κύμα, ξεκινάει την έξοδό του, ενώ παράλληλα είναι και Παρασκευή απόγευμα.
0: Είναι και οι εκδρομίες.
16: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
0: Ναι, λέω είναι και οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου.
16: Είναι οι εκδρομίες
0: του
16: Σαββατοκύριακου, ναι. Οπότε, δηλαδή, είναι πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις δουλειές τους θα φύγουν στα κοντινά εξοχικά εδώ, έτσι, γύρω που έχουν. Όσοι κατευθύνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου θα πάνε προς Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, Λουτράκη, εδώ αυτά τα μέρη τριγύρω. Ενώ όσοι φεύγουν προς την, παίρνουν την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, θα κατευθυνθούν προς Σόρο, Δήλεση, Αυλίδα, μέχρι Χαλκίδα είναι έτοιμο.
0: Γιώργο, μπορεί να υπολογίσεις από το Χαϊδάρι που βρίσκεσαι μέχρι την Κινέτα, τους Αγίους Θεοδόρους, πόσος είναι ο χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί?
16: Μέχρι την Κινέτα είναι 1 ώρα και 50 λεπτά και 52 λεπτά, μάλλον το δείχνει πριν από λίγο.
0: Ζώρικο,
16: ενώ μέχρι από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 50 λεπτά η διάρκεια που χρειάζεται να...
0: Είναι και στο Σκαραμαγκά που γίνεται της κόλασης κάθε φορά.
16: Ναι, ήταν και ένα θέμα των ημερών, δεδομένου ότι ξεκίνησε, υπεγράφει η σύμβαση για την έναρξη του τριπλού κόμβου, των έργων του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, που αναμένεται εντός τριετίας να λύσει κάπως το πρόβλημα, να το αποδομήσει, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τότε συνεχίζει να υπίσταται αυτή η ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
0: Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, έτσι?
16: Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, ναι. Έχουμε πολύ έντονο κυκλοφοριακό θέμα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι. Από εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά. Μέχρι σίγουρα λίγο μετά το Σκαραμαγκά, για ένα μικρό διάστημα κάπως αποκλιμακώνεται, αλλά λίγο πριν τα Διόδια της Ελευσίνας, όπως έχουμε δει, είναι λίγο πάλι πιο έντονο το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και να δούμε τώρα δύο ακόμα σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε σήμερα και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
17: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό για θύματα ή ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικά στη Βρετανία. Μετά την επικύρωση της εκλογής στη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του κυβερνώντος κόμματος στο Λονδίνο, ο Μπέρναμ ή αλλιώς ο βασιλιάς του Βορρά ευχαρίστησε τον Στάρμερ λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί. Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και την οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, δήλωσε ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μίδωνος Μάντσεστερ στην ομιλία του μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του. Αλλά είναι και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ, να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άλλος άνθρωπος περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Υπό την ηγεσία του κ. Στάρμερ περάσαμε από τη χειρότερη ήττα σε μία από τις καλύτερες νίκες στην ιστορία μας. Ο κ. έφερε τους εργατικούς πίσω σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και αυτό κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Επιπροσθέτως τόνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι υπουργοί της κυβέρνησής του, αλλά η ομάδα των ανώτερων υπουργών του θα αντικατοπτρίζει όλες τις πτέρυγες και τάσεις του Εργατικού Κόμματος. Δεσμεύτηκε τέλος να δώσει πίσω την ελπίδα στο Βρετανικό λαό. Είμαστε ενωμένοι και αξιοποιούμε τη δύναμη αυτής της ενότητας. Για τον λαό και τις περιοχές περίμεναν τόσο καιρό την πολιτική να τους δώσουμε ελπίδα και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί, είπε Θάνο.
0: Πάντως, πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα είναι εκεί και παραμένουν τα ίδια.
17: Με το μεγαλύτερο το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, όπου οι καθυστερήσεις πλησιάζουν τριτοκοσμικές χώρες.
0: Ναι, είναι τεράστιο το ζήτημα. Τώρα, εκατοντάδες μεγάλες φωτιές μένονται σε Καναδά, ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου έχουν καεί πάνω από 120.000 στρέμματα. Δημήτρη.
17: Θάνο, εκατοντάδες είναι οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγήσει στις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να καίνε αλεξέλεγκτα. Μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμα 30 νέες πυρκαγιές. Να κλείσω λέγοντας ότι στη βορειοανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας. Η φωτιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστεί κατά τις αρχές πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη. Θάνο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
17: Εγώ.
18: Ωρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ και πλησιάζει η πιο μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω μόνο ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, επειδή ο τελικός θα γίνει στο MetLife Stadium εκεί στο New Jersey της Νέας Υόρκης, βόρεια δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αέρα που επικρατεί και αν φέρει όλη αυτή τον τοξικό αέρα από τις πυρκαγιές προς τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, γι' αυτό και το αναφέρω και επειδή το λέγατε προηγουμένως, το ανέφερα τώρα. Λοιπόν,
0: υπάρχουν αναλύσεις που λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και εγώ το πρωί άκουγα κάτι αντίστοιχο, Τάσο.
18: Ναι, ναι,
0: ότι
18: ναι.
0: Θα προκαλέσει εντάξει πρόβλημα στην
18: Αν μάλιστα ο αέρας έτσι όπως τον υπολογίζουν. Μπορεί να. Εντάξει, σε δύο μέρες δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά υπολογίζουν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Υπάρχει αυτή η ανησυχία πάντως. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά αφού το εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό, είναι Latin, πολύ σωστά το είπες. Για πρώτη φορά δύο ισπανόφωνες ομάδες θα βρεθούν στο τελικό. Ισπανία και Αργεντινή, μάλιστα δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ σε τελικό. Η Ρόχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ενώ η Αλπισελέστε, η Ισπανή δηλαδή και η Αργεντινή, θέλει για να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει back-to-back έπειτα από την Ιταλία του 34 και του 38 και τη Βραζιλία του 58 και του 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο μάλιστα συνεχόμενο, όπως είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, στο MetLife Stadium 80.000 θεατών, παρουσία όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος και του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ο οποίος μάλιστα θα δώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια κόσμου.
0: Να υποθέσω ότι δεν θα στηρίξει η Ισπανία λόγω της αγάπης που έχει εκεί με τους Ισπανούς, αλλά θα υποστηρίξει την Αργεντινή, έτσι.
18: Ναι, γιατί με τους Αργεντίνους τα έχει καλά.
0: με τον Μιλέη τα έχει μια χαρά πάντως. θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, και κάτι ακόμα, να πούμε την ώρα. Κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς όπως αυτό, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιος το δείχνει και τι ώρα θα μεταδοθεί.
18: Από την ΕΡΤ 1 στις 10 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας που αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ και σε τηλεθέαση, καλά και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως αναμένονται περισσότερο από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Και αν προσθέσεις και τα social media μέσα, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλοι θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Και μάλιστα προβλέπεται, και σύμφωνα και με το Football Meets Data, τον υπερολογιστή, δηλαδή τον λογιστή μέσω της τεχνικής νομοσύνης που βάζουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, ότι φαβορεί είναι η Ισπανία με 59%, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα με ρωτήσει ποιον προβλέπω, 59% η Ισπανία και η Αργεντινή στο 41%. Αυτά όμως ανατρέπονται εύκολα, όπως και στις προηγούμενους αγώνες άλλοι ήταν τα φαβορεί και άλλοι έφτασαν μέχρι τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για σαν παρένθεση. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο Βίντιτς, ο Σλοβάκος, χαϊδεμένο παιδί της UEFA και θα είναι ενδεχομένως να χρησιμοποιεί το χάπι. Όμως ήταν συγκλονιστική στιγμή που άκουσε το γεγονός ότι θα σφυρίξει το τελικό. Λύγησε, άρχισε και έκλαιγε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη στιγμή για ένα διαιτητή να σφυρίξει, όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τελικό μάλιστα παγκοσμίου κυπέλου.
0: Να πεις την τελευταία σου κουβέντα.
18: Μπορώ να πω, αύριο θα πούμε και περισσότερα, βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να πω μόνο ότι θα είναι ο ακριβότερος τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ, καθώς ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια.
0: Πες και το πιο ακριβό.
18: Το πιο ακριβό υπολογίζεται περίπου στα 28.379 δολάρια, το οποίο όμως πωλείται πακέτο διπλό, δηλαδή κάποιος για να το πάρει πρέπει να πάρει δύο έναντι των 56.958 δολάρια.
0: Τζάμπα πράγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα σπουδαίο μάτς. Θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.
19: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
20: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
0: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου» ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι με τον τίτλο «Θες» σε μουσική Στέφανο Κορκολή και στίχους της Ρεβέκας Ρούση. Ο Στέφανος Κορκολής μίλησε για το συγκεκριμένο τραγούδι αλλά και για τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Θυμάμαι πως όταν άρχισα να μελοποιώ τους στίχους της Ρεβέκας στο «Θες» είχα την φωνή του Δημήτρη στα αυτιά μου τόσο έντονα σαν να τον είχα δίπλα να μου τραγουδάει. Ο δίσκος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 2005 με 6 τραγούδια σε στίχους Νίκο Μωραΐτη, 5 της Ρεβέκας Ρούση και ένα ορχιστρικό. Σε ένα τραγούδι ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει με την Μελίνα Κανά, ενώ δεύτερες φωνές κάνουν ο Δημήτρης Μπάσης και ο Άκης Δίξιμος. Μητροπάνος και Κορκολής είχαν συνεργαστεί ξανά το 1995 στο δίσκο του Κορκολή «Έχω μια διέστηση» με το «Κάποιες φορές» σε στίχους Εύης Δρούτσα.

Συνεχίζουμε με τον Τάκη Μπουρμά. Ο Τάκης Μπουρμάς ασχολήθηκε πρώτη φορά με τη μουσική σε ηλικία 15 ετών. Το 1985 γράφει το γνωστό «Μη γυρίσεις» που ερμήνευσαν οι αδερφοί Κατσιμίχα, και το 1992 ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο «Ο κήπος στην ταράτσα», που συμμετέχουν η Γιώργος Ταλάρας, Ελένη Δήμου, Λαβρίτης Μαχαιρίτσας, Ελένη Σαλικοπούλου, Άννα Μπουρμά. Το 1994 κυκλοφορεί ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τον τίτλο «Της φαντασίας θύλη», όπου συναντάμε τον Νίκο Ζούδιαρη στους στίχους. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει η Γιώργος Ταλάρας, Ελένη Δήμου, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλης Λιδάκης, Κατερίνα Κούκα, Μελίνα Ασλανίδου, αδερφή Κατσιμίχα.

Ο Βασίλης Καζούλης στα φοιτητικά χρόνια, παράλληλα με τις σπουδές του, δημιουργεί με φίλους του ερασιτεχνικό συγκρότημα όπου παίζει κιθάρα και φυσαρμόνικα, τραγουδά και παρουσιάζει τα πρώτα δικά του τραγούδια. Το 1987 επιλέγεται από τον Διονύση Σαββόπουλο για να εμφανιστεί στην τηλεοπτική εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Στα τέλη του ίδιου έτους κυκλοφορεί ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Μπλε Μωρό» με μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον ίδιο. Ακολουθούν το 1998 τα Τρίπια Καπέλα. Το 1990 με το τραγούδι «Γράμματα στη σκόνη» λαμβάνει μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στο Λάχτη της Φινλανδίας, όπου και διακρίνεται. Οι επόμενες δισκογραφικές του δουλειές είναι το «Κάτι να γυαλίζει» και το «Βορεινό λιμάνι». Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Ο Σταυρός του Νότου είναι ο 7ος προσωπικός δίσκος του Θάνου Μικρού Τσίκου σε ποίηση Νίκο Καβαδία που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1979 από την δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας, καθώς και ο δίσκος που έκανε γνωστό τον ποιητή Νίκο Καβαδία στο ευρύ κοινό. Πούλησε μέσα σε λίγους μήνες περισσότερα από 50.000 αντίτυπα και μέχρι σήμερα ο συνολικός αριθμός πωλήσεων μαζί με τις επανεκδόσεις θεωρείται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Ο Αλέκος Πατσιφάς, ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας, πίστευε ότι ο δίσκος θα είναι εμπορική αποτυχία, λέγοντας στον Μικρούτσικο ότι δεν θα πουλήσεις ούτε 2.000 δίσκους. Σε μια εποχή που οι δίσκοι έφταναν νούμερα όπως 200.000, ωστόσο δέχτηκε την κυκλοφορία σαν δώρο προς τον συνθέτη. Οι κριτικές στον τύπο της εποχής ήταν αρνητικές, ακόμα και από όσους είχαν εκφραστεί θετικά για τους προηγούμενους δίσκους του Θάνου Μικρούτσικου. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και ο αδερφός του συνθέτη, Ανδρέας Μικρούτσικος, έγραψε με ψευδώνυμο αρνητική κριτική σε μουσικό περιοδικό, σημειώνοντας ότι ο δίσκος θα έπρεπε να συνοδεύεται και από λεξικό άγνωστων λέξεων, γιατί υπάρχουν περισσότερες από 70 άγνωστες λέξεις σε 11 τραγούδια.

Το 1967 ο Δημήτρης Μητροπάνος ηχογράφησε τον πρώτο του 45 δίσκο με το τραγούδι «Θεσσαλονίκη». Είχε προηγηθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού «Χαμένη Πασχαλιά», το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Το 1972 υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός. Ο συνθέτης Δήμος Μούτσης και ο ποιητής στιχουργός Μάνος Ελευθερίου κυκλοφόρησαν τον Άγιο Φεβρουάριο, σηματοδοτώντας ένα σταθμό στην ελληνική μουσική. Ακολούθησαν «Ο δρόμος για τα κύθυρα» του Γιώργου Κατσαρού και «Τα συναξάρια» του Γιώργου Χατζηνάσιου. Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού.

Όπως συνέβη σε πολλά αστέρια της jazz της δεκαετίας του 1930, η καριέρα του Τραμ Γιάνγκ μοιράστηκε στα δύο. Γεννημένος στην Τζόρτζια το 1912, η τεχνική του στο τρομπόνι και η ικανότητά του να φτάσει στις ψηλές νότες εντυπωσίασαν πρώτα τον Ερλ Χάινς και μετά τον Τζίμι Λάνσφορντ. Η σύνθεσή του που έπαιζε στην ορχήστρα του Λάνσφορντ Μάργκι έγινε σήμα κατά τεθέν του, ενώ παράλληλα πήρε μέρος στα διάφορα φωνητικά συγκροτήματα που σχηματίστηκαν από εκείνη την ορχήστρα. Μετά τον πόλεμο προτίμησε τον ήχο της Dixieland, μορονότι αργότερα έπαιξε τρομπόνι στο συγκρότημα του Louis Armstrong. Το περισσότερο διάστημα μέχρι τον θάνατό του ζούσε και μερικές φορές έπαιζε στη Χαβάη.

Το πρώτο είδωλο του Ρόι Μπράουν ήταν ο Μπινγκ Κρόσμπι και σκόπευε να ασχοληθεί με το pop τραγούδι. Η επιτυχία του όμως, Good Rocking Tonight, τον έκανε να στραφεί προς τα blues. Ο μελοδραματικός τρόπος ερμηνείας του επηρέασε πολλούς τραγουδιστές από τον Elvis Presley και τον Bob Bland μέχρι τον BB King και τον Johnny Ray. Γεννήθηκε στη Νέα Ορλεάνη και ασχολήθηκε με τις εκκλησιαστικές χοροδίες και την πυγμαχία προτού καταλήξει σε μια μουσική καριέρα. Η δημοτικότητά του μειώθηκε με την επικράτηση του rock and roll και προσπάθησε να κυκλοφορήσει κομμάτια για νέους αλλά με ελάχιστη επιτυχία, κάτι που οδήγησε στην αποχώρησή του. Επέστρεψε 10 χρόνια αργότερα ως μέλος του σόου του Johnny Otis και έκανε μια σημαντική εμφάνιση στο φεστιβάλ Τζαλ του Μαντρέ το 1970. Επισκέφθηκε την Ευρώπη το 1978 και την εποχή του θανάτου του σχεδίαζε να επιστρέψει στο μουσικό προσκήνιο. Hey,

Η δισκογραφική δουλειά του Σωκράτη Μάλαμα με τίτλο «Έξω» αποτελεί το πρώτο live CD και DVD στη δισκογραφία του Σωκράτη Μάλαμα. Ο Σωκράτης Μάλαμας μετρά πάνω από μια 20ετία στη δισκογραφία και στους συναυλιακούς δρόμους με εντελώς προσωπικό στίγμα και αναγνωρίσιμο μουσικό ύφος που συσπηρώνει γύρω του φανατικούς ακροατές. Τα δύο πρώτα CD στο τετραπλό CD περιλαμβάνουν ζωντανές ηχογραφήσεις από συναυλίες του Μάλαμα στο Θέατρο Βράχων και το Θέατρο Δάσος της Θεσσαλονίκης, ενώ τα δύο επόμενα είναι ζωντανές ηχογραφήσεις στο στούντιο Royal Alzheimer Hall στη Θεσσαλονίκη. Στο τραγούδι μαζί του η Μαρίνα Δακανάλη.

Δοκιμασμένος και ιδιαίτερα πετυχημένος, ο Γιώργος Χατζινάσιος έχει αναλώσει το μεγαλύτερο κομμάτι της μουσικής του δραστηριότητας σε συνθέσεις ελαφρολαϊκού ύφους. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έδειξε να

Χριστόδουλος Χάλαρης υπήρξε μια σπουδαία προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής με τεράστια εθνική προσφορά. Ο μουσικοσυνθέτης και μουσικολόγος που ανέδειξε την ομορφιά και την ποιότητα της βυζαντινής μουσικής, αν και γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε σε κριτική οικογένεια παραδοσιακών μουσικών. Από νεαρή ηλικία παρακολουθούσε μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Από το 1964 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και σπούδασε μαθηματικά και μουσικό αυτοματισμό. Το 1969 επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε να ερευνά σε βάθος τη βυζαντινή μουσική. Η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του συνθέτη είχε ως βασικό ερμηνευτή τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Πρόκειται για τον Τροπικό της Παρθένου, ο οποίος κυκλοφόρησε προς το τέλος του 1973. Το Πάσχα του 1976 όμως το μεγάλο όνειρο του Νίκου Ξυλούρη γίνεται πραγματικότητα. Για πρώτη φορά κυκλοφορεί ως αυτόνομο έργο ο Ερωτόκριτος. Επιλέγονται τα καλύτερα μέρη αυτού του αριστουργήματος και ο Χριστόδουλος Χάλαρης αναλαμβάνει να τα ενορχιστρώσει παραδίδοντας ένα μνημειώδες έργο στον ελληνικό πολιτισμό. Μαζί με τον Ξυλούρη τραγουδά η Τάνια Τσανακλίδου.

Ο Αντώνης Καλογιάννης συνεργάστηκε με τη Βίκη Μοσχολίου στον δίσκο του Δήμου Μούτση «Συνοικισμός Α» που κυκλοφόρησε το 1972 και με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στον δίσκο του Ηλία Ανδριόπουλου «Γράμματα στο Μακρυγιάννη» που κυκλοφόρησε το 1979. Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών του 1967 έφυγε στο εξωτερικό μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη και δημιούργησε λαϊκή ορχήστρα με την οποία έδωσαν συναυλίες που είχαν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά της Χούντας. Το 1972 επέστρεψε στην Ελλάδα και τραγούδησε σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα. Ξεχωριστές στιγμές στην σταδιοδρομία του υπήρξαν η ηχογράφηση του πνευματικού αιματηρίου και το Κατάσταση Πολιορκίας, καθώς και του Ήλιος και Χρόνος Επιφάνεια Αβέροφ. Η δεκαετία του 1980 ξεκίνησε με τον δίσκο «Τραγούδια της Γειτονιάς». Με τον επόμενο δίσκο του, «Τα Σημερινά», ο Αντώνης Καλογιάννης πραγματοποίησε τη στροφή του στο ερωτικό τραγούδι. Με τα χρυσά σε πωλήσεις σημερινά, ο Καλογιάννης άνοιξε την πιο εμπορική δεκαετία της σταδιοδρομίας του. Τα επόμενα χρόνια ακολούθησαν και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμμετρος Χρόνος». Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Η Ιωάννα Φάσου Καλπαξή, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Γιωβάνα, ήταν η πρώτη τραγουδίστρια που εμφανίστηκε στην πειραματική ελληνική τηλεόραση το 1966 και η τρίτη ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνης που συμμετείχε στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελβετία το 1965. Έλαβε μέρος σε όλα σχεδόν τα ελληνικά φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού μέχρι το 1969. Πρώτη της εμφάνιση ενώπιον κοινού ήταν τον Οκτώβριο του 1959 στο πρώτο φεστιβάλ τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο φεστιβάλ το 1960 κέρδισε το δεύτερο βραβείο με το τραγούδι «Καλοκαιράκι». Εκπροσωπώντας την Ελλάδα, έλαβε μέρος και σε διεθνή φεστιβάλς. Τραγούδισε συνθέσεις των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσα, Νίκο Μαμαγκάκη, καθώς και τραγούδια του Γιάννη Σπανού στη Γαλλία. Ηχογράφησε επίσης σε σύμπραξη με τους αδερφούς Τζαβάρα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1980 κυκλοφόρησε ο προσωπικός της δίσκος «Ο δικός μου κόσμος» που περιλαμβάνει τραγούδια σε στίχους και μουσική της ίδιας.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Απόψε Παρασκευή βράδυ, πιστή στις παλαιές ηχογραφίες αλλά και ηχογραφίες αρχείου από την Ελληνική Ραδιοφωνία αλλά και το προσωπικό μου αρχείο. Πανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλο.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος, απόψε με αρχαιακό υλικό, μέσα από παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και διάφορες ηχογραφήσεις αρχείου. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης.

ήταν οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Η εκπομπή αρχιακή κάθε Παρασκευή βράδυ με παλαιές ηχογραφήσεις αλλά και ηχογραφήσεις αρχείου από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: ταξιδεύουμε στο Καστελόριζο, όπως πιθανόν έχετε ήδη καταλάβει από αυτή την υπέροχη φωνή που έκανε είσοδο στην εκπομπή μας. Αυτό την αποκαλούν το Αηδόνι του Καστελόριζου και δεν έχουν άδικο. Έχουμε μαζί μας τα ξωτικά της παράδοσης την κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, την οποία καλωσορίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
0: Είναι μια υπέροχη φωνή, είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι και πρόεδρος σωματείου πολιτιστική μουσικοχορευτική ομάδα Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία. Ποια να πρωτοπούμε, να πούμε τα πιο σημαντικά, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, από τον κύριο Θόδωρο το Δεύτερο με το Σταυρό της Έδρας του Αγίου Μάρκου, για τη διάδοση της μουσικής παράδοσης του νησιού. Έχει πάρει το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το αξιόλογο πνευματικό της έργο υπέρ της ανάδειξης των λαϊκών παραδόσεων και την προβολή του ακριτικού Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για αυτή σας τη γυναικεία κοινωνική προσφορά και τη διάσωση των θύμων. Και έχετε πολύ ταξιδεύσει και στην Αυστραλία. Έχετε κάνει συναυλίες για τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Ναι. Τι να πρωτοπούμε για αυτό το μέρος, για αυτό που δεν έχω πάει βέβαια ποτέ και θα ήθελα πολύ να πάω, που βρίσκεται στο πιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, έτσι.
1: Μάλιστα. Απέχει 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και ένα ναυτικό μίλι από το ΚΑΣ Αντίφελος, τα παράλια μας. Μόλις το αντικρίσετε, θυμίζει κατευθείαν σκηνικό θέατρο. Ωραιότατα σπίτια, πολύχρωμα, ξέρετε, τα οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Το λιμάνι είναι αμφιθεατρικό και τα σπίτια είναι τριόροφα, διόροφα, τα οποία και έχουν 12 νησιακό ρυθμό μέσα στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ. Είναι πραγματικά η Βενετία του Αιγαίου.
0: Η Βενετία του Αιγαίου.
1: Ναι, ναι, ναι. Με πολύ και έχει πολύ αξιοθέατα. Έχει το γαλάζιο σπήλαιο, το οποίο τότε ο Βιτόριο Εμμανουέλε είχε πει ότι είναι ανώτερο και από το σπήλαιο του Κάπρι, με σταλαχτίδες μέσα, πολύ, πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι άλλο μπορούμε να επισκεφτούμε?
1: Πολλά μοναστήρια, έχει μοναστήρια. Και στη Ρο θα πρέπει να πάτε βέβαια, στη Στρογγύλη επάνω. Πολύ ωραία πράγματα, θα σας καταπλήξει το Καστελόριζο.
2: Φτώχο και μόνο απόμεινε

0: Θέλω να μας πείτε λίγο, για, αφού αναφερθήκατε στη Βραχονησίδα
1: Ρο.
0: Μάλιστα. Να μας πείτε κάποια πράγματα
1: όταν,
0: ιστορικά.
1: Γιατί... Αρχικώς το Καστελόριζο είχε μεγάλη ακμή πριν τον δεύτερο παγκόσμιο
0: και
1: πόλεμο.
0: Πολύ πλούσιο
1: ναι,
0: νησί.
1: Πολύ πλούσιο νησί. Είχε όμως πολυτάραχη ζωή όλα τα χρόνια. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όμως το κατέστρεψε όλος καιρός. Και όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν στην Παλαιστίνη, όταν επέστρεψαν πλέον πίσω και το είδαν ότι ήταν πλέον και όλο τους το μάλι, όλα τους τα, ότι υπήρχαν και ότι είχαν οι άνθρωποι αυτοί, είχε καταστραφεί ολοσχερός, έφυγαν για την Αυστραλία, όπως είπατε, που έκανα περιοδεία, πήγα σε όλες τις καστελοριζιακές αδελφότητες, τραγούδισα τραγούδια του γάμου, του Πάσχα και της ξενιτιάς, τους κατασυγκίνησα και πραγματικά πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα, Πέρθ, μέχρι το Θέονσβιλ επάνω, πάρα πολύ.
0: Θέλετε να μας πείτε την ιστορία για την κυρία της Ρο.
1: Η κυρία της Ρο. Όταν λοιπόν εγκαταλείφθηκε το νησί τότε στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έφυγαν οι κάτοικοι, ήταν η μόνη γυναίκα που έμεινε πάνω στην Βραχονησίδα Ρο και ύψωνε. Είναι η γυναίκα σύμβολο που έγινε ποίημα τραγούδι. Η γυναίκα που για 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευχη στην Βραχονησίδα Ρο. Γι' αυτό έχω και τραγουδό. Και σηκώνω σε κάθε μου εκδήλωση, στο τέλος, κλείνω πάντοτε με την κυρά της Ρο, σηκώνοντας ψηλά.
0: Θέλετε να μας το πείτε αυτό το τραγούδι?
1: Ακαπέλα.
0: Αν θέλετε.
1: Κύρα μου Καστελόριζιά,

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Και συγκινητικό.
0: Πολύ συγκινητικό. Ναι. Εγώ σας έχω δει βέβαια να το ερμηνεύετε και σε εκδηλώσεις.
1: Σε κάθε μου εκδήλωση.
0: Σε πολλές εκδηλώσεις που συμμετέχετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
1: Πηγαίνω παντού. Και πάντοτε κλείνω με την κυρία Τζιζρό, η οποία πραγματικά η συγκλονιστική μου ερμηνεία φέρνει δάκρυα στα μάτια.
0: Ακούσαμε ένα σιρτό και ένα μπάλου πριν. Λέω να ακούσουμε και μια σούστα.
1: Α, είναι η γαμήλια σούστα μας.
0: Η Μάνα Χαρά.
1: Μάνα Χαρά, Μάνα Χαρά. Ναι.

Να ζήσουν τα όμορφα και ελεύθερα Δωδεκάνησα. Να ζήσει η Ρόδος μας, η Κος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Αστροπαλιά, η Λέρος, η Σίμη, η Χάλκη, η Νήσιρος, η Τήλος, η Κάρπαθος, η Κάσος και το ακριτικό Καστελόριζο.

0: Το Λυσάκι που ελευθερώθηκε πρώτο,
1: ναι,
0: ήταν στις 13 Σεπτέμβρη του 47. Κάθε χρόνο, 13 Σεπτέμβρη, γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Καστελόριζο για την απελευθέρωση του νησιού μας. Και έχω ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι αφιερωμένο στην απελευθέρωσή του.

0: σε εκείνους τους νέους, τους τρανούς και γενναίους που πέσαν στα ξένα και στο γαλάζιο Αιγαίο, πολεμώντας για σένα πατρίδα, αγώνα σκληρό και μοιραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέφτουν καθημερινά για την ελευθερία, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε συγκινήσει, κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
0: Να είστε καλά. Ήθελα να πω ακόμα,
1: ναι,
0: ακούγομαι.
1: Βέβαια ακούγεστε.
0: Ναι, ναι, ότι η κυρά της Ρο είναι συγγενής μου, είναι, ναι, συγγενής του πατέρα μου. Η ίδια, η κυρά της Ρο και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, είναι δύο αδερφών παιδιά. Γι' αυτό κρατώ από αυτή τη ρίζα κι εγώ.
1: Κρατάτε όμως και από την Αλεξάνδρεια,
0: ναι,
1: να το πούμε,
0: ναι, έχω
1: αυτό.
0: Γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και έχω σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου από γονείς Καστελοριζιούς. Το τραγούδι για μένα είναι ταλέντο, είναι δώρο Θεού.
1: Πείτε μας κάτι από τη γιαγιά
0: σας. Είμαι καθηγήτρια αγγλικής γαλλικής. Ναι, ναι,
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Είναι πιο ωραίο νομίζω το τραγούδι και η τέχνη να είναι, να, αν και εσείς πια, το να είσαι ερασιτέχνης είναι μεγάλη τιμή.
0: Ναι, ασχολούμαι με τη
1: μουσική. Πιο ωραίο νομίζω να είσαι ερασιτέχνης από επαγγελματίας.
0: Ασχολούμαι με τη μουσική παράδοση από το 1987 μέχρι σήμερα. Έχω μουσικο χορευτικό συγκρότημα.
1: Πού μπορούμε να σας βρούμε, ναι, αν θέλουμε?
0: Σε πολλές εκδηλώσεις που κάνω, θα σας καλώ από εδώ και μπρος.
1: Όχι, λέω, αν θέλει κάποιος που μας ακούει, ναι, και θέλει να συμμετέχει, μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις?
0: Βεβαίως.
1: Ή πρέπει να είναι, βεβαίως, αναγκαστικά καταγωγή του από το Καστελόριζο?
0: Όχι, όχι, προς Θεού, είσαι. Είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε κόσμο.
1: Για πείτε μας λίγο για τους ρυθμούς στο Καστελόριζο. Έχουμε αρκετούς, ναι, ρυθμούς.
0: Ναι. Όταν δηλαδή η χορή θέλετε
1: χωρί,
0: να πείτε.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ο Συφτός. Όχι, δεν έχει πολλούς χορούς, να σας πω.
1: Η σούστα, ας πούμε.
0: Η σούστα είναι τα χέρια που δίνουν στα βρωτά.
1: Ναι,
0: και
1: είναι λίγο διαφορετική από την Κρήτη.
0: Επειδή η φορεσιά μας είναι πάρα πολύ βαριά,
1: ναι,
0: δεν σηκώνει πολλούς χορούς. Είναι ο Συφτός, είναι ο Καλαματιανός που έχουμε. Είναι η σούστα μας. Είναι και ο Χασαποσέρβικος.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ο
0: τραγουδάκι αφιερωμένο. Στις χαμένες πατρίδες, τα παράλια μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λέει στο γάλα.

0: χωριά στολίζουνε την πόλη. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο δεν ήτανε, δελείς μονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μίλησαμε, όνειρο δεν ήτανε, δελείς μονήσαμε.
1: Υπέροχο. Ξέρω όμως ότι κάθε φορά που σας καλούν πλέκετε έτσι διάφορες μαντινάδες. Έχετε μια ιδιαίτερη...
0: Ανέτσι αυτοσχεδιάζω,
1: Έχετε μια ιδιαίτερη ικανότητα να αυτοσχεδιάζετε.
0: Έχεις δύο

0: φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Το φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Σαν τον ανθόν της λεμονιάς είναι το πρόσωπό σου. Έλα, έλα, είναι το πρόσωπό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Αυτά για σας.
1: Ευχαριστώ,
0: το κάνετε την εκπομπή. Επειδή είστε πολύ όμορφοι.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλετε να πούμε λίγο και για τα ήθη και τα έθιμα του νησιού? Αν ναι. Και θα σας ξανακαλέσω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι τόσα πολλά, αλλά αξίζει να αναφέρουμε κάποια.
0: Ναι. Ο γάμος στο Καστελόριζο κρατάει μια ολόκληρη εβδομάδα. Αρχίζει από την αρχικό στη μέση του γυαλού. Και ξέρετε ότι ο γάμος, όπως γινόταν στο παρελθόν, γίνεται μέχρι σήμερα. Παραδοσιακός γάμος. Στη μέση του γυαλού, λοιπόν, έστειλαν τον παλιό καιρό ένα μεγάλο προσκλητήριο και προσκαλούσαν όλο το νησί στο γάμο. Την Δευτέρα, λοιπόν, γίνονται οι κουλουρίτσες από αλεύρι, μαγιά, σουσάμι, λάδι, ζάχαρη, και είναι, τα πηγαίνουν τα παιδιά από τις οικογένειες των μελλονύμφων.

0: και πάλι με τραγούδια και πενέματα του γαμπρού και της νύφης. Την Πέμπτη είναι τα στρώναν το κρεβάτι και έριχναν πάνω φλουριά, ματσαρίες, πολλά λεφτά και ιστορίες.
1: Ροδοπέταλα.
0: Ναι, τι είπατε.
1: Ροδοπέταλα.
0: Και αυτά βεβαίως. Και αυτά. Και την Παρασκευή, την παραμονή από το γάμο. Ο γάμος γίνεται Κυριακή μεσημέρι συνήθως στο Καστελόριζο. Την παραμονή του γάμου ανεβαίνουν παιδιά από τις οικογένειες των Μυρολύμφων. Μαζεύουν μυρωδά τα βότανα για να λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι κάτι σαν μαντζουράνα αυτά που λέω. Και τα κατεβάζουν μετά και ραντίζουν το σπίτι το που θα κατοικήσει ο γαμπρός και η νύφη. Και με αυτά τα, όταν τα βράσουν αυτά τα βότανα, βοτάνια, θα λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι για την βασκανία. Λένε ότι διώχνει το κακό μάτι, την βασκανία, και φέρνει καλοτυχία στο νιώπαντρο ζευγάρι. Είναι από τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ. «Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνω λευκανθήσω με». Στη συνέχεια γίνεται την Κυριακή το πρωί. Όπως σας είπα, ο γάμος γίνεται μεσημέρι. Την Κυριακή το πρωί οι συγγενείς πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού για να τον στολίσουν και στο σπίτι της νύφης για να στολίσουν την νύφη με τραγούδια και πενέματα. Λένε

0: δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά που σας έχω πει, έτσι.
1: Να σας πω, επειδή αναφερθήκατε στις φορεσιές και είχα την τιμή να μου δώσετε φορεσιά και να φορέσω και να αισθανόμουν πραγματικά.
0: Και ήσασταν τόσο όμορφοι που σας έλεγα πως είσαστε πραγματικά μια πολύ όμορφη Καστελόριζια, έτσι.
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη φορεσιά, γιατί είναι πραγματικά. Είναι πολύ ωραία
0: και βαριά.
1: Ναι. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θέλω να κουνηθώ για να μην χαλάσει κάτι.
0: Και πώς σας πήγαινε, πραγματικά ήσασταν πεντάμορφη.
1: Θέλετε λίγο να μας την περιγράψετε?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχίζομαι. Είναι η βράκα.
1: Που μοιάζει λίγο με τα παράλληλα της Μικράς Ασίας.
0: Μα είναι επηρεασμένη από δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Στη συνέχεια είναι η πεκαμίσα, φοράμε από πάνω.
1: Είναι, η οποία είναι μακριά.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αφήνει να φαίνεται δύο δάχτυλα η βράκα από κάτω. Κοντή. Και είναι το μόνο νησί που φαίνεται η γάμπα. Όλες τα νησιά της Δωδεκανήσου φορούν μακριές στολές, καλύπτουν όλο το πόδι. Εδώ

0: φαίνεται όλη μας η γάμπα. Τέλος πάντων.
1: Φοράτε όμως και κάποιες κάλτσες, κάποιες φορές.
0: Ναι. Βεβαίως τις μπλέκανε και όλα και τις φορούσαν. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε το καβάδι. Αυτό που σας είχα βάλει και εγώ εσάς.
1: Να εξηγήσουμε όμως
0: ναι,
1: τον
0: το καβάδι. Είναι. Το καβάδι ναι. Είναι από στόφα. Mm. Γίνεται από στόφα και στη συνέχεια μετά μπαίνει επάνω το ζώσμα. Τυλίγεται με ζώσμα. Πιάνει όλο το μέρος.
1: Ναι.
0: Φαρδιά όμως να πιάνει όλη την κοιλιά κάτω. Και στη συνέχεια έχουμε το... Η πλούσια στολή, η πρώτη στολή φοράει γούνα όπως βλέπετε. Έχει, γίνεται από βελούδο.
1: Πολύ
0: σε χρώμα
1: βελούδο.
0: Μπλε, σε χρώμα μπορντό, σε χρώμα πράσινο.
1: Χρυσό και ντυμένο.
0: Ναι, και είναι με κέντημα, χρυσό βέβαια. Και έχει και γούνα στα μανίκια και εδώ μπροστά. Ενώ η δεύτερη έχει κοντόχι, δεν φοράει την γούνα πλέον, φοράει το κοντόχι.
1: Το κοντό σακάκι.
0: Είναι ένα μικρό, ναι.
1: Αλλά
0: ναι,
1: πάλι από βελούδο.
0: Αλλά πάλι είναι από βελούδο και είναι πάλι κεντυμένο χρυσό, πολύ ωραίο. Και πάλι με γούνα έχει επάνω. Και στη συνέχεια είναι το τσακί που βάζομαι στο κεφάλι και πέφτει η μαντίλα, η οποία ήταν από την Κίνα αυτά.
1: Ναι.
0: Και η Λάνης, τα οποία τα
1: και σπανιόλικα νομίζω
0: ναι, και από
1: λέτε.
0: Ισπανία, και από Ισπανία.
1: Ναι, μοιάζουν ναι. πολύ με Ισπανιόλικα.
0: Σιλανιώτικα μαντήλια, ναι.
1: Με τα ξωτά και
0: ντυμένα. Εδώ δείχνει σαν κόμισες να είναι, έτσι ναι. όπως την φοράνε. Μάλιστα. Και τα πασουμάκια
1: και
0: μας.
1: Και τα πασουμάκια. Ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι, ακόμα από το Καστελόριζο, ναι. που τραγουδάτε εσείς, κυρία Βαγγελία.
0: Βέβαια.

0: Λέω να μας πείτε αυτό τον ύμνο στα Δωδεκάνησα.
1: Τα Δωδεκάνησα ή του Καστελορίζου πρώτα?
0: Ποιο θέλετε?
1: Να πούμε το Καστελόριζο, ναι. Γιατί είναι μια αναφορά στις ομορφιές του.
0: Ναι.
1: Στα γαλανά του Αιγαίου νερά προβάλλει ένα νησί με χαρά που αντικρίζει την Ανατολή και το αφρόπλαστο κύμα λαλή. Είναι το δικό μας νησάκι αυτό, από τα άλλα το πιο ζηλευτό, με το μανδράκι, την παλαμεριά, ρόδια, κουρί, ψωμί και ψωραδιά. Το νύφτι έχει απ' τη μια μεριά τον Αγιο Στέφανο από το βοριά, το λιμενάρι, τον Άβλακα εκεί που ν' εντικάβω ακόμα παρακεί. Οι στρογγυλοί πλαεί στις σαβλονιές, μοναστηράκια σε όλες τις γωνιές, το μακρινό της θαλάσσης στενό που καμαρώνει της Μούντας στο βουνό. Έχει τις Βίκλας τα ψηλά βουνά και στο παλιό γκαστρό την Παναγιά. Έχει τον Γκάμπο της Άχερες εκεί, η Αγία Τριάδα ακόμα παρακεί. Στο μακρινό μας ωραίο νησί που έχουμε όλοι ελπίδα κρυφή, με τα γοργά του ανέμου φτερά να ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μ' αυτόν τον πόθο βαθιά στην καρδιά περνούν τα χρόνια μες στην ξενιτιά, με μια ελπίδα κρυφή περισσή να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί. Να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί. Να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Το αφιερώνουμε στους Έλληνες ξενιδωμένους.
1: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Οι οποίοι πραγματικά ζουν με αυτή την ελπίδα να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στο όμορφο.
1: Πραγματικά, όταν πήγα στην Αυστραλία και έκανα τουρνά και πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και τραγούδησα εκεί που οι Καστελοριζοί έχουν αδερφότητες, να βλέπατε πώς κατασυγκινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τα κλάματα που έβλεπα εκείνη την ημέρα, τα δάκρυα στα μάτια τους, πραγματικά. Μεγάλη συγκίνηση. Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι.

0: Θέλετε να μου πείτε τι θυμάστε από τη γιαγιά σας? Έτσι μια εικόνα.
1: Α,
0: κάτι,
1: ναι,
0: που σας έλεγε.
1: Ξέρετε, είχα μια γιαγιά η οποία πραγματικά ήξερε και γράμματα, παρά που ήταν εκείνο τον καιρό εκείνο. Στον καιρό τους δεν θέλαν πολλά γράμματα, παρόλο που εμείς έχουμε τη Σεραπεία σχολή, που μοιάζει σαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πολύ πολύ ωραία σχολή, και ο καθεδρικός μας ναός, Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι τρίκλη της Βασιλικής, από τα πάταρα, οι κολόνες από τα πάταρα της Κλικίας. Πραγματικά αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτό το νησί, γιατί θα του αφήσει μια πολύ υπέροχη θύμηση, πραγματικά. Λοιπόν, η γιαγιά με έπαιρνε από μικρό κοριτσάκι και με πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου μιλώ πάντοτε, και με πήγαινε στην εκκλησία και όσα έλεγε ο ιερέας έψαλα κι εγώ μαζί του, και γυρνούσε ο κόσμος και με έβλεπε παράξενα, γιατί ήμουνα πάρα πολύ μικρή, ήμουνα 3-4 χρονών κοριτσάκι. Με μάθαινε όμως η γιαγιά από μικρή να μαθαίνω. Να φανταστείτε ότι 2 χρονών ήμουν όταν μου έδειχνε την εικόνα, αρνάκια ή οτιδήποτε, λουλούδια, και έλεγα από κάτω το ποίημα εγώ, και ερχόντουσαν οι γνωστοί μας στο σπίτι και βλέπανε ότι... Και λέγανε, καλά το παιδί σας πάει σχολείο σε αυτή την ηλικία που είναι. Γιατί έβλεπα την εικόνα και έλεγα απ' έξω το ποιηματάκι, με καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν,
0: το DNA πάντως είναι και του πατέρα.
1: Ναι, κρατώ και από την η ρίζα μου, είναι από την οικογένεια Ξενόπουλου. Από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο κρατάω. Γι' αυτό. Έχω φλέβα, ξέρετε.
0: Και ο πατέρας μουσικός.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα, βιολί, μαντολίνο. Τα σοκάκια του Καστελορίζου ήταν κατατραγουδισμένα με φίλους που πήγαινε μαζί και τραγουδούσε στα σοκάκια, και κάνανε και καντάδες εκείνη την εποχή με το φεγγάρι. Πραγματικά. Ο Τροβαδούρος ήταν ο πατέρας μου, έτσι τον έλεγαν. Γεώργιος Ξενόπουλος ήταν πολύ... Αυτά όλα που λέω τα έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο. Και τα έχω σώσει όλα τα τραγουδάκια του Καστελορίζου χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί πραγματικά ήταν πρώτος μηχανικός, κοσμογυρισμένος. Μιλούσε 7 ξένες γλώσσες. Γι' αυτό και εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικής γαλλικής. Είναι, πήρα από τον παπά, όπως λέτε. Και πραγματικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Υπάρχουν άλλοι μουσικοί αυτή τη στιγμή στο Καστελόριζο?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι,
1: Και πραγματικά λένε, όταν φύγει η Ευαγγελία Ξενοπούλη, το είδαν του Καστελορίζου, πιστεύαμε ότι μετά από έτσι δεν θα υπάρχει πλέον.
0: Εσείς συνεργάζεστε με μουσικούς από άλλα νησιά?
1: Ναι, από το θέατρο Δώρα Στράτου. Είναι παραδοσιακή η μουσική αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πω τον
0: το ίδιο,
1: ναι. Γιατί γιορτάζουν 170 χρόνια τα ελεύθερα Δωδεκάνησα. Αυτό το τραγουδάκι, αυτός ο ύμνος του Δωδεκανήσου, τον τραγουδούμε πάντοτε σε κάθε εκδήλωση, και πριν αρχίσουν τα χορευτικά λέμε τον ύμνο της Δωδεκανήσου. 12 ψίδες τριάμβου έχουν στηθεί στα 12 λιμάνια και έχουν χρύσο σφύριλα τηθεί με μόχθους και εθνική υπερφάνεια.

μας πάλι ένδοξη στεριά, ελευθερίνα γέννη. Κάθε νησιού μας πάλι ένδοξη στεριά, ελευθερίνα γέννη. Κόπη και μόχθη και αγώνες και διωγμοί,

0: Έχει μείνει λίγος χρόνος. Ναι. Θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξανακάνουμε. Σας το υποσχόμαστε, μια εκπομπή.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: έχουμε
1: να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, βεβαίως. Περισσότερα
1: να
0: πράγματα
1: πω
0: για τα ήθη και
1: όλα
0: έθιμα.
1: Τα έθιμα όπως γίνονται μέχρι σήμερα. Ναι. Στο τέλος, ξέρετε τι γίνεται. Τις προάλλες είχε γίνει ένας γάμος στο Καστελόριζο. Πήγα και στόλισα την ύφη με τραγούδια κλπ. Όπως αυτά που ακούσατε, μερικά που ακούσατε. Και στο τέλος, αφού έγινε δεξίωση και χορός και τραγούδια και πράγματα και μπουφέδες και φαγητά. Ο γαμπρός και η νύφη, όπως ήταν ντυμένοι με τα νυφικά ρούχα τους, πέσανε στη θάλασσα. Και οι δυο. Αλήθεια. Και τα καράβια σφύριζαν, έκαναν τρομερό εκοφαντικό θόρυβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε σε αυτή την όμορφη εκπομπή. Να είστε πάντα άξια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με μουσική από το Καστελόριζο, με τη φωνή της κυρίας Ευαγγελίας Ξενοπούλου. Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν. Γεια και χαρά.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα. Ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-ψυχογιος@rt.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά. Έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου κι αν βρίσκεστε, ό,τι κι αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

Η ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά!

Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η μουσική που ακούσαμε του Νικόλα Πιοβάνι. Δύο θέματα από την κινηματογραφική ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι, La Vita è Bella, ταινία του 1997, που είχε λάβει 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ, για να βραβευτεί τελικά με 3. Της καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Ρομπέρτο Μπενίνι και μουσικής για τον Νικόλα Πιοβάνι. Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας, με τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις 2 επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

Thousand Violins από τους Tiger Lilies, το βρετανικό cult συγκρότημα που ίδρυσε ο Martin Zax. Τα τραγούδια τους περιγράφουν συνήθως γκροτέσκους χαρακτήρες όπως προαγωγούς, πόρνες, ανθρώπους γενικά του περιθωρίου. Μουσικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από τη ροκ και τη τζαζ έως τη μουσική βαριετέ και την όπερα. Στην εκπομπή μας έχουμε ακούσει αρκετές φορές δείγματα της δουλειάς του συγκροτήματος Villagers of Ioannina City, συγκρότημα που έχει παντρέψει τη μουσική παράδοση της Ηπείρου με τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας, του μπάσου, των drums. Οι διασκευές τους υπέροχες. Τους ακούμε στην Χαϊδεμένη.

Ακούσαμε τη Χαϊδεμένη, παραδοσιακό υπηρώτικο από τους Villagers of Ioannina City. Το φθινόπωρο του 2001, ο Χάρης Κατσιμίχας, με ένα τετρακάναλο μαγνητόφωνο εκείνης της εποχής, είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του το ποίημα του Μιχάλη Γκανά «Γυάλινα Γιάννενα». Η μουσική υπόκρουση ήταν η Χαϊδεμένη, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Villagers of Ioannina City. Χάρης Κατσιμίχας, «Γυάλινα Γιάννενα».

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο.

θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνω άνεμος. Και άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Και ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήτανε, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε. Γύρω 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

0: κανένας.
1: Γιάλινα Γιάννενα, Χαρίς Κατσιμίχας στην ποίηση του Μιχάλη Γκανά, με μουσική υπόκρουση τη Χαϊδεμένη, το παραδοσιακό τραγούδι από την Ήπειρο.

Μετά το Ηπειρώτικο είναι η Αφροδίτη Μάνου. Για ποια Ελλάδα? Στη χώρα των ηρώων γεννήθηκα κι εγώ. Βαριά, πολύ βαριά η κληρονομιά μου. Τις μέρες να μετράω με έναν ήλιο ναυαγό. Τα τραύματα του κόσμου όλα δικά μου.

νεκρινές στιγμές. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης διασκευάζει και ενορχιστρώνει ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του ποιητή Κώστα Καρτελιά. Είναι ο Ναυαγός.

ήχος της κιθάρας, ο ήχος του τσαράγκο, της κένας, της καλαμένιας φλογέρας των Άνδεων, του αυλού του Πάνα. Όλα αυτά τα μουσικά όργανα που συναντάμε στις Άνδεις και στα λατινοαμερικάνικα συγκροτήματα. Ακούσαμε το ορχιστρικό Danza de Calaluna από τους Χιλιανούς Ινδί Λιμάνι, συγκρότημα που γνώρισε μεγάλη δημοφιλία στις δεκαετίες του 70 και του 80. Παλιό τραγούδι τώρα του Μεξικανού Αγκοστίν Λάρα σε στίχους της αδερφής του Μαρίας Τερέζας. Τραγούδι που γνωρίσαμε μέσα από την ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Ψηλά τα κούνια». Το ερμήνευε η Λουθ Καζάλ.

Piensa en mí, η Λουθ Καζάλ. Σε αυτό το παλιό τραγούδι του Αγκόστιν Λάρα και η φωνή της Γιώτας Νέγκα σε ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου και του Γιάννη Κακουλίδη. «Κι εγώ να λιώνω».

τα ήσυχα βράδια από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τραγούδι που σίγουρα κέρδισε τη μάχη με τον χρόνο. Η Αρλέτα σε μια από τις καλύτερες ερμηνευτικά στιγμές της. Το τραγούδι είχαν γράψει ο Λάκης Παπαδόπουλος και η Μαριανίνα Κριεζή.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σερενάτα του Σούμπερτ. Ηχογραφήθηκε και διασκευάστηκε αμέτρητες φορές στην δισκογραφία πολλών κρατών, με διαφορετικές μορφές και σε διαφορετικές γλώσσες. Ακούσαμε την εκτέλεση του Γεχούντα Χανανή, που έπαιξε βιολοντσέλο, συνοδεία της Μισελ Λεβάιν, που έπαιξε πιάνο. Η σερενάτα περιλαμβάνεται ως τέταρτο τραγούδι στον κύκλο 14 τραγουδιών του Σούμπερτ με τίτλο «Κύκνιο άσμα» σε στίχους του Λούντβικ Ρέλσταμπ. Ελληνική παρτιτούρα είχε κυκλοφορήσει το 1900 στο περιοδικό Εβδομάς σε επιμέλεια του Διονύσιου Λαβράγκα. Στην ελληνική δισκογραφία ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη με τη φωνή της Μαρίκας Παπαγκίκα σε ελληνικούς στίχους. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

κρατεά ως θάνατος αγάπη. Μάνος Χατζηδάκης από τον Μεγάλο Ερωτικό με τη Φλέρη Νταντονάκη και τον Δημήτρη Ψαριανό. Ιδωρ πολύ ουδινήσετε σβέσε την αγάπην και ποταμή ου συγκλήσουσιν αυτήν. Πολύ νερό δεν μπορεί να σβήσει την αγάπη και τα ποτάμια δεν μπορούν να την καταπνίξουν. Το άσμα ασμάτων είναι λυρικό τραγούδι με διαλογική μορφή και ερωτικό περιεχόμενο. Το έργο περιγράφει τον πόθο δύο αποχωρισμένων εραστών και την επανένωσή τους παρά τα εμπόδια που παρεμβάλλονται. Σύμφωνα με την παράδοση, δημιουργός του είναι ο Σολομώντας, 10ος π.Χ. αιώνας. Τα πραγματολογικά στοιχεία του κειμένου, η γλώσσα και το ύφος του, δεν στηρίζουν βέβαια αυτήν την άποψη. Η επικρατέστερη είναι πως γράφτηκε πιθανότατα αρκετούς αιώνες αργότερα και απέκτησε οριστική μορφή με την καταγραφή του μεταξύ του 450 και 400 π.Χ.

0: νύχτα σούπα στο καμπούνι μια ιστορία, την ίδια που όλοι οι ναυτικοί λένε στη ράδα. Τα μάτια σου τα κυβερνούσε σωροκάδα κι όλο μουρμούριζες βραχνά, φάλτσο η πορεία. Σαλπάρουμε, μας περιμένουν στο Μπραζίλι. Το πρόσωπό σου θα το μουσκέψε τα γιάζι. Ζεστόν αέρα κατεβάζει το μπουγάζι, μα ούτε φουστάνι στη στεριά κι ούτε μαντήλι. Είναι οι δύο τελευταίες στροφές από το Καμπέις Water, το ποίημα του Νίκου Καβαδία που είχε συμπεριληφθεί το 1947 στη συλλογή Πούση. Η αφήγηση μιας ερωτικής ιστορίας που αστόχησε και ενός θαλασσινού ταξιδιού που για το ναυτικό είναι ταυτόχρονα φυγή και φυλακή. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου το ερμήνευσε, η μελωδία του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

«Χάθηκα», Μίκης Θεοδωράκης, σε στίχους του αδερφού του Γιάννη. Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει για την ποίηση του αδερφού του. Στην Κρήτη, επειδή είχαν όπλα, θεωρεί τον ντροπή να γράφεις ποίηματα. Κι έτσι ο αδερφός μου, ο Γιάννης, ντρεπόταν και έγραφε και τα πέταγε. Πήγαινα το πρωί να πάρω μια ντομάτα και έβλεπα ανάμεσα χαρτί με ποίημα του Γιάννη. «Το χάθηκα» του αδερφού μου είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.

Hijo de la Luna, ο γιος του φεγγαριού. Το τραγούδι συνέθεσε ο Χωσέ Μαρία Κάνο. Οι στίχοι του βασίζονται σε μύθο, στον μύθο της τσιγκάνας που δόρισε το παιδί της στη Σελήνη για να παντρευτεί αυτόν που αγαπούσε. Το αγόρι γεννήθηκε κάτασπρο με γκριμάτια. Ο τσιγκάνος όλος ζήλια σκότωσε τη γυναίκα του και άφησε το μωρό στο βουνό, όπου το μεγάλωσε η Σελήνη. Έτσι κάθε φορά που το μωρό είναι καλά, γίνεται πανσέλινος. Όταν το μωρό είναι λυπημένο και κλαίει, η Σελήνη γίνεται κούνια, το αγκαλιάζει, το ηρεμεί. Το Hijo de la Luna ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της καταλανής σοπράνο Μονσερά Καμπαγιέ.

Αυτό ήταν το ερωτικό ταγκό, μελωδία για τον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαντ-Εξυπερί. Από το 1943 που εκδόθηκε μέχρι τις μέρες μας έχουν αγοραστεί περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα. Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα μαγικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Διαχρονικό. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Αλεπούς στον μικρό πρίγκιπα. Δεν βλέπεις καθαρά παρά μόνο με την καρδιά. Η ουσία είναι αόρατη στα μάτια. Πλανώδιες είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Επόμενη μας στάση, Όδη σε Βάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου. Για το παιδικό της αυτό έργο, η ίδια σημειώνει. Το 1980 άρχισε να σχηματίζεται μέσα μου συγκεχημένα αλλά επίμονα η μορφή του πρώτου θεατρικού έργου που θα ήταν δικό μας. Ήθελα να είναι ένα έργο όπως τα παλιά παραμύθια, να απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Και όσα δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά, να τα μαντεύουν και να τα ονειρεύονται. Ψάχνοντας λοιπόν για το θέμα, ξαναδιάβασα την Οδύσσια. Ύστερα, διάβασα τις Χίλιες και Μία Νύχτες και έπεσα πάνω στον Σεβάχ το Θαλασσινό. Μετά, διάβασα όσα παραμύθια βρήκα, ελληνικά και ξένα. Τα κράτησα για μήνες πολλούς μέσα μου και ύστερα με κέφι παιδιού και αγωνία ενήλικου, προσπάθησα να φτιάξω το παραμύθι που θα ήθελα να παίξουμε. Έτσι βγήκε ο Οδύσσε Βάχ. Αυτά είναι τα λόγια της Ξένιας Καλογεροπούλου στον πρόλογο της έκδοσης του βιβλίου Οδύσσε Βάχ. Για την παράσταση, τα τραγούδια έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος και θα ακούσουμε τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι των Σιρήνων.

τραγούδι των Σιρήνων, Διονύσης Σαββόπουλος για τον Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σε ένα άλλο παιδικό που έγραψε η Ξένια Καλογεροπούλου, το Σκλαβί, μουσική είχε συνθέσει ο Νίκος Κυπουργός, η Λίνα Νικολακοπούλου στίχους και εκεί η Χαρούλα Αλεξίου ακούγονταν στο «Απ' τα κουμπάκια ανάμεσα».

Και ανάμεσα Νίκος Κυπουργός Λίνα Νικολακοπούλου για το Σκλαβί, το θεατρικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου, και Παιδικό από τον Θάνο Μικρούτσικο και τη Μαρία Παπαγιάννη. Κι αν φοβάσαι το σκοτάδι,

Μαρία Παπαγεωργίου σφράγισε με την ερμηνεία της «Στις μέρες μας» ένα παλαιότερο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, «Το ξημερώνει», και όχι μονανθός του Γιώργου Καζαντζή και της Ελένης Φωτάκη με τον Γιάννη Χαρούλη.

γδύσου και από τα μάτια μου πάρε νερό και πλύσου. Ο χωρισμός θυμίσου είναι χειμωνανθός. Τη λύπη την κατοίκησα σε νύχτα και σε μέρα. Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως. Είναι η τρίτη στροφή από τον χειμωνανθό, με τους εξαιρετικούς στίχους της Ελένης Φωτάκη, την μελωδία του Γιώργου Καζαντζή και την ερμηνεία του Γιάννη Χαρούλη. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλή σας μέρα και Παρασκευή σήμερα, εντάξει, ευχάριστο είναι όταν έρχεται Παρασκευή και υπάρχει φυσικά και Σαββατοκύριακο, γιατί πολλοί κόσμος, παιδιά, δεν έχει την πολυτέλεια, αν αυτό λέγεται πολυτέλεια και όχι ανθρώπινη ύπαρξη και ανθρώπινα δεδομένα, να μην εργάζεται το Σάββατο και την Κυριακή. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 17 Ιούλη του 2026, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή, είναι η εκπομπή αφιερωμένη στο Σαν Τότε. Έτσι έχουμε ονοματίσει αυτή την ενότητα. Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε παλιές εφημερίδες, εφημερίδες του παρελθόντος, και διαβάζουμε τις ειδήσεις που υπάρχουν. Τη μία εβδομάδα σε αθλητικό επίπεδο, με τον αθλητικό τύπο, και τις επόμενες φορές, την επόμενη εβδομάδα, με τον πολιτικό τύπο. Σήμερα είναι η σειρά της αθλητικής εβδομάδας, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, και έχω μπροστά μου μια εφημερίδα η οποία θα μας πάει πίσω 57 χρόνια. Όσο και αν το 1969 για κάποιους δεν φαίνεται πολύ πολύ μακρινό, για κάποιους από εμάς που το έχουμε ζήσει, τέλος πάντων που ζούσαμε εκείνη την χρονιά, όντως έχουν περάσει 57 χρόνια, δηλαδή μισός αιώνας και σχεδόν μια δεκαετία. Είναι η εφημερίδα Αθλητική Ηχό, ημέρα 5η 17 Ιουλίου 1969, και σας διαβάζω εδώ την πρώτη σελίδα για να πάρετε μια εικόνα. Θα ξεκινήσουμε και θα επενδύσουμε την εκπομπή μαζί με μουσική. Σήμερα έχουμε επιλέξει τραγούδια του Γιώργου Κινούση. Θα ακούσουμε όλες τις επιτυχίες του Γιώργου Κινούση, να θυμηθούμε και εκείνη την πολύ σημαντική και για τη μουσική σκηνή εποχή, και όχι μόνο, έτσι, ήταν μια περίοδος που ήταν τελείως διαφορετική, με άλλα δεδομένα, και νομίζω ότι αυτό φωτογραφιζόταν και μέσα από τους στίχους και τα τραγούδια του Γιώργου Κινούση. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει τα ξημερώματα με την Ουγγρική MTK. Ο αγώνας θα λήξει περί την 5:30 πρωινήν. Θα μου πείτε τι έγινε, ρε παιδιά, στα μπουζούκια πήγαν και μετά παίζουν μπάλα? Όχι. Βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ο Ολυμπιακός. Και το ρεπορτάζ λέει διάφορα, πως ότι είναι αμφίβολος η συμμετοχή του Ζαντέρογλου, ο οποίος έχει πυρετό, θα τον αντικαταστήσει ο Σιώκος. Το Σάββατο το πρωί ο Ολυμπιακός μεταβαίνει εις Καναδάν, όπου παίζει την Κυριακή. Ο κύριος Ασλανίδης, χούντα τότε παιδιά, έτσι, τα πάντα όλα περνούσαν από τον Ασλανίδη. Ανεκοίνωσε ότι με ρήμνη της εθνικής κυβερνήσεως, ο Ελληνοαμερικανικός θα αποκτήσει ιδιόκτητο γήπεδο, και ότι ως πρώην δόσιν έδωσε το ποσό του 1.500.000 δραχμών. Ο Ελληνοαμερικανικός, παιδιά, είναι ο περίφημος Greek American, η ιστορική ομάδα της Νέας Υόρκης. Επίσης, ο κύριος Ασλανίδης εδήλωσε ότι από συστάσεως ελληνικού κράτους, επαροχή προς τον αθλητισμό ήσαν 595 εκατομμύρια δραχμές, και κατά την διετία από τις επαναστάσεως 975 εκατομμύρια. Ο Μποτίνος, κατόπιν αδείας του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού, δεν θα μεταβεί στην Αυστραλία με την Εθνική, αλλά μόνο ο Γκαϊτατζής. Και συνεχίζουμε. Ξεκίνησε χθες ο ΠΑΟΚ με τον Τσάκναντι. Ο Χιώτης υπέγραψε χθες την ΑΕΚ, αλλά εδόθησαν 600.000 και 4 παίκτες, εκ των οποίων όμως ουδής υπέγραψε στον Ίκαρο. Κατόπιν τούτου, η μεταγραφή θεωρείται αμφίβολος. Ιδίως, μάλιστα, μετά την χθεσινοβραδινή επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος προσφέρει στον Ίκαρο 850.000 δραχμές και 4 παίκτες. Ο Ασλάνογλου εις των Παναθηναϊκών. Η Ελλάς εσάρωσε τη Γαλλία 85 έκανα, παιδιά. Μην ανησυχείτε, τα έκανε και ο Αϊνστάιν αυτά. 85-57, έβαλα το 7 πριν από το 5. Έρχεται ο Χάντζος, αλλά είναι άγνωστο ακόμα πού θα πάει. Ο Φωστήρ απεφάσισε να τον δώσει σε ΑΕΚ ή Παναθηναϊκό. Εντάξει τώρα, άλλο ΑΕΚ, άλλο Παναθηναϊκός. Αποφασίστε, παιδιά. Ο Παπ...